0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
1: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
2: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
2: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Κτέλα Χαΐας.
12: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
11: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξέλος. Την προσωρινή πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Τραμπ, επικαλούμενο σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο Αμάν θα μεταβεί σήμερα ο Κυριακός Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και πολυκόβρηση ως Αγίους Αναργύρους, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα.

0: Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματα. Πανικός. Πρέπει να σας πω κιόλας και να σας ενημερώσω ότι είχαμε ένα πολύ έντονο διάλογο με τη Στεφανία τώρα στο διάλειμμα και στον καναπέ που καθόμασταν. Ούτε μία λέξη δεν μου πεις τίποτα. Κοιτούσα στο κινητό σου συνέχεια.
1: Κάτι έκανα.
0: Πάντα κάτι κάνεις.
1: Τι να γίνει.
0: Τι ακίνητο πλάσμα είσαι εσύ. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Τι να γίνει.
0: Καλημέρα σας κύριε Παναγιώτη. Είναι ιδιαίτερη, λέει, η δημοσιογραφική δουλειά όσον αφορά στα ωράρια της και θα συμφωνήσω. Ξέρετε πάντως κάποιον ιδιωτικό υπάλληλο που δουλεύει άτυπα και χωρίς πληρωμή λιγότερο από 9 ώρο με 10 ώρο κατά μέσο όρο? Θέλετε να μιλήσουμε για τους πραγματικούς όρους που ισχύουν στην εργασιακή ζούγκλα εδώ και χρόνια κάποια στιγμή? Ασφαλώς και τα λέμε νομίζω πάρα πολύ συχνά στον αέρα αυτά τα οποία συμβαίνουν και νομίζω ότι κάπως το πράγμα έχει αρχίσει και αλλάζει με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και γι' αυτό το λόγο έχω την εντύπωση ότι επιβάλλεται να μπουν όλες οι επιχειρήσεις, το σύνολο των επιχειρήσεων σε αυτή τη διαδικασία, διότι πάρα πολλοί κόσμος αυξήθηκαν, λέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα από τότε που άρχισε να εφαρμόζεται το συγκεκριμένο σύστημα. Αυξήθηκαν οι υπερορίες. Αυξήθηκαν τα χρήματα, ναι, που δίνουν για υπερορίες στους εργαζόμενους. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του κάτι λέει. Κάτι λέει. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο στην παρατήρηση την οποία έχεις κάνει, Παναγιώτη. Καλημέρα και σε σένα, Ρένα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την καλημέρα σου. Πολλά τα μηνύματα. Γεια σου, Γρηγόρη. Σας αγαπάμε και τους δύο. Σας ευχαριστούμε που μας αγαπάτε. Εμείς σας αγαπάμε όλους και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα την οποία μας κάνετε. Τα είπαμε χθες για τη Μαρφίν, αγαπητέ μου Άρη, και τα είπαμε νομίζω και πάρα πολύ αναλυτικά. Αυτό το οποίο έγινε στη Γαστούνη, ο Κώστας από τα Πατήσια, είναι πραγματικά κάτι παραπάνω από συγκλονιστικό. Ξέρετε, μερικές φορές μας πηγαίνει και μας η δισιογραφία και μας παρασύρει. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία με την Στεφανία θέλουμε να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο. Θυμόμαστε όλοι το περιστατικό, ότι είχε γίνει με το συγκεκριμένο περίπτερα, του κάψανε το περίπτερο. Λοιπόν, ό,τι και να πούμε, είναι νομίζω λίγο. Καλημέρα, Θανάση, και σε σένα, να είσαι καλά. Γίνεται ένας... τα μηνύματα έρχονται κατά δεκάδες. Ας μην παρουσιάζουμε, λέει η Λίλη, τη μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ως την υπέρτατη κατάδια και κατάρα. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα.
1: Όχι, το είπα ότι πρέπει να αλλάξουμε τη λογική, ναι, ότι έτσι όπως είναι τα μέσα μεταφοράς. Δεν το είπαμε για κάποιον άλλο λόγο, όχι επειδή είναι κατάδια το να μετακινήσει με τα μέσα. Το είπαμε με τη λογική ότι πρέπει ένας άνθρωπος να αλλάξει τη ζωή του. Δεν είναι έτσι θέμα ότι είναι κατάδια. Πες ότι ο Σπύρος έχει συνηθίσει να κάνει αυτό. Πρέπει να συνηθίσει να κάνει κάτι άλλο.
0: Οφείλω παραδείγματος
1: χάρη. Επίσης πρέπει να φτιάξουν τα μέσα.
0: Έτσι. Αυτό. Πρέπει να φτιάξουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Πηγαίνεις. Δηλαδή και πιο συχνά και πιο καινούριο στόλο. Και ο καινούριο στόλο να ανανεωθεί ο στόλος. Όλος ο στόλος. Όχι ένα μέρος του στόλου. Να ανανεωθεί σιγά σιγά ο στόλος. Να είναι πιο συχνά τα δρομολόγια καθαρά.
0: Το τελευταίο διάστημα χρησιμοποίησα για τον προαστιακό. Οι εικόνες στους σταθμούς, θα ξαναπάω σε πληροφορώ, Στεφανία, και αυτή τη φορά θα τραβήξω φωτογραφίες και βίντεο.
1: Ωραία.
0: Θυμίζουν εγκαταλελειμμένο τοπίο. Και είναι κρίμα, γιατί θεωρείται και καινούριο έργο. Πόσα είναι, 25-30 χρόνια είναι το έργο το οποίο έχει γίνει. Η σειρμή είναι μια χαρά και καθαρή και όλα τα σχετικά. Το αντίθετο συμβαίνει με τα λεωφορεία.
1: Ναι. Σωστά.
0: Φτιάξτε τα επιτέλους. Φτιάξτε τα. Περιμένουμε, με λέει, μέχρι το 2035. Παρόλο που ο αναπληρωτής υπουργός έχει πει 2028, έτσι. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε λίγο.
0: Θα κάνουμε μια παράκαμψη.
1: Πάρουμε μια παράκαμψη.
0: Και θα συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, τον τουρκολόγο, οθωμανολόγο. Τι να συζητήσουμε,
1: να
0: τώρα
1: συζητήσουμε καταρχάς, γιατί δεν έχουμε μιλήσει καθόλου και με τον κύριο Σταθακόπουλο. Ναι. Σε σχέση λίγο με την ενόχληση της Άγκυρας, η οποία καταγράφεται, Δηλαδή εδώ γράφουν ότι ετοιμάζουμε πόλεμο, λοιπόν, που καταγράφεται μετά την αυτή η ενόχληση για τη συμμαχία Ελλάδας-Γαλλίας.
0: Ελλάδας-Γαλλίας, την τριμερή αυτή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, φαντάζομαι. Τι θα μασούρουν, κύριε Σαδακόπουλε? Και μετά την σύσκεψη κορυφής, συνάντηση κορυφής στο Αμάν ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιορδανία. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Τελικά είναι τόσο εκνευρισμένη η Άγκυρα μαζί μας, ο κύριος Ερντογάν? Βλέπει πραγματικά ότι τον απειλούμε με πόλεμο? Ή αυτά είναι τα τερτύπια, τα καπρίτσια του Ερντογάν, ως βλέποντας ότι έχει χάσει την πρωτοκαθεδρία στην περιοχή?
2: Ναι, κυρίως αυτό είναι. Αλλά υπάρχει ένα δόγμα της Τουρκίας, το οποίο ξεκινάει ήδη τη δεκαετία του 1950, του Νιχάτ Ερίμ, μετέπειτα πρωθυπουργού το 1971-72 και δολοφονηθέντα το 1980 στην Τουρκία, ο οποίος έλεγε το εξής. Η Τουρκία πρέπει να έχει βέβαια πάντοτε ένα αυτοκρατορικό πρόσημο, γιατί κάποτε υπήρξε αυτοκρατορία και δεν θέλει να απέχει από αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θέλει απλά να είναι μια περιφερειακή δύναμη, θέλει να είναι μια πρωταγωνίστρια κεντρική δύναμη. Έλεγε λοιπόν τότε ο Νιχάτ Ερίμ, με αφορμή το Κυπριακό ξεκίνησε, μετά όμως επεκτάθηκε στην ευρύτερη περιοχή, όπως συνέχισε και ο Νταβούτογλου, εγώ ήταν το στρατηγικό βάθος, ότι πρέπει η Τουρκία να είναι συνεχώς παραπονούμενη, να δημιουργεί θέματα εκεί που δεν υπάρχουν, να τα συντηρεί σε χαμηλό βεληνικές, χωρίς να σημαίνει ότι πάμε για πόλεμο, έστω και αν στα παράπονά της μέσα λέει «μα με απειλείτε με πόλεμο» ή «θα κάνω πόλεμο αν απειληθώ παραπάνω», εντούτοις να το κρατάει σε ένα χαμηλό επίπεδο, χαμηλό ελεγχόμενο βεληνικές, να δημιουργεί κρυζαρίσματα όπως λέμε σήμερα, de facto καταστάσεις δηλαδή νομικά, και οι οποίες θέλει σε βάθος χρόνου, έχοντας σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή, να τις κάνει και de jure, δηλαδή να τις νομιμοποιήσει. Πρόσφατα σχετικά έχω γράψει ένα άρθρο στο Νικός για τον Νιχάτ Ερίμ και το δόγμα αυτό, το οποίο μπορεί κάποιος, για να μην κουράζω τώρα στον σύντομο χρόνο μας, να το διαβάσει με βιβλιογραφικές αναφορές.
0: Μάλιστα. Πώς βλέπετε να προχωράει όλη αυτή η ιστορία? Δεν ξέρω, Στεφανία, τι...
1: Ναι, όχι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω λίγο και σε σχέση με, με τα καρφιά του Ερντογάν προς την Ευρώπη. Γιατί τέτοια επίθεση ότι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη την Τουρκία από ό,τι τους έχουμε εμείς? Και δεν είπε βεβαίως μόνο αυτό. Είπε και ότι η Ελλάδα και η Κύπρος εμποδίζουν την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας.
2: Ναι, πολύ σωστά. Όπως είπα προηγουμένως, η Τουρκία αρέσκεται στο να είναι συνεχώς παραπονούμενη και να παίρνει ωφελήματα. Παραδείγματι, αν έχει ενταχθεί πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, άρα λοιπόν να έχει θέματα με τα ανθρώπινα ατομικά δικαιώματα στην Τουρκία και κυρίως με τους Κούρδους. Άρα λοιπόν, η Τουρκία θέλει να είναι πάντοτε στο προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να παίρνει τα ωφελήματα για να μπει κάποια στιγμή που δεν θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να έχει τις υποχρεώσεις που έχουν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν η Τουρκία θέλει να μένει πάντοτε εκεί, να παραπονείται γιατί τάχα μου δεν με βάζετε, εντούτοις δεν θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να έχει τα ωφελήματα προετοιμασίας για να μπει κάποτε που δεν θα μπει, όπως είπα προηγουμένως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Το πιστεύετε ότι δεν θα μπει, έτσι?
2: Καμία υποχρέωση, ναι, δεν θα μπει. Όχι ποτέ.
0: Καλά, δεν κόπτονται και
1: τώρα,
0: οι Ευρωπαίοι. Αυτό δηλαδή, είναι οι ενταξιακές γενικότερα διαπραγματεύσεις και όλη η συζήτηση που γίνεται εδώ και 25 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Διορθώστε με, κύριε Σαδακόπουλε.
2: Η Τουρκία έκανε αίτηση για να μπει στην τότε ΕΟΚ ένα μήνα πριν από εμάς, το 1961. Εμείς πήγαμε τη δεκαετία του 70, η Τουρκία ξεκίνησε και αυτή από το 61, δεν έχει μπει. Και αλλά συνεχώς ανανεώνοντας την αίτησή της και δείχνοντας ότι τάχα μου έχει προοδεύσει και ότι μπορεί να μπει, εντούτοις πάντοτε κόβεται γιατί δεν ακολουθεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο έχει να κάνει με τα ανθρώπινα ατομικά δικαιώματα.
0: Ναι. Θυμάμαι ότι 2005-2006, που είχε φουντώσει κιόλας η συζήτηση για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαίοι μας έλεγαν εκεί στο ζήτημα στους Λήψιους, μην περιμένετε εξελίξεις, τη ρωτούσαμε εμείς οι Έλληνες δημοσιογράφοι, διότι δεν χωρά σε μια χριστιανική Ευρώπη η Τουρκία.
2: Ναι, έχει κυλήσει πολύ νερό βέβαια από τότε.
0: Σαφώς.
2: Και μεγάλη κουβέντα για το τι σημαίνει χριστιανική Ευρώπη.
0: Σωστό επίσης.
2: Οδηγείται μάλλον προς τον ανεξιθρησκεία, ουσιαστικά αθεία και με μεγάλη έτσι, πλέον επικράτηση του Ισλάμ μες στην Ευρώπη. Εν τούτης, η ένταξη μιας χώρας, άλλο να υπάρχουν κοινότητες μέσα σε ευρωπαϊκές χώρες μουσουλμάνων, είναι τελείως διαφορετικό να ενταχθεί μια μουσουλμανική χώρα 90 εκατομμυρίων με τάσεις αύξησης πληθυσμιακές, και όπως είναι η Τουρκία, που δεν σέβεται ανθρώπινα δικαιώματα, και έχοντας μια τεράστια κοινότητα, μειονότητα, εθνική μειονότητα, όπως είναι οι Κούρδοι μέσα στην Τουρκία, που δεν είναι μειονότητα, είναι το 1/3 της Τουρκίας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα δημιουργήσει τεράστιες υποχρεώσεις που δεν θέλει η Τουρκία να εκπληρώσει.
1: Ναι. Αυτό είναι το βασικό. Άρα απλώς γκρινιάζει ουσιαστικά. Είναι αυτό που λέει, νομίζω, ο κ. Σταθακόπουλος. Θέλει να έχει τα ωφέλη και ταυτόχρονα να.
0: Την οικονομική σχέση και να μην έχει υποχρεώσεις.
1: Επίσης, δεν μπορούμε να μην. Ότι σε σχέση με τα δικαιώματα, με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, παρότι υπάρχουν συνεχώς παρατηρήσεις από την πλευρά της Ευρώπης, καταγράφεται μια συνεχής και ανησυχητική οπισθοδρόμηση.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει και κυρίως όσο έχουμε καθεστώς Ερντογάν το τελευταίο 1/4 του αιώνα, 25 χρόνια τώρα Ερντογάν, και μάλιστα με τάσεις, όπως βλέπουμε, να ανέβουν οι τόνοι, να δημιουργηθεί μια συσπήρωση, ήδη δημιουργείται στο εσωτερικό μέτωπο της Τουρκίας μια συσπήρωση μεταξύ ανεξάρτητων βουλευτών που κοιτάνε προς το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του Ερντογάν. Έχουμε και προσχωρήσεις από το ΤΣΕΧΑΠΕ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, προς το ΑΚΕΠΕ, βουλευτών εν ενεργεία. Κάτι που δεν έχει παίξει ακόμα ιδιαίτερα στην ελληνική δημοσιογραφία. Θα το δούμε όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές τους. Ο Ερντογάν, λοιπόν, το πιθανότερο είναι, όπως ήδη γίνεται διαρροή στον τουρκικό τύπο, θα δρομολογήσει, θα μεθοδεύσει, αν θέλετε καλύτερα, πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο του 27, σε 1,5 χρόνο, δηλαδή περίπου 6 έως 8 μήνες πριν τη λήξη της θητείας του. Γιατί? Για να μπορέσει να ενεργοποιήσει το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, το οποίο του επιτρέπει να ξαναείνει υποψήφιος πρακτικά για μία τρίτη φορά, που όμως συνταγματικά θα λογίζεται ως δεύτερη, και συνέχεια της μη ολοκληρωθήσης Δευτέρας, η οποία θα έχει διακοπεί πρόωρα.
0: Έχει άλλα πράγματα στο κεφάλι του, λοιπόν. Έχει άλλη ατζέντα ο Ερντογάν.
2: Έχει άλλη ατζέντα, και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να σηκώνει τους τόνους ότι απειλείται η Τουρκία. Άρα, λοιπόν, έχει μείζον εθνικό θέμα. Άρα, υπάρχει συσπήρωση. Άρα, πρέπει να πάμε σε πρόωρες εκλογές για λόγους οικονομίας, για λόγους εθνικής ασφάλειας και κοινωνικά θέματα.
1: Και μία τελευταία ερώτηση σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Φαίνεται ότι η Τουρκία μένει εκτός παιχνιδιού σε σχέση. Σε σχέση με τον ρόλο που θέλει συνήθως να αναλαμβάνει ο Ερντογάν του διαμεσολαβητή.
2: Ακριβώς. Ναι, αυτή υπάρχει. Υπάρχει αυτή η τάση. Προσπαθεί η Τουρκία να το φρενάρει και να το αναστρέψει αν είναι δυνατόν. Μάλιστα, το είχα γράψει σε ένα άρθρο μου, και έγινε και είδηση στη γενιακή της Τουρκίας, δηλαδή πήραν από μένα την είδηση και το άρθρο, στην προσπάθεια να κάνει έναν αντι-IMEC, όπως είναι ο IMEC, ο κόριντορ, ο διάδρομος αυτός μεταξύ Ινδίας, που φτάνει μέχρι τη Μεσόγειο, Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη, εμπορικός. Προσπαθούν να ξαναενεργοποιήσουν τη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Τουρκίας, Συρίας, ασταθές περιβάλλον ακόμα, μέχρι την Ιορδανία, ούτως ώστε να δημιουργείται εμπόριο χερσαίο και ασφαλές σιδηροδρομικό. Αυτό το λειτουργούν, θέλω να το λειτουργήσουν ως ένα αντι-IMEC διάδρομο εμπορίου.
0: Κύριε Σταθακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, περιμένουμε με ενδιαφέρον το νέο άρθρο σας στο ναι.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε σας παρακαλώ πάρα πολύ το εξής, γιατί γίνεται το αδιαχώρητο στον Κηφισό. Πραγματικά ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Όπως μας ενημερώνουν και ακροατές, νωρίτερα στο ύψος της Αχαρνών στην άνοδο του Κηφισού έγινε ένα τροχαίο μεταξύ δύο μηχανών και ενός φορτηγού. Είναι τραυματίες οι οδηγοί και το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το Εγάλεο, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Και φτάνει μέχρι και φτάνει μέχρι και το ύψος της μισό λεπτάκι, φτάνει μέχρι και το ύψος της Αχαρνών. Μετά ανοίγει λίγο, γιατί ασφαλώς όλα είναι μποτιλιαρισμένα από πίσω, εκεί που έχουν γίνει και διάφορα ατυχήματα, και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και στην κάθοδο του Κηφισού έχει πάρα μα πάρα πολύ κίνηση, η οποία κίνηση αυτή, ο Χριστός και η Παναγία. Το μποτιλιάρισμα που βλέπω εδώ είναι από την Καλυφτάκη και φτάνει συνεχόμενα μέχρι και το ύψος εκεί που λέγαμε η παλιά Ρενό στην
1: Νέα Φιλαδέλφια. Και ο Γιώργος από το Εγάλεο αυτό μας λέει για το ποτάμι ότι γίνεται χαμός.
0: Γίνεται ένας χαμός. Καλά, διαδοχικά μετά έχει μποτιλιάρισμα το οποίο στην κάθοδο φτάνει μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Και στην Πετρουράνη έχει μποτιλιαρίσματα και στο Χαϊδάρι, μάλλον στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου μέχρι και την λίμνη εκεί Κουμουνδούρου και στο κέντρο της Αθήνας. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, το έλα να δεις. Μάλιστα.
1: Έβγε.
0: Υπομονή.
1: Μπράβο, Σπύρο,
0: και στην Κατεχάκη.
1: Εσύ τα κάνεις όλα αυτά. Μπράβο.
0: Εγώ τα κάνω όλα αυτά.
1: Εσύ φταίς, γιατί για αν δεν έφταιγες εσύ, δεν θα είχε γίνει
0: στους δρόμους.
1: Αττική οδός, καθυστερείς στο ρεύμα από αεροδρόμιο 10 με 15 λεπτά, από κόμμο μεταμόρφωση ως κόμμο Κηφισίας. Καθυστερείς 5 με 10 λεπτά στις εξόδους για Λαμία.
0: Εκεί που είστε μποτιλιαρισμένοι, απολαύστε τον καταγάλανο Αττικό ουρανό.
1: Πού πας. Δεν θα πας πουθενά.
0: Πού να πάω.
1: Κάθε γενιά για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται ενέργεια. Αυτή την ενέργεια μας προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και μας προσκαλεί να επισκεφθούμε το σημείο που ξεκίνησαν όλα στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει 2610434692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
7: Η κορυφαία επιλογή.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά.
11: Κεραμίδια και Τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
16: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: βλέπω το χάρτη με την κίνηση, πραγματικά δεν θέλω να φύγω από το στούντιο. Δεν θέλω να φύγω από εδώ καθόλου. Πάμε περπατώντας κάπου. Πάμε να πάρουμε ένα καφέ. Εσύ περπατώντας ούτως ή άλλως. Την ώρα που τελειώνεις, έχει σπάσει η κίνηση. Εκ των πραγμάτων. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θέλεις να κινούμαστε με τα μέσα από εδώ και πέρα? Όχι.
1: Εμένα, να σου πω κάτι τώρα που λες για τα μέσα. Εγώ για να πάω στο Γέραγα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά, ας πούμε.
0: Εννοείται, με τα πόδια γιατί δεν έχεις. Ένα πατίνι θέλεις.
1: Και ναι, όχι. Έτσι πως δεν θα είμαι καλή, όχι.
0: Δεν θα είσαι καλή.
1: Όχι, δεν εμπιστεύομαι με τον εαυτό μου, δεν είμαι συγκεντρωμένη, δεν θα ήμουν καλή στον οδηγό πατίνι. Λοιπόν. Ναι. Ξέρω πόσο συγκεντρωμένη είμαι.
0: Ναι.
1: Είμαι συγκεντρωμένη στον οδηγό του αυτοκίνητου. Τώρα στο πατίνι δεν είμαι. Δεν.
0: Γιώργο μου, για το ποτάμι, σας τα είπαμε. Ναι. Ο Μιχάλης τα έχει βάλει με τα αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονται δεξιά και αριστερά από τα τροχεία των Ατάλο ή όταν γίνονται τροχεία. Πού είναι οι γερανοί, λέει, που θα μαζεύουν τα αυτοκίνητα που μας έλεγε ο κύριος Κυρανάκης? Ναι, εντάξει, το καταγράφουμε. Ο Γιώργος, καλημέρα Γιώργο. Δεν τις ξέρω αυτές τις θεωρίες, Γιώργο. Εδώ είναι ο Πέτρος. Καλημέρα σας, κάθε μέρα αυτή η κατάντια με την κίνηση. Ας κάνουν κάτι.
1: Ναι, ρε, παιδιά,
0: αυτοί που φέρουν την ευθύνη να το φτιάξουν για να πας στη δουλειά σου, λέει, θέλει μια μισή ώρα.
1: Να το φτιάξουν.
0: Το μια μισή ώρα είσαι τυχερός.
1: Δεν φτιάχνεται. Ναι, αυτό ήθελα να πω για το Γέρακα και μου είπες πάρε πατίνι. Δεν γίνεται, ας πούμε, ο Γέρακας να είναι τόσο κοντά και να κάνεις μια μισή ώρα να πας στο Γέρακα το απόγευμα, 6 ώρα.
0: Σωστό.
1: 5 η ώρα 6. Δηλαδή, μια μισή ώρα πας στο Γέρακα καταρχάς για να, να κάνεις αυτό το πι που λέω εγώ, για να μπεις. Γιατί δεν μπορείς να στριβεί αριστερά. Για να μπεις στην Πεντέλης εκεί στην Δημοκρατία στα Μελίσια. Για να πας ολευθεία να βγεις τέλος πάντων μέσα από τα Μελίσια στην Αναπαύσουστες. Μόνο για να κάνεις το πι. Δηλαδή, μέχρι φτάσεις στην Κηφισίας εδώ λίγο πιο κάτω. Για να κάνεις το πι. 40 λεπτά είναι δυνατόν.
0: Σωστό.
1: Είναι δυνατόν.
0: Έχεις δίκιο. Φτιάξτε το. Έχουμε μείνει πολύ πίσω σε έργα υποδομής. Μας τα είπε τις προάλλες ο κύριος Δήμας. Μας τα είπε. Λοιπόν, αν μου επιτρέπει Στεφανία, κυρίες και κύριοι, επειδή έχουμε ένα μήνυμα το οποίο όντως πρέπει να το ακούσουμε όλοι. Στον τόπο μας έχουμε ζήσει τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να φέρει μια φυσική καταστροφή. Ακόμα τη ζούμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε σε μια ουσιαστική δωρεά που στηρίζει το έργο της πολιτικής προστασίας στη Θεσσαλία, προσφέροντας συνολικά 12 οχήματα για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την προστασία των πολιτών. Χρειαζόμαστε τέτοιες πρωτοβουλίες και είναι χρήσιμο να νιώθουμε ότι έχουμε στήριξη από μεγάλους οργανισμούς όπως η Εθνική Ασφαλιστική. Το κλίμα αλλάζει. Μπροστά σε φυσικές καταστροφές, αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική. Φεύγουμε, τελειώσαμε.
1: Θες κι άλλο? Θέλω κι άλλο.
0: Μπείτε λοιπόν, άμα θέλεις κι άλλο, με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτσου, την Αμαλία Κάτσου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, και από Dynamic Duo να το κάνετε Trinamic Duo.
1: Λοιπόν.
0: Αύριο το πρωί εμείς.
1: Γεια
0: χαρά.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα!
4: Πάρε Στρώμα!
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα!
4: Στρώμα The Original! Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα! Στρώμα The Original!
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610 640 657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
10: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
11: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
10: Μαντζαβίνος. Τριών Αβάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616. 008 100, κινητό 6944 544 406.

0: Αντένα.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω σύγκρουση νωρίτερα μεταξύ ενός φορτηγού, ενός αυτοκινήτου και δύο μοτοσυκλετών στο ύψος της Αχαρνών. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο από Λυκόβρυσος Περιστέρη, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα και της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Αρθιτού και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Την προσωρινή παύση της στρατιωτικής επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως ανέφερε, να υπάρξει το χρονικό περιθώριο για να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο Αμάν θα μεταβεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Ο πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Σεϊχ Αλ Ναχιάν στο Αμπουντάμπι καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας και τη θέση της για εξεύρεση διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός και στο οποίο επέβαινε και το παιδί του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία προσάραξε νωρίς το πρωί σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου με αποτέλεσμα να βυθιστεί. Διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί. Δύο νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης 13χρονου σε σχολείο στη Βραζιλία. Οι αρχές εξετάζουν τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος συνελήφθη.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Κτέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
1: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
4: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
5: Αντένα. Σότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε για 5η συνεχόμενη χρονιά στο Final Four της Ευρωλίγκας. Νίκησε εκτός έδρας στη Μονακό με 105-82, πετυχαίνοντας την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στα play-off. Ακόμη, η Χαποέλ Τελαβίβ μείωσε σε 2-1 τη σειρά των αναμετρήσεων με τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά την επικράτησή της με 76-69. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει.
1: Επειδή είσαι πάνω απ' όλα φίλαθλο, σήμερα που χθες έκανε το 3-0 Ολυμπιακός, κέρδισε τη Μονακό και πάει στο Final Four.
0: Αυτό σαν το θηρίο.
1: Εγώ δεν θα μιλήσω. Εγώ εύχομαι και ο Παναθηναϊκός σήμερα και θα στο χρωστώ και αύριο να κάνει το 3-0 που θα το κάνει για να περάσει και αυτό στο Final Four. Είναι η μέρα του Ολυμπιακού. Άρα ξεκινήσαμε με τον ύμνο.
0: Εγώ δεν ήξερα τίποτα, παιδιά. Μπήκα μέσα στο στούντιο και
1: είχαν
0: οργανώσει εδώ τη σκευωρία μαζί με τον Σαπρανίδη. Ούτε ο Ταβαρίνος που είναι στην επιμέλεια του ήχου γνώριζε κάτι. Κάτζου και Σαπρανίδης είναι η αιτία του κακού.
1: Ντάβ, γιατί ξύνησες τα μούτρα σου, ούτε σε να σ' αρέσει αυτός ο ύμνος του Ολυμπιακού. Μια χαρά, δεν έχεις θέματα. Πρόσεξε τι θα πεις, έτσι. Δεν έχεις θέματα. Αυτό.
0: Έλα, φτάνει, Παναγία μου, πρωί-πρωί να ξεκινάει έτσι η μέρα μου.
2: Ο Ιησούς Χριστός ζυγκάει και όλα τα κακά σκορπάει. Ο Ιησούς Χριστός ζυγκάει και όλα τα κακά σκορπάει.
1: Και λέει ο Γιώργος, καλημέρα σας από Λεμεσόφ. Τουφ του ξόρκια πρωινιάτικα, όταν το ακούμε.
0: Έλα, φτάνει, το είπαμε. Κέρδισε ο Ολυμπιακός χθες τη Μονακό 3-0. Τη σκούπισε, την καθάρισε. Εντάξει, όπως ήταν αναμενόμενο.
1: Για πλάκα. Σοφία μου, το κάνα, ειλικρινά το έκανα για να τον πειράξω, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί.
0: Και πολύ καλά έκανε.
1: Τον αλίμονο τώρα και λέει τώρα θα σε φτιάξω.
0: Να τον και ο άλλος. Να τον και ο άλλος. Και ο Ταβαρίνος στο κόλπο. Ο Σαπρανίδης μας βάζει τον ύμνο, ο Ταβαρίνος μας βάζει το Μονακό.
3: Σήμερα η Αμαλία Κάτζου είναι ο
0: ήρωάς
3: μου.
0: Άσε ρε Παπαδάκη.
1: Άσε
0: ρε Παπαδάκη και εσύ τώρα. 28 degrés à l'ombre. Εντάξει ρε παιδιά, τη σκουπίσατε τη Μονακό. Πήρατε το εισιτήριο για το Final Four.
1: Και εσύ θα σκουπίσατε τη Βαλένθια, σκουπούσατε λέω. Σκουπίσατε τη
0: Βαλένθια. Τραγουδούσε η Κάτζου τον ύμνο Ολυμπιακέ, έλεγε Σταυροστεφανωμένε. Τραγουδούσε εδώ στο στούντιο. Πέρα από την πλάκα, και καλό είναι να υπάρχει αυτή η πλάκα, να ξεκινάει έτσι η μέρα μας. Πραγματικά εγώ δεν γνώριζα τίποτα, μου την είχε στήσει το κορίτσι και πολύ καλά έκανε.
1: Για πλάκα, για
0: μαζί
1: πλάκα.
0: Μαζί με τον Σαπρανίδη, εννοείται.
1: Εντάξει, γι' αυτό
0: είναι...
1: πειραζόμαστε μεταξύ μας, το ξέρετε.
0: Αυτή
1: εγώ εύχομαι και οι δύο ομάδες να πάνε.
0: Η ομορφιά.
1: Γιατί το Final Four θα γίνει στο ΑΚΑ και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το Final Four είπα, καλά δεν είπα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα γίνει στο ΑΚΑ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό.
0: Στην έδρα
1: του Παναθηναϊκού. Εγώ λέω ότι έχει πάρα πολλές πιθανότητες αν περάσει που θα περάσει το φανελό Παναθηναϊκός να το πάρει, να το σηκώσει η ελληνική ομάδα. Και το λέω με την καρδιά μου. Αυτό πέρα από το ότι ο καθένας έχουμε μια ομάδα όλοι μας και την πιστεύουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Μπράβο και στον Ολυμπιακό.
0: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
1: Πώς θα καταφέρει ο Ολυμπιακός. Πηγαίνει στο Final Four, αλλά δεν έχει σηκώσει κούπα. Έχει σηκώσει λίγη.
0: Έχει 23, αλλά έχει πάρα πολλά χρόνια να τη σηκώσει. Ακριβώς. Αυτό είναι.
1: Αυτό.
0: Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε λοιπόν. Τελείωσε τη σειρά με τη Μονακό με 3-0. Σειρά παίρνει απόψε ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη Βαλένθια.
1: Εγώ θεωρώ και εντάξει, μέσα σίγουρο στην, δεν είναι μέσα τίποτα. Στην έδρα του τώρα δεν πέσει.
0: Όλα μπορούν να γίνουν.
1: Χαμός γίνεται.
0: Έχει λέει, πλέον προβάδισμα.
1: Τα εισιτήρια ξέρεις, έχουν ξαναδεί. Ψάχνουν όλοι μια θέση. Λοιπόν, ο Μιλτιάδης λέει: αμέσως έτρεξα να χαμηλώσω την ένταση. Φτουφτού, φτουφτού, όξω από εδώ. Καλημέρα από Κέρκυρα. Βρε Μιλτιάδη. Βρε παιδιά.
0: Να ήταν μόνο ο Μιλτιάδης. Ο Αλέξανδρος, πείτε μου πότε θα αρχίσετε την εκπομπή γιατί έχω κλείσει τη φωνή. Τι να σου κάνω αγαπητέ φίλε, εδώ τώρα ο Ταβαρίνος μας έβαλε και το Μονακό.
1: Και ο Θάνος λέει, πού έχεις μπλέξει Ιωσή, πρωί πρωί μέσα σε φωλιά είσαι. Ναι, είναι κάπως έτσι πάει.
0: Καλημέρα και στο Θανάση, καλημέρα λέει σύντροφοι αγαπημένοι. Προβοκάτσια ξεκάθαρα, ο Δημήτρης. Καλημέρα Δημήτρη.
1: Και ο Αβράμ από τη Θεσσαλονίκη, το φιλαράκι μας λέει, καλά μην το κάνετε θέμα, δεν κέρδισε και τον Παναθηναϊκό.
0: Μονακό.
1: Μονακό. Μονακό. Μονακό. Εσύ και τι έβαζες όλο το. Τι έβαζες εκεί.
0: Εγώ έβαλα παιδί μου επειδή κάναμε την νίκη μέσα στη Βαλένθια που είχαμε μειονέκτημα έδρα.
1: Εμείς δεν βάλαμε
0: δεν
1: όταν νικήσαμε
0: με τον
1: μέσα στο. Ναι, καλά, καλά. Δεν είναι.
0: Να σου πω. Μην με ζορίζεις πάρα
1: τι
0: πολύ σήμερα.
1: Τι με σε ζορίζω τώρα, τι
0: μην με
1: ζορίζεις
0: πάρα πολύ σήμερα.
2: Πελάτες με φορτώνεις και έχω και τα λουμπάδια μου.
1: Αφήστε τι έβαθα σήμερα το πρωί. Έρχομαι εγώ μέσα στην τρελή χαρά. Μπαίνω μέσα με το καφεδάκι του Ιωσήφ να το δώσω και τα λοιπά. Και με κοιτάει με αυτό το ξινό ύφος και μου λέει: κουλουράκι δεν μου έφερες. Όχι, δεν μου στέλνει μήνυμα. Μα το είπα χθες. Ότι πρέπει να μου. Αυτό τον καιρό να μου φέρνει και κουλουράκι γιατί παίρνω τα χάπια μου. Κλείνω μου. Δεν το.
0: Το είχα πει χθες, καλή μου γυναίκα.
1: Δεν
0: σου είπα αυτή την εβδομάδα θα μου φέρνει το κουλουράκι μου για να παίρνω τα χάπια.
1: Δεν ξέραμε. Θα φέρει ένα πακετάκι φρυγανιές που είναι και για του μεγάλου ανθρώπου και κάνουν καλό. Θα τι αφήσει μέσα στο γραφείο και θα τρως δύο φρυγανίτσες και θα παίρνει τα χάπια σου. Όπω κάνουν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Τρώνε δύο φρυγανίτσες. Έτσι δεν είναι δύο φρυγανίτσες. Είσαι νέο παιδί εσύ. Δύο φρυγανίτσες το πρωί. Και θα πίνεις τα χαπάκια σου και θα είσαι μια χαραπένα.
0: Ξέρει, εκείνη έχει εμπειρία.
1: Εντάξει, κλαίω. Είμαι η Μαρίνα, λέει Αμαλία Ιωσήφ, καλημέρα. Είπα και εγώ, το παίζει φύλαθρος, τόσο υπεράνω. Θα το πιάσει χειρότερα η μέση του.
0: Έχεις δίκιο, Μαρίνα, καλή σου ημέρα. Και ο Κώστας ο Μοναμούρ θέλει να ακούσει λόγω γαλλικών, αλλά θυμάται και τον παππού.
3: Και ο παππούς.
1: Ο παππούς πάει με όλα, σαν την κόλα.
0: Εννοείται.
1: Με όλα πάει, με όλα.
0: 12 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
1: Καλημέρα σας με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, έτσι πιο καλοκαιρινό το σκηνικό. Κοιτάξτε, είπαμε να αρχίσουμε λίγο χαλαρά γιατί τα άλλα θέματα είναι λίγο. Καλημέρα σας με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, έτσι πιο καλοκαιρινό το σκηνικό. Κοιτάξτε, είπαμε να αρχίσουμε λίγο χαλαρά γιατί τα άλλα θέματα είναι λίγο βαριά.

0: Φάς τους λέει να χαρούν, γιατί στο τέλος θα κρεμάσουν λάβαρο συμμετοχής. Καλημέρα και σε σένα Κώστα.
1: Εγώ το είπα πάντως, εγώ είπα ότι μας μείνει αυτή η χαρά εδώ πέρα, γιατί μέχρι εκεί, το είπα εγώ.
0: Έχουμε καιρό για αυτά, έχουμε ένα μήνα. Εντάξει, σχεδόν, έχουμε. Εκεί μέχρι τα τέλη Μαΐου
1: όλα
0: που θα έχουμε το Final Four στην Αθήνα.
1: Όλα να πάνε
0: αυτό,
1: ήρεμα.
0: Αυτό πάνω απ' όλα και ας κερδίσω καλύτερα.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Εν τω μεταξύ, μιλάμε πολλά, γιατί και πέρσι στο Final Four που έγινε στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι, λέγαμε ότι πάμε στον τελικό και οι δύο ποιος θα το πάρει και τελικά δεν πήγε κανένα στον τελικό.
1: Εντάξει, τώρα όμως είναι στην
0: έδρα. Αποκλειστήκανε και οι δύο στους συμμετελικούς.
1: Εντάξει, δεν νομίζω.
0: Εντάξει,
1: ότι...
0: ας μην λέμε πολλά, ας κρατάμε και μία πισινή, καλό είναι. Γιακάδα λοιπόν και σήμερα όπως βλέπετε.
2: Και πού να σφίξουν οι ζέστες.
0: Σφίγγουνε και οι ζέστες. Έρχεται το σφίξιμο.
1: Εσύ που φαγώθηκες.
0: Άκουγα λοιπόν χθες την κυρία Μάλεση στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου, που έδωσε την πρόγνωση του καιρού. Και τι είπε λοιπόν, τα έχω σημειώσει για να μην κάνω και λάθη και μεταφέρω ανακρίβειες.
1: Σ' ακούω.
0: Άκουγα Μαλία μου τώρα.
1: Να... γιατί είμαι σε κλιμακτήριο και έχω εξάψεις.
0: Λοιπόν, έρχεται θερμή εισβολή.
1: Όχι, Θεέ μου.
0: Που θα κορυφωθεί στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Έρχεται αφρικανική σκόνη, γιατί θα έχουμε νοτιάδες. Και τι συμβαίνει τώρα με τη θερμοκρασία.
1: Ναι, για πες.
0: Πέμπτη και Παρασκευή, δηλαδή αύριο και μεθαύριο, θα έχουμε φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή. Το Σάββατο όμως ξεκινάει η άνοδος. Κυριακή 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Δευτέρα 30 με 31. Τρίτη 32.
1: Όχι, Θεέ μου.
0: Τετάρτη 35. Την
1: εσύ
0: ερχόμενη Τετάρτη.
1: Να τα ακούς,
0: πάμε
1: που
0: για 35.
1: Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς που είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες και έτσι μια, με το μπουφανάκια μας με αυτά, μια χαρά. Τώρα πάμε. 35 είναι μήνυ καύσωνας. Για αυτή την εποχή το λέω, έτσι.
0: Για Μάιο μήνα.
1: Για... Πρόσεξε, γιατί δεν είμαι μετεωρολόγος.
0: Φυσικά.
1: Αρχίζουμε από τώρα 35.
0: Πάμε λοιπόν για κορύφωση την ερχόμενη Τετάρτη, σε μία εβδομάδα δηλαδή, με την θερμοκρασία να φτάνει στους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα κεντρικά και νότια της χώρας. Μέσα σε αυτό φυσικά περιλαμβάνεται και η Αττική και η Βιωτία. Αλλά μην ανησυχείτε, γιατί από την επόμενη μέρα του καύσωνα, από τους 35 δηλαδή της ερχόμενης Τετάρτης, από την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, επιστρέφουμε σε κανονικές θερμοκρασίες και θα έχουμε και βροχές, οι οποίες όπως καταλαβαίνετε λόγω της αφρικανικής σκόνης θα είναι λάσπο βροχές.
1: Μας έκανε στη ζωή, την καρδιά τη ζωή, την καρδιά περιβόλη. Και μετά θα φάμε τη ζέστη, θα φάμε το 35 στο κεφάλι και μετά λασποβροχή.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα τον Νίκο Χατζηνικολάου χθες στο δελτίο ειδήσεων του. Τα λέει αυτά η κυρία Μάλεση και δεν φτάνει, μην πει άλλα.
1: Α, μπράβο.
0: Φτάνει.
1: Εγώ είμαι μαζί με τον κύριο Χατζηνικολάου. Ναι, δεν θέλουμε άλλα.
0: Οπότε ετοιμαστείτε από το Σάββατο και μετά για άνοδο τη θερμοκρασία. Έρχονται τα πρώτα 30, κορύφωση την ερχόμενη Τετάρτη με 35 και στη συνέχεια πτώση τη θερμοκρασία με λασποβροχέ.
1: Το λέει και ωραία, με λάσπο βροχές. Του έχει μείνει από χθες που τραγουδούσε τα Ιταλικά. Τα είδατε πιστεύω τα χαΐρια μας στα social media. Τράβαγε εδώ. Καλά, έχει κάνει θράψη το βιντεάκι που ντάβω, εντάξει.
0: Γιώργης Νταβαρίνος.
1: Εγγύηση.
0: Εγγύηση.
1: Λοιπόν, εντάξει. Σούργελα, έτσι. Είμαστε σούργελα. Το έχεις καταλάβει αυτό πιστεύω, ε.
0: Μα αυτό δεν το πίστευα πάντα.
1: Και εγώ το πίστευα. Ιδίως όταν σε γνώρισα.
0: Καλά. Από τότε είναι που αποθρασύνθηκε.
1: Αυτό. Πάμε
0: να πιάσουμε τώρα τα σοβαρά της επικαιρότητας. Donald Trump.
1: Θα μας τρελάνει.
0: Καλά, το έχει κάνει ήδη, το έχει πετύχει ήδη. Παύση λέει τις επιχειρήσεις ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ εν ώψη συμφωνίας με το Ιράν.
1: Είναι κοντά λύση η συμφωνία με το Ιράν, ναι. Οι ΗΠΑ.
0: Παραμένει λέει βέβαια σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός, αλλά σταματάει η επιχείρηση ελευθερία. Καλά, όχι ότι είχε και κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, ελάχιστα πλοία ήταν αυτά τα οποία μπόρεσαν να περάσουν μέσα από τα στενά του Ορμούζ. Αλλά στέλνει ένα μήνυμα ότι πάει για συμφωνία μετά τη νέα μεσολάβηση που υπήρξε από το Πακιστάν. Ταυτόχρονα στέλνει και ένα μήνυμα λέγοντας ότι αυτός ο πόλεμος που διεξάγουμε εκεί στον Περσικό είναι ένας μίνι πόλεμος. Είναι ένας μικρός πόλεμος.
1: Είναι μικρός πόλεμος.
0: Έτσι
1: μάλιστα
0: τον χαρακτήρισε.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: λέει στο
1: μικρός.
0: Βιετνάμ για παράδειγμα
1: ναι.
0: Κράτησε 19 χρόνια.
3: Like we have a war right now and went to like what 6 weeks. They said what's taking so long? We were in Vietnam 19 years. I call it a mini war because that's all they are.
1: Ναι, ναι, πολύ μικρό είναι ο πόλεμος.
0: Είναι μικρό πόλεμο. Παιδιά, στο Βιετνάμ κράτησε 19 χρόνια.
1: Ναι,
0: εδώ
1: ναι.
0: είναι μόνο 6 εβδομάδες. Γιατί γκρινιάζετε.
1: Δεν μπορεί να πει και πολλά, γιατί και εσύ το έχει διαβάσει. Ο Σιφ μου στο εσωτερικό του έχει τεράστιο θέμα. Και έχει και ενδιάμεσες εκλογές. Η ακρίβεια έχει χτυπήσει.

0: Τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στο κομμάτι των καυσίμων που έχουν εκτοξευθεί οι τιμές, έχει τεράστιο θέμα εσωτερικά πια ο Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε νομίζω ότι και αυτό που είπε, ότι σταματάμε αυτή την επιχείρηση κτλ., είναι μέσα σε όλο αυτό πιεζόμενος και από το εσωτερικό του.
1: Μακάρι να επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για επικείμενη συμφωνία, ναι, ανάμεσα στις δύο πλευρές.
0: Πέφτει λίγο και το πετρέλαιο, μην θεωρήσετε πάρα πολύ. Έτσι, 1% πέφτει στα 108,75 δολάρια το βαρέλι, περιμένοντας μάλλον οι αγορές τη συμφωνία, όπως καταλαβαίνεις.
1: Γιατί το πρόβλημα γίνεται πραγματικά ατελείωτο για όλες τις χώρες του κόσμου, κυρίως στα θέματα καυσίμων και ενέργειας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα. Σήμερα το πρωί η τιμοληψία στη Λεωφόρο Κηφισίας είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα. Αμόλυβδη από 2,065 έως 2,10. Είδαμε και το 2,10 λοιπόν. Και πετρέλαιο κίνησης από 1,833 μέχρι 1,869. Αυτά σήμερα το πρωί στη Λεωφόρο Κηφισίας. Είδαμε και το 2,10 μπροστά στη τιμή της αμόλυβδης.
0: Εγώ άκουσα ότι σήμερα είναι Τρίτη, Τετάρτη. Τετάρτη σήμερα, ότι από σήμερα θα είναι από αύριο πιο αυξημένες τιμές, γιατί προμηθεύονται σήμερα καύσιμα. Έτσι το άκουσα από τους επαγγελματίες. Άρα καταλαβαίνετε, γιατί έχει ανέβει το πετρέλαιο τις προηγούμενες μέρες. Άρα δεν έχουν σωματωθεί ακόμα οι τιμές στην Αγγλία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα σημαίνει για τις τιμές των καυσίμων όλο αυτό που θα γίνει τις επόμενες μέρες. Ελπίζουμε να πέσουν οι τιμές. Φαίνεται σήμερα ότι υπάρχει μια πτωτική τάση, για να δούμε και μια μείωση ή να σταθεροποιηθούν στην Αγγλία.
1: Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι και τώρα, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα πληρώσαμε 450 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για καύσιμα για τον Μάρτιο και για τον Απρίλιο. Βέβαια. Αυτές οι ανατιμήσεις λοιπόν, όπως διαβάζουμε σήμερα στην Καθημερινή, εξαιτίας του πολέμου, κόστησαν 450 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ το όφελος από τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Αυτή λοιπόν είναι η έμεση φόρη. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από Γερμανία, Δανία και Φιλανδία. Και έχει την έκτη ακριβότερη στο ντίζελ κίνησης από τη 15η θέση, στην οποία βρισκόταν στα μέσα Αυγούστου. Μόλις λοιπόν σε δύο μήνες έχουμε πληρώσει 450 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα για τα καύσιμα. Όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος περιορίζει τις μετακινήσεις του, βάζει λιγότερη βενζίνη.
0: Ναι, το λένε οι επαγγελματίες του κλάδου αυτό. Πάρα πολλοί πια επιλέγουν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλό είναι αυτό, να αναβαθμιστούν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι πιο συχνά τα δρομολόγια, γιατί δεν συμφέρει να παίρνεις το αυτοκίνητό σου.
1: Αυτό έλεγαν και χθες οι οδηγοί, οι οποίοι πήγαιναν στα πρατήρια για να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους.
2: Παλιά, παιδί μου, πριν δύο μήνες, πριν να ξεκινήσει το πολέμο, βάζα 100 ευρώ και βάζα σούπερ. Τώρα βάζω 50 ευρώ και βάζω απλή. Τι να κάνω, δεν βγαίνει.
3: Βοήθησε καθόλου το Fuel Pass?
2: Εντάξει, κάτι κάνανε, όμως δεν είναι αυτό η λύση.
4: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
3: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από ό,τι βάζατε?
4: Βέβαια, το μετράμε με 10-10. Να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, να πάμε στη δουλειά.
1: Τι να κάνει ο κόσμος, το μετράει 10-10, σιγά σιγά, λίγο λίγο, ίσα για να κάνει τα απαραίτητα, ίσα για να πάει στην εργασία του και να επιστρέψει. Επαναλαμβάνουμε, μακάρι να καρποφορήσουν οι προσπάθειες που γίνονται έστω και την τελευταία στιγμή για να υπάρξει μια συμφωνία και να σταματήσει αυτό το κακό. Διαφορετικά θα διαμορφωθούν πολύ δραματικές συνθήκες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί δεν είναι μόνο η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά και οι αυξημένες, πολύ αυξημένες τιμές. Όλο αυτό είναι μια αλυσίδα και επηρεάζει και τις υπηρεσίες και τα μεταφορικά και τα είδη διατροφής. Όλα θα πάρουν πάνω και αρχίζουν και αυξάνονται οι τιμές λόγω του πολέμου.
1: Το άλλο που μου έκανε εντύπωση, Αμαλία, χθες, γιατί βρίσκονται σε δεινή θέση και οι χώρες εκεί στον κόλπο και το ίδιο το Ιράν, το οποίο δεν μπορεί να εξάγει το πετρέλαιό του.
0: Βέβαια.
1: Το Ιράκ, για παράδειγμα, παιδιά, κάνει, λέει, εκπτώσεις. Βέβαια. Γιατί και το Ιράκ είναι μια μεγάλη πετρελαιοπαραγωγός χώρα. Βέβαια. Αλλά πλέον με τον ναυτικό αποκλεισμό που υπάρχει, δεν μπορούν να περάσουν τα πλοία ώστε να φτάσουν, για παράδειγμα, στο λιμάνι της Βασόρας.
0: Ναι.
1: Και τι λέει το Ιράκ? Μείον 33 δολάρια.
0: Ναι.
1: Στο βαρέλι, για όποιον τολμηρό περάσει από τα στενά και έρθει στο Ιράκ να πάρει πετρέλαιο. ξεκίνησαν τις εκτόσεις, γιατί και αυτοί δεν μπορούν να διαθέσουν το πετρέλαιό τους. Και λέει ότι οι τολμηροί που θα περάσουν και θα σπάσουν τον αποκλεισμό και θα έρθουν στη Βασόρα θα παίρνουν το πετρέλαιο, όχι 33%, 33 δολάρια φθηνότερο από την αξία του. Έτσι τα έχει καταφέρει λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ. Έχει αναστατώσει ολόκληρο τον πλανήτη.
0: Και το κυριότερο είναι, Ιωσήφ μου, οι οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου. Δεν είναι μόνο, γιατί και στην Ουκρανία και στον πόλεμο στην Ουκρανία τις ζήσαμε τις συνέπειες. Θυμάσαι και εκεί και τα καύσιμα και τα σιτηράκια, όχι μόνο, πήραν όλα πάνω. Εντάξει, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί εκεί είναι οι περισσότερες πετρελοπαραγωγικές χώρες. Άρα έχει δημιουργηθεί αυτή η αναστάτωση που δεν θα διαρκέσει και να τελειώσει ο πόλεμος. Δεν θα μπούμε γρήγορα στην
1: κανονικό. Εκεί είναι η επιπτώση, Αμαλία μου, για την επόμενη μέρα. Είδαμε και την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
0: Βέβαια.
1: Τι προβλέπει για την ύφεση η οποία έρχεται, για την αύξηση
0: ζωφερές
1: του πληθωρισμού,
0: προβλέψεις, προβλέψεις.
1: Για τη μείωση της ανάπτυξης. Παιδιά, μπαίνουμε σε ένα σπιράλ πάλι ύφεσης και αυξημένου πληθωρισμού για τους επόμενους πολλούς μήνες. Καλημέρα στην Άννα. Και τι είναι, βρε παιδιά, λέει, 6 εβδομάδες μπροστά στην αιωνιότητα. Πώς κάνετε έτσι πια, επειδή έχει διαλύσει την παγκόσμια οικονομία και αυτός θησαυρίζει? Αναφερόμενη στον Ντόναλντ Τραμπ. Καλή σου ημέρα, Άννα. Στην συνέχεια της εκπομπής θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της ακρίβειας, γιατί δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι φυσικά και τα τρόφιμα. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Πού πάνε οι άνθρωποι καθημερινά στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή αγορά και τραβάνε τα μαλλιά τους με τις τιμές τις οποίες βλέπουν.
0: Άστα. Όλα, κάποια προϊόντα όντως είναι πάνω. Εγώ και το προηγούμενο Σάββατο που πήγα στο σούπερ μάρκετ είδα προϊόντα που τα παίρνω συχνά πυκνά. Γι' αυτό το ξέρω. Ξέρω την τιμή γιατί δεν κοιτάζω. Είναι πάνω. Και αν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, να ξέρετε ότι η ακρίβεια θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που ζούμε σήμερα. Γιατί, ξαναλέμε, είναι αλυσιδωτές οι συνέπειες.
1: Και μέσα σε όλα αυτά, χθες βγήκε και η πληροφορία από την κυρία Γκιλ Φόιλ, η οποία βρέθηκε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μέχρι το τέλος του έτους θα επισκεφθεί την Ελλάδα.
0: Ναι, δεν επιβεβαιώνεται από το Μέγαρο Μαξίμου. Λένε ότι όταν έχουμε κάτι νεότερο και επίσημο, θα φυσικά θα υπάρξει ανακοίνωση, αλλά το είπε η κυρία Γκιλ Φόιλ.
1: Έχουν αρχίσει διάφορα σενάρια, για παράδειγμα για τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, επειδή υπάρχει η έκτακτη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Υπάρχει ένα σενάριο λοιπόν ότι πηγαίνοντας προς την Τουρκία ο Ντόναλντ Τραμπ θα περάσει πρώτα από την Ελλάδα. Με το καλό να έρθει. Αλλά να έχει τελειώσει τον πόλεμο πρώτα. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι ο πιο μεγάλος ποδηλατικός αγώνας της χώρας ξεκινά. Ο λόγος για τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 που επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια της ΔΕΗ. Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, 120 αθλητές, ανάμεσά τους και οι ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν 863 χιλιόμετρα σε 5 ημέρες, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας τα Ιωάννινα με την Αθήνα. Στόχος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών, αλλά και να στηρίξουμε το ποδήλατο ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες στο elastour.gr.
0: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε.

0: Αγίδα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αρίνα, Μεσολόγη, δύο φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Moxie Rooftop Bar, θέα 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη, Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. Αντένα 105,3.
10: Τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Φοβορής Αξελός. Μπουτιλιάρισμα χιλιόμετρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Τραμπ, επικαλούμενο σημαντική πρόοδο στη διαπραγματεύση με το Ιράν. Διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο Αμάν θα μεταβεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμοδάρα του Ηρακλείου Κρήτης.
12: Η κίνηση στις
13: Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
15: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
16: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά.
2: Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
16: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
17: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
18: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
19: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
20: Αντένα.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στα θέματα του πολέμου και κυρίως στα θέματα των καυσίμων και της ενέργειας, τελικά λέει μάλλον όλοι είναι στο κόλπο και εμείς χορεύουμε στο ρυθμό τους. Κάπως έτσι είναι, αγαπητέ Αβραάμ. Από την άλλη, ο Νίκος, συγγνώμη, σε διακόψα.
1: Όχι.
0: Για το θέμα των καυσίμων, πώς γίνεται, λέει, με την επιδότηση στο ντίζελ με 20 λεπτά να έφτασε η Ελλάδα στην 6η θέση με την πιο ακριβή τιμή της Ευρώπης από τη 15η θέση που ήταν πριν τον πόλεμο. Είναι ένα εύλογο ερώτημα, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβάσαμε σήμερα το πρωί στην Καθημερινή.
1: Η Μοσχάνθη πρέπει να μιλά για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Που αν θα ανοίξει και θα αρχίσει να τρέχει εντός του Μαΐου. Δεν έχει ανοίξει ακόμα. Πραγματικά είναι ένα καλό πρόγραμμα. Όταν έχουμε όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος θα ενημερώσουμε τους ακροατές. Αλλά αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι θα ανοίξει μέσα στο Μάιο. Υπάρχει μια υψηλή περίοδος και μια χαμηλή περίοδος. Από 1η Μαΐου ως 30 Σεπτεμβρίου είναι η υψηλή περίοδος. Από 1η Οκτωβρίου ως 31 Δεκεμβρίου είναι η χαμηλή περίοδος. Και να δούμε λίγο τις επιδοτήσεις και τους δικαιούχους, επειδή το λέει η Μοσχάνθη. Είναι vouchers που τα εξαργυρώνεις. 200 ευρώ για πολίτες με ατομικό εισόδημα ως 15.000 ευρώ. Οικογενειακό 26.000 ευρώ με προσαυξήσεις ένα παιδί. Θα τα δούμε όταν βγει και η σχετική, υπουργική απόφαση. 300 ευρώ αφορά τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες με μονογονικές οικογένειες και συνταξιούχους. Και 400 ευρώ για άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 600 ευρώ που είναι το μεγαλύτερο ποσό, αφορά δικαιούχους αμαία 67% και άνω, που έχουν 3 ή περισσότερα τέκνα ή περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας από 80% και άνω. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το πρόγραμμα. Θα τρέξει μέσα στο Μάιο. Θα σας ενημερώσουμε και είναι αυτές οι 4 κατηγορίες και τα βάουτσερ από 200 ευρώ έως 600 ευρώ. Πιστεύω να ενημερώσαμε την Μοσχάνθη και όταν θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες θα τις αναφέρουμε.
0: Τώρα είχαμε και τη βήθηση ενός φορτηγού πλοίου βόρεια της Άνδρου σήμερα το πρωί. Ευτυχώς διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί. Η βήθηση λοιπόν φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 τόνους σόδας. Υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκρισή του στα βράχια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βήθησή του. Ευτυχώς όμως και οι νέα ναυτικοί διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Χθες είχαμε και μία τραγωδία στην Κρήτη.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Πραγματικά είναι μία είδηση που δυσκολεύεσαι να την πιστέψεις. Η δολοφονία ενός 20χρονου από έναν 54χρονο. Στην αρχή, οι πρώτες πληροφορίες όταν μεταδόθηκε η είδηση έκαναν λόγο για ένα τροχαίο ατύχημα, μία σύγκρουση οχημάτων και ότι ακολούθησε καυγάς μεταξύ των οδηγών με αποτέλεσμα ο ένας να πυροβόλησε τον άλλον. Τελικά όμως στη συνέχεια αυτό το οποίο μάθαμε είναι ότι ο 54χρονος χτύπησε το αυτοκίνητο του 20χρονου για να το ακινητοποιήσει με σκοπό να τον εκτελέσει, επειδή ο 20χρονος πριν από 3 χρόνια ήταν οδηγός αυτοκινήτου όπου έχασε τον έλεγχο ξημερώματα εκεί στο Ηράκλειο λόγω υπερβολικής ταχύτητας, προσέκρουσε σε στήλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ βαριά αρχικά ο 17χρονος γιος του σημερινού δράστη, να νοσηλευτεί για 20 μέρες σε μονάδα εντατικής θεραπείας και τελικά να χάσει τη ζωή του.
1: Δηλαδή ουσιαστικά ο πατέρας του 17χρονου που έχασε τότε τη ζωή πήρε τον νόμο στα χέρια του και σκότωσε αυτό το παιδί. Βεβαίως το θύμα είχε δεχθεί απειλές, αυτό λένε, και είχε υποβάλει και μήνυση. Τώρα,
0: είχε γίνει άλλη μία απόπειρα.
1: Ναι, εγώ καταλαβαίνω.
0: Τα Χριστούγεννα του 24. Ναι. Είχε προσπαθήσει και πάλι να τον σκοτώσει. Δεν τα είχε καταφέρει. Είχε γίνει μήνυση από την πλευρά του θύματος χθες. Υπήρχαν απειλές. Ο 54χρονος φαίνεται ότι δεν είχε ξεπεράσει. Δεν κατάφερε να ξεπεράσει
1: ούτε
0: με τίποτα το θάνατο του παιδιού.
1: Εγώ καταλαβαίνω πόσο βαρύ είναι να χάσει το παιδί σου, έτσι. Δεν θέλω να πω σε αυτό, αλλά τώρα το να πάρεις τον νόμο στα χέρια σου. Είχαν κάνει και κάποια στιγμή μια εκδήλωση που μίλησε η μητέρα και ήταν ανατριχιαστικά όσα έλεγε. Ουσιαστικά, τι έλεγε, αν τα ακούσεις, γιατί κυκλοφορεί αυτό το βίντεο, το είχε προαναγγείλει ότι εμείς το κάνουμε. Παίρνεις τα νόματα στα χέρια σου και σκοτώνεις ένα παιδί θεωρώντας το υπεύθυνο και, ναι, ότι φταίει για το ότι τραυματίστηκε.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Δεν μπορώ να συμφωνήσω, παρόλο που καταλαβαίνω τον πόνο των γονιών, δεν μπορώ να συμφωνήσω. Έχει συγκλονιστεί πραγματικά όλη η Ελλάδα. Εγώ μου το είπες εσύ στη σκέψη, δεν το είχα δει γιατί έτρεχα.
0: Ήταν οι πρώτες πληροφορίες εκείνη την ώρα.
1: Ναι, Ιωσήφ μου, και όταν μπήκα και εγώ διάβασα, λέω Παναγία μου. Έτσι, και πήγε και παραδόθηκε, τον σκότωσε. Αφού το συγκρούστηκε, προσέκουσαν τα δύο αυτοκίνητα, είχαμε επίτηδες, τον πυροβόλησε τρεις φορές.
0: Και στη συνέχεια αυτό το παιδί, ο 20χρονος, προσπάθησε να διαφύγει, ναι, αν και τραυματίας, αλλά συνέχισε να τον πυροβολεί. Δηλαδή, ακόμα και πισόπλατα τον κυνήγησε και τον εκτέλεσε επί της ουσίας. Έχει συλληφθεί και η σύζυγός του, η μητέρα δηλαδή του πρώτου παιδιού που είχε φύγει από τη ζωή, για συνέργεια, καθώς βρισκόταν στο αυτοκίνητο. Βέβαια. Καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι το κλίμα εκεί. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει θρήνος και από την οικογένεια τώρα του παιδιού που έχασε χθες τη ζωή του. Είναι μια κατάσταση που δυσκολεύεσαι να την καταλάβεις. Δυσκολεύεσαι να καταλάβεις πώς μπορεί να λειτουργούν έτσι οι άνθρωποι. Ήταν οπλισμένος ο 54χρονος. Ήταν λίγο οπλισμένο και το παιδί.
1: Το παιδί.
0: Επειδή τα είχε δεχθεί απειλές.
1: Ναι, αλλά αυτά στην κρίση με τα όπλα τα έχουμε ξαναπεί.
0: Αλλά κάποια στιγμή δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αυτό.
1: Τότε στα Βορίζια έγινε ό,τι έγινε.
0: Ναι.
1: Κάποιοι είναι ανακοινώσεις, εκείνος.
0: Δεν γίνεται να κυκλοφορούν όλοι οπλισμένοι εκεί και να παίρνουν το νόμο στα χέρια τους.
1: Δεν είμαι φαρουές τώρα. Δηλαδή, πραγματικά απίστευτο. Και ο 54χρονος και ο 20χρονος κανονικά οπλοφορούσαν. Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
0: Κρίμα και για το παιδί το οποίο έφυγε από τη ζωή.
1: Κρίμα.
0: Για το άλλο παιδί το οποίο είχε χάσει τη ζωή του πριν από 3 χρόνια σε εκείνο το τροχαίο. Αλλά είναι μια είδηση που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την Κρήτη, ολόκληρη τη χώρα. Η ώρα είναι 9:20 και καθημερινά αυτή την ώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους, όχι μόνο της Αθήνας, ενίοτε και άλλων πόλεων. Νομίζω ότι σήμερα θα έχει να κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στην κίνηση στο Πριγκιπάτο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη μου.
2: Καλημέρα,
1: μη μασάς καθόλου, έτσι.
2: Δεν μασάω,
1: Μπράβο.
2: Να δώσω και τα εύσημα για τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή.
0: Ναι, τα ακούσα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγκρίνω στο μέγιστο βαθμό.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο, Παναγιώτη μου.
2: Να πούμε τα της κίνησης.
1: Ναι,
0: αυτό περιμένουμε.
2: Σωστά. Ποτηλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Να ενημερώσουμε τους ακροατές πως οι δύο μηχανές, το αυτοκίνητο και το φορτηγό που συμμετείχαν στην καραμπόλα που σημειώθηκε νωρίτερα, έχουν μετακινηθεί από το οδόστρωμα.
1: Α, είχαμε και καραμπόλα.
2: Ναι, ναι.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα.
2: Με τραυματίες κιόλας. Μποτιλιάρισμα έχουμε και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και, και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Πυκνίνει η ροή στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στις δύο κατευθύνσεις της Βασιλής Σοφίας και στο ρεύμα προς Αθήνα της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Αμπελοκήπους. Εδώ Μαρούσι υπάρχει και μια ισπανική ομάδα με ιδιωτική ασφάλεια, έχει κατέβει σήμερα.
0: Και πολύ καλά κάνει. Παίρνει τα μέτρα της.
2: Δυσκολίες έχουμε στα δύο ρεύματα της Μεσογείου σε ύψος του Χολαργού. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος σε Άλυμο Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Πάμε και Αττική Οδό, σημειώνονται καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5-10 λεπτών της εξόδου Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Θα τον συναντήσουμε ξανά στις 9:20. Καλημέρα στον Άγγελο. Μου ήρθε ο λογαριασμός φυσικού αερίου και έχουμε μαζευτεί όλοι έντρομοι στο τραπέζι στο σπίτι σκεπτόμενοι. Να τον ανοίξουμε, να μην τον ανοίξουμε. Λες και θα κάνει μπαμ. Τι λέτε, να τον ανοίξουμε ή καλού κακού να φωνάξουμε έναν πυροτεχνουργό. Πάρτε τα μέτρα σας καλύτερα, αγαπητέ Άγγελε. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στο Θάνο. Θάνο, εγώ αλλά και η Αμαλία, φαντάζομαι, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή τη λογική που υπάρχει στην Κρήτη με τα όπλα. Ότι όλοι πρέπει να έχουν και ένα όπλο στο σπίτι τους. Και τι ένα, εδώ μιλάμε για ολόκληρο οπλοστάσιο. Είχαμε ακούσει και πρόσφατα μετά από αυτή τη βεντέτα που υπήρξε στα Βορίζια, με αποτέλεσμα να έχουμε 2 νεκρούς. Είχαμε ακούσει ότι θα υπάρξει μια επιχείρηση αφοπλισμού εκεί στο νησί να πάρουν τα παράνομα όπλα. Και εδώ βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Όλοι είναι οπλισμένοι κανονικά. Πριν από τρεις μέρες πάλι είχαμε ένα περιστατικό σε ένα νυχτερινό μαγαζί.
1: Πήγανε, εντωμεταξύ φύγανε και ξαναγυρίσανε.
0: Ξαναγυρίσανε.
1: Πήγανε όπλα, πήραν δεν ξέρω τι πήγαν.
0: Όπλα, μαχαίρια.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, που Τέξας. Αλλά
0: μπορώ να το κατανοήσω.
1: Θα διαφωνήσω με τον ακροατή γιατί δεν έχει το όνομά του που λέει ότι εγώ τον δικαιολογώ τον πατέρα, όχι δεν τον δικαιολογώ. Και τη Γεωργία που λέει κάτι που έχει δίκιο. Μήπως πρέπει λέει να ξανακοιτάξουμε το θέμα, το ότι στην επαρχία και στην Κρήτη αλλά και στα δικά μου μέρη. Ανήλικοι παίρνουν τα αυτοκίνητα και κυκλοφορούν στους δρόμους ανεξέλεγκτα, έτσι, με ταχύτητες που δεν ελέγχονται. Λοιπόν, και καμαρώνουν και οι γονείς για τους συγκεκριμένους, για τους γιους, για τις κόρες. Θα τα βάλω όλα τώρα. Για... Έχει δίκιο η Γεωργία σε αυτό. Στην επαρχία γίνεται κατά κόρον αυτό. Και στα δικά μου μέρη στην Ηλία, βλέπεις 15χρονα με μηχανάκια 14χρονα, 17χρονα παίρνουν ένα αυτοκίνητο. Ο μπαμπάς λέει: «Ωχ, το παιδί μου, μεγάλος, ο άντρας μου, γι' αυτά». Και όποιον πάρει ο χάρος. Και αυτό είναι ευθύνη των γονιών. Έχει δίκιο η Γεωργία, έτσι όπως θα τοποθετεί, έχει και ένα δίκιο.
0: Και μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και τα πατίνια, για τα οποία θα πούμε περισσότερα τώρα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε μια καλημέρα και στον Γιάννη, γιατί αναφέρεται στο θέμα της κίνησης. Ο Γιάννης είναι στο ταξί και λέει: «Κατεβαίνω με το ταξί από το Εγάλαιο, διαδρομή για Πειραιά και είναι σταματημένη στο ανέβασμα λίγο μετά από εκεί που στρίβουν από Ποσειδώνος για Κηφισό. Μιλάμε για χιλιόμετρο, για χιλιόμετρα
1: υπομονή,
0: η ώρα». Καλημέρα,
1: υπομονή. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν ψάχνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, υπάρχει μια...
3: Αντένα Πάτρας, 105,3.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασης.
6: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου, έπιπλα κύρους, ακτίδη μέων 80.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
8: Οπτικά ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
10: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια.
11: Αυτό που είναι αληθινότερο
10: είναι
11: από την αλήθεια.
10: Δίνει νόημα
11: και στην αλήθεια.
10: Δίνει νόημα
11: και στην
10: ζωή.
11: Αλήθεια.
10: Αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
12: Πιέζεσαι ακατάπαστα το πληκτρολόγιο. Οι ΙΕΗ κοντεύουν να σε αρρωστήσουν. Και η μητρική πλακέτα κοντεύει να πάρει φωτιά. Ηρέμησε. Zero Computers. Ολοκληρωμένο σέρβις, ηλεκτρονικό υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ. Έλεγχος, διάγνωση, επισκευή, αναβάθμιση, μέχρι τη λύση της βλάβης. Zero Computers. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-42-6060 και στο Facebook Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου.
13: Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
14: Δύο άντρες,
11: δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στη Χριστίνα και δώσαμε λέγη στα παιδιά από 12 χρόνων και πατίνια. Μπράβο μας. Ένα από τα θέματα τα οποία θα θίξουμε, όπως σας είπαμε, γιατί είχαμε και μέτρα τα οποία ετοιμάζεται να πάρει η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Για να ακούσουμε τι είπε σχετικά με τα πατίνια και την νομοθετική πρωτοβουλία που έρχεται τις επόμενες ημέρες.
1: Πρώτα-πρώτα υπάρχει θέμα των ανηλίκων, έτσι.
2: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
1: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους. Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί
3: να
1: είναι όχι. Που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
3: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες, ναι, για τους ανήλικους.
1: Επαναλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
3: Πώς, με νόμο.
1: Με νόμο, ναι.
3: Αν δεν υπήρχε ο νόμος.
2: Δύο ανήλικες δεν μπορούν να πηγαίνουν με το πατίνι στο σχολείο του.
1: Όχι. Και δεν πρέπει να πηγαίνει. Και είναι τόσο επικίνδυνο. Να σας πω, η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο.
2: Να απαγορευτούν τελείως, ναι, τα πατίνια.
1: Αυτή λέω είναι η θέση μου, αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε.
0: Πατίνια λοιπόν μόνο σε πεζόδρομο και σε πλατείες.
4: Ναι, είναι μία λύση, θεωρώ, αλλά έπρεπε να γίνει όλο αυτό. Και άλλος άνθρωπος λέει είναι σε εντατική.
0: Ένας 40χρονος.
4: Κάθε μέρα έχουμε περιστατικά. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Ας ελπίσουμε το επόμενο διάστημα λοιπόν να υπάρξει αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εντάσσεται η λειτουργία για τα ηλεκτρικά πατίνια. Και θα σταματήσει να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, να κυκλοφορεί όπου θέλει με ένα πατίνι, χωρίς να φοράει κράνος, χωρίς να ακολουθεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι εκατοντάδες οι τραυματισμοί, κυρίως παιδιών, που καταλήγουν στα νοσοκομεία. Και δυστυχώς πρόσφατα χάθηκε και μία ζωή εκεί στην Ηλία. Οπότε ας πάρουμε τα μέτρα πριν να είναι πάρα πολύ αργά. Για πάμε και στα χρηστικά νέα της ημέρας.
4: Λοιπόν, θέλω να πω λίγο για το πλαφόν στα καταναλωτικά δάνεια σε κάρτες και τα λοιπά, που μπαίνει 30-50% και θα έρθει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τάκη Θεοδωρικάκου, του αρμόδιου υπουργού, προς διαβούλευση, και είναι μια σημαντική εξέλιξη. Επειδή ακούγονται πάρα πολλά, το πλαφόν τι σημαίνει το 30-50%? Πρώτα απ' όλα, ναι, υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία. Όχι, δεν ορίζει όμως το πλαφόν. Το πλαφόν το βάζει κάθε χώρα. Άρα θέλω να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Δηλαδή, άλλη χώρα μπορεί να βάλει 30, άλλη 20, άλλη 60, άλλη 70. Αναλόγως, η κάθε χώρα τι αποφασίζει. Άρα εδώ στην Ελλάδα αποφάσισαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης το πλαφόν να είναι 30-50%. Τι σημαίνει αυτό? Και είναι πολύ βασικό. Βεβαίως, αναφέρομαι σε δάνεια καταναλωτικά που δεν έχουν εξασφαλίσεις. Δηλαδή, που δεν έχεις βάλει το σπίτι σου υποθήκη ή οτιδήποτε άλλο. Ή το εξοχικό ή οτιδήποτε. Άρα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί κάποιοι άνθρωποι παίρναν 10.000 δάνειο και φτάναν να το πληρώνουν 50-60.000 ευρώ. Τώρα, αυτό δεν θα υπάρχει. Όμως, επειδή ακούγονται πολλά, δεν θα έχει αναδρομική ίσχυ το μέτρο. Δηλαδή, θα ξεκινήσει από όταν ψηφιστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση. Από όταν ψηφιστεί τα νέα δάνεια, οι νέες συμβάσεις που θα υπογράφονται, θα έχουν αυτές, θα υπόκεινται στο πλαφόν. Όχι προηγούμενες. Και όταν ρώτησα λοιπόν στο Υπουργείο γιατί το κάνετε αυτό και δεν βάζετε μια αναδρομικότητα, εκεί θα αρχίσανε τα παρατράγουδα. Εγώ σου λέω να ίσχυαν για τα 5 τελευταία χρόνια. Οι προηγούμενοι δεν θα πήγαινα και στο δικαστήριο και να λένε αυτοί γιατί, εμείς όχι, γιατί όχι κτλ. Άρα δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Είναι πολύ σημαντικό όμως το ότι οι νέες συμβάσεις που θα υπογράφονται για δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, κατανοητικά και όχι μόνο, δεν θα μπορεί ο καθένας να βαράει στο κεφάλι όσα χρήματα θέλει για την αποπληρωμή. Θα υπάρχει το πλαφόν.
0: Αυτό είναι μόνο για καταναλωτικά δάνεια.
4: Και αυτό
0: είναι
4: δάνεια αυτοκινήτου.
0: Και για πιστωτικές κάρτες.
4: Και για πιστωτικές κάρτες και για ένα πρόγραμμα που εγώ δεν το ήξερα. Μπορείς να το ξέρετε γιατί μου το είπαν από το Υπουργείο. Που είναι ότι αγοράζω τώρα και πληρώνω αργότερα. Θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει και με ηλεκτρονικές αγορές αλλά και είδη σπιτιού. Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα. Τρέχουν επιχειρήσεις τέτοια προγράμματα. Δηλαδή σου λέει, παίρνω τώρα 2 κλιματιστικά και τα πληρώνω αργότερα. Εκεί λοιπόν μπαίνει και ή παίρνω ένα υπολογιστή και ένα iPad και το πληρώνω αργότερα. Και σε αυτά τα προγράμματα, Buy Now, Pay Later λέγονται, αν το λέω σωστά, θα μπει αυτό το πλαφόν. Και αυτό είναι σημαντικό. Άρα, όχι αναδρομική ισχύ. Και επίσης να πω ότι μέχρι τώρα, όταν υπέγραφες μια σύμβαση ενός τέτοιου δανείου, δεν μπορούσες να την πάρεις πίσω. Είτε το μετά το μετάνιον εσύ, όχι σε 2-3-4 μέρες. Τώρα θα υπάρχει ένα περιθώριο 14 ημερών που θα μπορεί να ακυρωθεί η σύμβαση. Χωρίς καμία συνέπεια για τον άνθρωπο που την έχει υπογράψει. Και αυτό είναι θετικό.
0: Τώρα, θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίσεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Γιατί τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
4: Λοιπόν, τώρα θα μπω λίγο στα ενεργειακά και σε όλα αυτά που λέμε και για την αναστάτωση και θυμάσαι και εδώ που έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές το θέμα για τον κάθετο διάδρομο και τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί με την Atlantic Sea που είναι ΔΕΠΑ Actor μαζί και όλα αυτά και πόσο σημαντικό είναι η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος και τι σημαντικό είναι οι μεγάλοι όμιλοι ξέρεις που παίζουν, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και στο ενεργειακό και στο κατασκευαστικό κομμάτι. Ένας από αυτούς τους ομίλους είναι ο Άκτορας, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα, με τα EBITDA να υπερδιπλασιάζεται και να φτάνει στα 207 εκατομμύρια από 87 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά, ενώ και τα έσοδα αυξήθηκαν από 1,2 δισευρώ σε 1,4 δισευρώ, μια αύξηση 11% σε σχέση με το 2024. Όμως το σημαντικό, ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο, είναι ότι ο όμιλος Actors ήλθε σε νέους τομείς όπως το LNG. Συγκεκριμένα ο όμιλος έχει υπογράψει 20ετής εμπορικές συμφωνίες για την προμήθεια του αμερικανικού LNG με εταιρείες από την Αλβανία και τη Βοσνία. Παράλληλα, έχει υπογράψει μνημόνια κατανόησης για τη μακροχρόνια πώληση LNG με εταιρείες από τη Βουλγαρία, την Ουκρανία και τη Ρουμανία, τα οποία αναμένεται να οριστικοποιηθούν μάλιστα με οριστικές συμφωνίες και τελικές συμφωνίες. Σε συμφωνίες αυτές αναμένεται να φέρουν περίπου 9 δις έσοδα από το 2030 και μετά και κέρδη EBITDA περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο από το 2030.
0: Σημαντικές ειδήσεις από το ενεργειακό πεδίο, το οποίο μας καίει πάρα μα πάρα πολύ με τις εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Καλημέρα, Ευτυχία, έχεις δίκιο, το κάνω πάντα όταν χρησιμοποιούμε εδώ τα ηχητικά αποσπάσματα. Πάντα λέω από πού προέρχονται, καμιά φορά όμως, εντάξει, μπορεί να ξεχαστώ. Ένα μυαλό είναι αυτό, χειμώνα καλοκαίρι, έχω και την Κάτζο εδώ πέρα, μου έχει πάρει το μυαλό. Μου έχει αφήσει από το πρωί, μπα, συνέχεια εκεί μου λέει τον Ολυμπιακό Μονάκο. Βραχυκύκλωσα κι εγώ. Η δήλωση του κυρίου Χρυσοχοίδη που ακούσαμε νωρίτερα ήταν από την χθεσινή εκπομπή του Ιορδάνη Χασαπόπουλου και της Ανθής Βούλγαρη στο Μέγκα. Και πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί σου λέω κι εγώ πάντα αναφέρομαι από πού προέρχεται το ηχητικό το οποίο ακούμε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για τα πατίνια.
4: Πάρα πολλά τα μηνύματα.
0: Πάρα πολλά τα μηνύματα και κυρίως από οδηγούς και επαγγελματίες οδηγούς που αντιμετωπίζουν και πολλά προβλήματα καθημερινά στους δρόμους με τα ηλεκτρικά πατίνια. Θα αναφερθούμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθώς σε πολύ λίγο πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
8: Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις μείνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, Κατεχάκη, Αρδιτού, Βασιλίση Σοφίας και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Προσωρινή πάυση της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου όπως ανέφερε να υπάρξει το χρονικό περιθώριο για να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο Αμάν μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Σεϊχ Αλ-Ναχιάν στο Αμπουντάμπι καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμοδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του θεώρησε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο με αυτοκίνητο που οδηγούσε νεαρός και στο οποίο επέβαινε και το παιδί του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Φορτηγό πλοία με σημαία Βανουάτου που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία προσάραξε νωρίς το πρωί σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου με αποτέλεσμα να βυθιστεί. Διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί.
7: Αντένα Πάτρας 105,3. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
1: Αντένα 105,3.
9: Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Μετά από 20 χρόνια η Arsenal προκρίθηκε και πάλι στον τελικό του Champions League. Κέρδισε στο Λονδίνο με 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης στο δεύτερο αγώνα των ημιτελικών. Απόψε στις 10 στον άλλο ημιτελικό, η Bayern Μονάχου υποδέχεται την κάτοχο του τίτλου Paris Saint-Germain. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Αντένα.
13: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
14: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
15: Υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Εθρίως με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Άνεμοι μεταβλητοί ως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.
12: Αντένα.
17: Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα κύρους, ακτιδημαίων 80.
18: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

0: South Africa, κάτσου 10 ώρες και 20 λεπτά με το Boeing. Έχεις φτάσει Johannesburg. Έχεις πάει.
1: Όχι, Νότια Αφρική. Έχω πάει. Όχι, δεν έχω πάει.
0: Είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία να πας Νότια Αφρική.
1: Δεν θέλω να πάω.
0: Να δεις το διαμάντι αυτό της Μαύρης Υπήρου.
1: Ναι.
0: Να περάσεις όμορφα, να κάνεις εκεί το σαφάρι σου, να δεις τα άγρια ζώα κτλ. Θες να σου κάνω δώρο ένα ταξίδι στη South Africa.
1: Όχι, δεν θέλω. Γιατί να πάω,
0: παιδί,
1: να
0: είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Τώρα που πλέον δεν υπάρχουν και τα προβλήματα του παρελθόντος με το apartheid, γιατί ήταν και λίγο ρατσίσταροι αυτοί
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Τώρα
1: αυτό.
0: Που έχουν φτιάξει τα πράγματα, είναι μια πολύ καλή ιδέα για να κάνεις ένα ταξίδι έτσι να ανανεωθείς.
1: Ναι.
0: Να πας στο South Africa. Είναι παραμύθια. Τώρα θα μου πεις πώς μου ήρθε στο μυαλό. Άκουσα μια είδηση λοιπόν χθες, την αλίευσα από το site του πρώτου θέματος. Εκεί λοιπόν το προηγούμενο διάστημα στην Νότια Αφρική υπήρξαν έντονα καιρικά φαινόμενα και πλημμύρες. Εξαφανίστηκε λοιπόν ένας ξενοδόχος, γιατί ο άνθρωπος προσπάθησε να διασχίσει ένα σημείο που υπήρχαν πάρα πολύ ορμητικά νερά. Τον πήρανε τα νερά και εξαφανίστηκε. Έψαχναν να τον βρουν τον άνθρωπο. Από εδώ, από εκεί, τίποτα, αγνοούμενος. Μέχρι που κάποια στιγμή βρήκαν έναν κροκόδιλο.
1: Τι δουλειά έχει ο κροκόδιλος? Μπαίνει εδώ.
0: Εδώ μπαίνει φάει. Ο κροκόδιλος.
1: Τον είχε φάει.
0: Άκου λοιπόν τώρα τι έγινε με αυτόν τον άνθρωπο, τον ξενοδόχο, τον οποίο έψαχναν να τον βρουν και τελικά πού τον βρήκαν.
2: Ξενοδόχος βρέθηκε μέσα στον κροκόδιλο που ανασύρθηκε από αστυνομικό στη Νότια Αφρική. Ταυτοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου που κατασπάραξε κροκόδιλο στη Νότια Αφρική. Το άγριο ζώο είχε θανατωθεί και είχε μεταφερθεί με ελικόπτερο συνδρομή διτών της αστυνομίας. Τα οστά του 59χρονου Γκάμπριελ Μπατίστα βρέθηκαν μέσα στο ερπετό βάρους μισού τόνου. Το DNA που ελήφθη επιβεβαίωσε ότι τα οστά ανήκουν στον Μπατίστα, ο οποίος είχε παρασυρθεί από ορμητικά νερά και έκτοτε αγνοούνταν. Οι αρχές πιστεύουν ότι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά με αποτέλεσμα να τον καταβροχθήσει ο κροκόδηλος.
0: Το καταβρόχθησε λοιπόν ο κροκόδηλος, πάει ο καημένος ο Μπατίστα, ο ξενοδόχος, Θεός χωρέστε τον άνθρωπο. Βρέθηκε μέσα στο μάχη του κροκόδιλου.
1: Ολόκληρος.
0: Ολόκληρος. Τα οστά του βέβαια.
1: Παναγία μου,
0: και δεν βρέθηκε μόνο ο Μπατίστα.
1: Βρέθηκαν κι άλλοι.
0: Άκου τώρα, έχει και συνέχεια.
1: Όχι, δεν μπορώ, ανατρίχιασα πρωί-πρωί.
0: Έχει και συνέχεια το ρεπορτάζ.
2: Η αστυνομία που ερευνά το περιστατικό βρήκε επίσης 6 ζευγάρια παπούτσια μέσα στο στομάχι του κροκόδιλου και ανθρώπινα άκρα σύμφωνα με την Daily Mail. Κανένα από τα παπούτσια δεν άνοικε στο θύμα που ταυτοποιήθηκε. Σύμφωνα με ειδικούς, οι κροκόδιλοι δεν μπορούν να αφομοιώσουν το πλαστικό, εξού και η ανακάλυψη παπούτσιών. Τώρα διεξάγεται έρευνα για να συνδεθούν τα παπούτσια με αγνοούμενους ντόπιους ή χωρικούς που χρησιμοποιούν την γέφυρα και παρασύρθηκαν από τα νερά.
0: Άλλα 6 ζευγάρια παπούτσια βρήκανε μέσα στον κροκόδιλο.
1: 6, δηλαδή είχε φάει.
0: Άλλους 6 είχε φάει. Αλλά δεν μπορεί να τα χωνέψει.
1: Α, 6 ζευγάρια.
0: 6 ζευγάρια, παιδί μου, όχι 6 παπούτσια. 6 ζευγάρια παπούτσια.
1: Α, επειδή, δηλαδή, επειδή δεν μπορεί να το χωνέψει το παπούτσι, επειδή είναι πλαστικό.
0: Ακριβώς,
1: και όλα αυτά, όλα τα
0: είχαν μείνει μέσα στο μάχη του.
1: Ο Χριστός.
0: Βρήκαν δηλαδή τον Μπατίστα και 6 ζευγάρια παπούτσια. Και ψάχνουν τώρα να δούνε σε ποιον ανήκουν τα παπούτσια για να ταυτοποιήσουν ποιους είχε φάει ο κροκόδηλος. Εκεί στην South Africa. Θα πας ένα ταξίδι οπωσδήποτε.
1: Εσύ να πας και να σε πάει ο κροκόδιλος.
0: Δεν θέλω να το αρνηθείς.
1: Okay,
0: θα σου κάνω εγώ
1: εσύ.
0: Δώρο.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί μου.
0: Θα σε στείλω να δεις τα άγρια θηρία εκεί τους κροκόδιλους να ανοίγουν το στόμα τους.
1: Μην κάνεις έτσι, δεν μπορώ να το πιάσω.
0: Να βάλεις το κεφαλάκι σου μέσα να δεις πως είναι.
1: Εσύ να βάλεις την κεφάλα σου.
0: Θα σε ρουφίξει κατευθείαν.
1: Που είναι σαν το σωλήνα. Σουλήνα, έτσι μεγάλο. Θα βγάζει πετρέλαιο. Ανάθεμα.
0: Έφυγε η κάτσου για Johannesburg. Παπουτσάκια να πάρεις πολλά μαζί να έχει να τρώει ο κροκόδιλος.
1: South Africa, South Africa, South Africa. Τι λες, Παναθεμά, σε
0: πρέπει. South Africa, μη σου τύχει, μη σου τύχει. 10 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου που ετοιμάζει ταξιδάκι προς την Νότια Αφρική στο
1: τώρα.
0: Ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, πολύ περιμένοντας τον Παναθηναϊκό σήμερα που παίζει με τη Βαλένθια εδώ στην έδρα του. Και αύριο καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν κάνει το 3-0.
0: Καλά, δεν ξέρω γιατί.
3: Πελάτες με φορτώνεις και έχω και τα λουμπάκια μου.
1: Λοιπόν, τον πονάει το δόντι του, τον πονάει η μέση του. Έχει λίγο πονοκέφαλο. Θέλει να πάρει το ένα φάρμακο, όχι μετά. Παίρνει όμως και κάτι για το στομάχι γιατί τον πειράζουν τα χάπια. Δηλαδή η κατάστασή του είναι τραγική.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, όπως βλέπεις εδώ, κομμάντο στις
1: επάρξεις. Και με ρώταγε χθες ο Τάσος από το γυμναστήριο. Ήρθατε με τον Καλαμαράκι στο γυμναστήριο. Λέω, όχι, δεν προλάβουμε γιατί τον έπιασε η μέση του. Και έβαλε γέλια.
0: Άρθα το επόμενο διάστημα να με περιμένετε.
1: Ναι, ναι, φοβήθηκαν τώρα εκεί στο γυμναστήριο που θα πας εσύ. Καημένε, που πας ρε καημένε.
0: Γεωργή Σταβαρή. Μαρίνο στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Υποδέχεται τα μηνύματά σας, ναι, όπως κάνουμε και εμείς με μεγάλη επιτυχία στο στούντιο atrialfm.gr. Σε αυτό το GR.
1: Ακούει ο Σπύρος ο Παπαδάκης την είδηση για το κροκόδιλο και λέει τι μάρκα είναι τα παπούτσια. Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Αυτό δεν μας το πάρε.
1: Ναι, ναι, μάλλον λέει είναι και γερά. Γι' αυτό δεν τα έχει, είναι γερά.
0: Δεν μπορεί το ζωντανό να τα χωνέψει.
1: Δηλαδή, είναι γερά, σου
0: σε
1: λέει,
0: τρώει, ο Σπύρος, σε κατεβάσει, αμάσει το κανονικά και μένουν στο τέλος τα παπούτσια. Εντάξει, όπως και να το κάνεις, πάντως είναι τρομακτικό. Δηλαδή,
1: αφού λες όλα αυτά.
0: Να βλέπεις τον κροκόδιλο έτσι και να ανοίγει το στόμα του είναι τρομακτικό.
1: Τώρα πήρε το σοβαρό σου. Βρε απατεώνα. Είσαι μεγάλος απατεώνας. Που το έχεις διακομωδήσει εδώ πέρα. Πες, το έχει κάνει παράσταση. Εδώ είσαι, εντάξει. Πες. Μετά παίρνει σαν και λέει: πάντως είναι. Είσαι μεγάλος απατεώνας. Που το έχεις διακομωδήσει εδώ πέρα. Πες, το έχει κάνει παράσταση. Εδώ είσαι, εντάξει. Πες. Μετά παίρνει σαν και λέει: πάντως είναι.

0: ματιάσανε το αγόρι μας του φτού.
1: Ναι, Σταυρούλα μου, ρίξτε μου ένα τσεμάτι.
0: Ναι, Σταυρούλα μου, το ματιάσαμε, την ομορφιά του, τη ματιάσανε.
1: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής ξεκινήσαμε. Σας είπαμε φυσικά για την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four. Επικράτησε και χθες της Μονακό στο Πρικυπάτο και έκανε το 3-0. Σκούπισε, όπως λέμε μπασκετικά, τη σειρά. Απόψε η σειρά του Παναθηναϊκού να αντιμετωπίσει τη Βαλένθια για να πάρει και εκείνο το εισιτήριο για το Final Four. Φυσικά σας είπαμε για τον καιρό, ο οποίος πραγματικά έχει τρελαθεί. Δεν είναι κλισέ αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε. Γιατί σήμερα, αύριο και την Παρασκευή θα πάμε με κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, αλλά από το Σάββατο έρχονται νοτιάδες, οι οποίοι θα φέρουν και άνοδο της θερμοκρασίας, αρχικά την Κυριακή 29 με 30, Δευτέρα 31, Τρίτη 32 και Τετάρτη 35. Έρχεται το πρώτο 35 την επόμενη Τετάρτη, μαζί και αφρικανική σκόνη με τους νοτιάδες, οπότε καταλαβαίνετε γιατί κοκτέιλ μιλάμε. Αλλά την ερχόμενη Πέμπτη, όχι αυτή, της επόμενης εβδομάδας, μετά επιστρέφουμε σε κανονικές θερμοκρασίες και λασποβροχές. Υπέροχα.
0: Φτάνει, δηλαδή μην ακούσατε.
1: Υπέροχα.
0: Έτσι.
1: Μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, πώς αναντέξουμε κι εμείς πια, έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ.
2: Kissing my ass.
1: Α, από εδώ ρε, πρωί-πρωί. Ο οποίος, τι γελάς, παιδί μου. Εγώ τα λέω, εκείνο τα λέει.
0: Ναι, αλλά έτσι μας έχει κάνει, δηλαδή πραγματικά. Ναι. Λέει τώρα, όχι, παίρνω πίσω την επιχείρηση αυτή, την ελευθερία. Γιατί φυσικά και δεν δούλεψε και δεν υπήρχε. Γιατί γελάς, κάποιε
1: τα μηνύματα.
0: Τα μηνύματα. Να δουλέψει και πάμε κοντά, είμαστε κοντά στη συμφωνία με το Ιράν. Το ακούνε οι αγορές, κρατάνε την αναπνοή του. Σου λέει σήμερα πέφτει λίγο το πετρέλαιο, κάτσε να δούμε, μήπως έχουμε αυτή την πολυπόθητη συμφωνία.
1: Περιμένουμε πραγματικά να επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες και όντως να υπάρξει επιτέλους μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου. Μπας και επανέλθουμε σιγά σιγά και σε βάθος μηνών σε μια κανονικότητα, γιατί μην ξεγελιέστε, η ζημιά έχει γίνει. Και η ζημιά είναι τεράστια.
0: Τεράστια, και βλέπουμε τώρα ότι έχουν ανέβει και τιμές στα καύσιμα. Θα δούμε τι θα γίνει και τις επόμενες ημέρες. Πάντως, ο κόσμος βάζει λιγότερο καύσιμο ή δεν παίρνει το αυτοκίνητό του.
1: Σημερινές τιμές, όπως σας λέγαμε και στην πρώτη ώρα, στην Κηφισία αμόλυβδη από 2,065 μέχρι και 2,10. Είδαμε και το 2,10 πλέον στην αμόλυβδη. Σύμφωνα με την Καθημερινή σήμερα στο πρωτοσελίδο της, έχουμε την τέταρτη ακριβότερη αμόλυβδη σε όλη την Ευρώπη και το έκτο ακριβότερο πετρέλαιο κίνησης. Ενώ σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, Μάρτιο και Απρίλιο πληρώσαμε 450 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα για τα καύσιμα. Μετά τις αυξήσεις που προέκυψαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είπαμε και για τα ηλεκτρικά πατίνια, για την νομοθετική ρύθμιση η οποία έρχεται από την πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου θα απαγορεύει τη χρήση των πατινιών από ανήλικους σε δρόμους, παρά μόνο σε πλατείες και σε πεζοδρόμια και με μέτρα προστασίας. Και φυσικά αυτή την τραγική είδηση χθες από την Κρήτη, όπου ένας 54χρονος δολοφόνησε έναν 20χρονο επειδή τον θεωρούσε υπαίτιο για το γεγονός ότι είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο, στο οποίο το χθεσινό θύμα ήταν οδηγός.
0: Ακριβώς.
1: Τραγική είδηση. Από όπου και να την πιάσεις, από όπου και να την κοιτάξεις.
0: Τραγικό, είναι τραγικό.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, ο Ντεμάη λέει: καλημέρα. Μήπως χτυπάνε τα γεράματα των Ιωσήφ? Α, δεν το ξέρω αυτό, εσύ το είπες. Απλώς το διάβασα.
1: Έχετε φαγωθεί για το τι παπούτσια ήταν αυτά που βρέθηκαν μέσα στον κροκόδιλο. Κροκοντιλίνο λένε οι μισοί, Λακώστ λένε οι υπόλοιποι. Ψάξατε, θέλετε να μάθετε και τη μάρκα, δεν σας φτάνει η είδηση. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα, να είσαι καλά. Η Χριστίνα λέει: έχω και βενζίνη, πάμε μια βόλτα, είναι καλή ατάκα για πέσιμο. Στις ημέρες μας.
0: Στις ημέρες μας,
1: είναι,
0: ναι.
1: Είναι αρκετά καλή.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και να ήταν μόνο η βενζίνη, να ήταν μόνο εκεί. Είναι και τα υπόλοιπα. Είναι και τα τρόφιμα.
0: Πήρε το σοβαρό τώρα, παιδιά.
1: Είναι και τα βασικά είδη της καθημερινότητας. Ο κόσμος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει καθημερινά διαφορετικές τιμές.
0: Εγώ σαλαντικά, ένας κύριος εκεί μου πιάσε την κουβέντα και μου λέει: κάθε εβδομάδα που έρχομαι, βλέπω τις τιμές. Παίρνει κάποιο συγκεκριμένο είδος σαλαντικού. Ανεβασμένες. Τι να πει στον άνθρωπο αυτόν τώρα.
1: Άκουγα χθες πολίτες σε ρεπορτάζ του δελτίου ειδήσεων του Αντένα, οι οποίοι περιγράφουν τη δυσκολία που βιώνουν καθημερινά στις αγορές τους.
3: Πολύ δύσκολα τα πράγματα με τους μισθούς που παίρνουμε, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε.
4: Γεμίζαμε με 45-50 ευρώ και τώρα γεμίζει.

0: είναι 60.
1: Κάτι πρέπει να γίνει όμως, γιατί είναι δύσκολα για όλους.
2: Πάρα πολύ δύσκολα. Πας να πάρεις δύο πράγματα και στο τέλος πληρώνεις 50 ευρώ. Έχουμε σταματήσει πράγματα που κάναμε. Ας πούμε, δεν βγαίνουμε τόσο συχνά έξω, δεν πηγαίνουμε να φάμε σε εστιατόρια κλπ.
3: Κάθε μέρα, ό,τι παίρνουμε τώρα στο σούπερ μάρκετ που θα πάμε, ό,τι παίρνουμε λίγο πιο πάνω, πιο υψηλά είναι οι τιμές.
4: Και είναι γεγονός. Είναι γεγονός ότι καθημερινά βλέπεις αυξημένες τιμές σχεδόν σε όλα τα προϊόντα. Θα πάμε και στην Καλαμάτα τώρα.
5: Μάλιστα.
4: Γιατί πέρα από το ρεπορτάζ στο Αντένα, θα πάμε και σε ένα περιφερειακό κανάλι. Το ρεπορτάζ είναι από το Μεσόγειο TV, το οποίο βγήκε χθες στους δρόμους της Καλαμάτας,
5: ναι,
4: να ρωτήσει τους πολίτες για το κύμα αυτό της ακρίβειας.
3: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα και πιστεύω να σταματήσει κάποτε αυτή η κατάσταση.
6: Ο μισθός, η σύνταξη μέχρι τέλος του μήνα.
3: Δεν φτάνει η σύνταξη, δηλαδή να περάσουμε μέχρι 15 μέρες είναι ο κόσμος. Εντάξει, δεν αλλάζει τίποτα.
6: Η σύνταξη μέχρι πότε φτάνει?
7: Τι να φτάνει, άντε μέχρι 16 του μήνα, 17, άντε, το πολύ.
8: Δεν υπάρχει ακρίβεια, τα λεφτά φτάνουν, απλά είναι ο μήνας μεγάλος. Να τον εμικρύναμε λιγάκι, πιο παλιά είχα προβλέψει ότι φτάνουν για 15 μέρες. Σε λίγο καιρό που δεν θα φτάνουν για καθόλου.
4: Κατάλαβε, σου λέει ο άνθρωπος, δεν είναι τα λεφτά το πρόβλημα, τα λεφτά φτάνουν, ο μήνας έχει μεγαλώσει. Να μικρύνουμε το μήνα για να καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα. Υπάρχουν και άλλες απόψεις όμως, επίσης φίλων καλαματιανών. Καλημέρα στην πανέμορφη Καλαμάτα. Οι οποίοι σου λένε, κάτσε ρε παιδί μου, άμα προσπαθήσεις λίγο θα τα καταφέρεις, θα τα βγάλεις πέρα. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο περιγράφουν οι υπόλοιποι. Για να ακούσουμε λοιπόν και έναν άλλο συμπολίτη μας από την Καλαμάτα.
9: Η ακρίβεια, κοίταξε να δεις, είναι για όλο τον κόσμο. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ, όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Έτσι, από εκεί και μετά.
6: Εσείς στην καθημερινότητά σας τα βγάζετε πέρα?
9: Εντάξει, άμα θέλεις τα βγάζεις, άμα δεν θέλεις τα βγάζεις, όσο και
6: να...
9: Με οικονομία τα βγάζεις, έτσι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
6: Περισσότεροι όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα κάθε μήνα.
9: Ας αλλάξουν για δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνω για δύο δουλειές.
4: Πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός κύριος, πολύ καλός χριστιανός, νοιάζεται για τον συνάνθρωπό του, έχει την αλληλεγγύη μέσα του. Τι να τους κάνω εγώ που δεν τα βγάζουν? Να κάνουν δύο δουλειές τώρα. Αν δείτε μπέλη, θα αλλάξουν δουλειά τώρα. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος, την καλημέρα μας. Υπάρχουν λοιπόν και αυτές οι απόψεις, εμείς τις καταγράφουμε και τις μεταδίδουμε για να έχουμε όλες τις απόψεις εδώ στον αέρα.
5: Ναι. Πάντως βλέπω ότι όλοι θέλετε να με στείλετε στην Αφρική. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ήταν να μην ανάψει το φυτίλι.
5: Εσύ φταίς για όλα, ρε παιδί μου. Ναι.
4: Είδες τώρα, έβαλα ιδέες. Ναι. Προσφέρεται όλοι να σου κάνουν,
5: ναι,
4: τα έξοδα.
5: Ναι, το βλέπω.
4: Ο άλλος να σε πάει με το ταξί στο αεροδρόμιο.
5: Ναι, ο Χρήστος λέει να πάει, όποιος έχει πρόβλημα με την πεθερά ή με την κόρη της, να τη στείλει, λέει, να τρως στην Αφρική.
4: Για κάτσε να πάμε τώρα στα προβλήματα με την κίνηση στους δρόμους, γιατί ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει πάρει ήδη θέση στο στούντιο. Παναγιώτη, υπάρχει κάποια βελτίωση ή θα μας πεις πάλι κατεβατό?
10: Κατεβατό θα πω.
4: Ωρε φίλε.
10: South Africa δεν νομίζω να είναι έτσι κατάσταση.
4: Εκεί οι κροκόδηλους, άστα εκεί. Άμα πας, θα καταλήξεις στο μάχη του.
10: Εδώ έχουμε πατίνια.
4: Για πάμε, Παναγιώτη.
10: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην άνοδο από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο. Στο κόκκινο οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Πειραιώς Μάρνη Πατησίων στην Ομόνοια. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα Τσιλοφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου σε ύψος Χολαργού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλμο μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες έχουμε ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Φάλιρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ταύρο μέχρι Φάλιρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλμο μέχρι Φάλιρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάλιρο μέχρι την παραλία Καλαμακίου. Όλο για Φάλιρο σας είπα. Στην Αττική Οδό σημειώνεται καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από Μαραθώνος έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμίας στα δύο ρεύματα και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
4: Πω ρε αδερφέ, μας πέθανες δηλαδή,
5: πραγματικά. Ναι,
4: μας έκοψε τα πόδια και στους ανθρώπους που είναι στον δρόμο. Και σε εμάς που θα ετοιμαζόμαστε να φύγουμε στις 10, δηλαδή, τι να σου πω. Παλικάρι μου, μέλιστα στα γλώσσα σου. Δεν φταίει φυσικά ο Παναγιώτης Βολάνιος. Ο Παναγιώτης Βολάνιος καλά το κάνει και μας μεταφέρει την πραγματική εικόνα. Η κατάσταση είναι που είναι δύσκολη. Ευχαριστούμε Παναγιώτη πάρα πολύ, βέβαια. Το έχουν ρίξει και στο ποδήλατο, γιατί είναι και ένας τρόπος και να κινηθείς πιο γρήγορα και με μικρό κόστος, και ταυτόχρονα είναι και άθληση, βοηθάει και στην υγεία. Η καρδιά όμως της αγωνιστικής ποδηλασίας χτυπάει στην Ελλάδα από τις 6 Μαΐου, από σήμερα δηλαδή, μέχρι και τις 10 Μαΐου, με την κορυφαία διοργάνωση ΔΕΗ Tour of Hellas. Για πέμπτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ δίνει τον παλμό και την ενέργεια σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. 20 ομάδες από όλο τον κόσμο με 120 αθλητές, ανάμεσα τους και η εθνική μας ομάδα, θα ξεκινήσουν από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα, διανύοντας μια μοναδική διαδρομή 863,8 χιλιόμετρων. Πολλές ακόμα εκπλήξεις περιμένουν τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στα ΔΕΗ Fan Zones, που θα βρίσκονται σε κάθε πόλη σταθμό και συγκεκριμένα σε Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα και Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος, με παιχνίδια, δράσεις και αναμνηστικά δώρα για όλες και όλους. Μην το χάσετε. Περισσότερες πληροφορίες στο hellastour.gr.
5: Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτή αφήσης Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
4: Καλημέρα Παναγιώτη, έχουμε γίνει λέει, πολύ καλή στη διαχείριση του χρόνου. Τελειώνει ο μισθός και περισσεύει πολλής μήνας.
5: Ναι,
4: έχεις δίκιο.
5: Έτσι.
4: Καλημέρα και στον Κώστα. Αμαλία λέει και στο Ορμούζ άκουσα ότι έχει κρουαζιέρα σε καλές τιμές. Μπορείς να πας και ναι, εκεί. Και ο Κωνσταντίνος. Αμαλία, με αυτόν εκεί που έχεις μπλέξει,
5: ναι, ναι, ναι,
4: τουλάχιστον έχεις δύο επιλογές. Πρώτον νεκροταφείο και δεύτερον South Africa. Είναι πολύ μπροστά το καλαμάρι. Mm. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ Κωνσταντίνε.
5: Εγώ πάντως δεν πάω στην Αφρική. Να το ξέρετε.
4: Κάπου θα πας. Κάπου θα πας.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν γίνεται να είσαι ακατάδεκτη. Και ο Μάρκος λέει: ο Παναγιώτης που λέει την κίνηση είναι του Κουτσούμπα. Όλη την Αθήνα τη βλέπει κόκκινη. Ολυμπιακός είναι, Ολυμπιακός είναι, Μάρκο. Καλή σου ημέρα. Φύγαμε. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Άντε. Real FM.
11: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
13: Πάρε Στρώμα.
12: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
13: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
12: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
14: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
15: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
16: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
17: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
16: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
17: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
16: Τηλέφωνο 2610-640-657.
17: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
16: Στάνταρ καθαρά.
18: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
19: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
18: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
19: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
18: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
19: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
18: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
19: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
18: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
21: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
22: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου σε Κύφισο, Κηφισίας και Αττική Οδό οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Προσωρινή πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Τραμπ, επικαλούμενο σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο Αμάν μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος που έστησε νέδρα θανάτου στον 20χρονο στην αμμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Συνελήφθη και η σύζυγός του ως συνεργός καθώς επέμενε στο αυτοκίνητό του όταν προχώρησε στη δολοφονία.
0: Η κίνηση Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζαχαροπλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Όχι, πες μου τώρα, δεν το απολαμβάνεις. Δηλαδή, αυτά τώρα που σου στέλνουν.
10: Οι ακροατές μας είναι μοναδικοί, πραγματικά. Εντάξει, με πειράζει, τα λέγα, ξέρετε, δεν είμαι. Δεν
9: είναι
10: πρόβλημα.
9: Οι άνθρωποι έχουν χιούμορ.
10: Ναι, εγώ αυτό τρολάρω με.
9: Δηλαδή, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, Αλέξανδρος.
10: Καλημέρα, Αλέξανδρος.
9: Γιατί να τη στείλουμε στην Νότια Αφρική και να κάνουμε έξοδα? Είναι πιο φθηνό να φέρουμε εδώ τον κροκόδηλο. Να τη φάει εδώ, εντός έδρας. Πιο φθηνά θα μας έρθει.
10: Και ο Ντίμ, ο Δήμος λέει: Καλαμάρι, είμαι εδώ Τσιμισκή Θεσσαλονίκη με τη μηχανή. Να έρθω να την πάρω να τελειώνουμε. Μπαμ, μπαμ. Γιατί άμα μπλέξει εκεί με βολάνιο και κινήσει δύσκολα.
9: Παιδιά, πραγματικά με την κίνηση είναι δραματική η κατάσταση. Όσοι καταφέρνουν να φτάσουν εδώ στο σταθμό που έρχονται τώρα.
10: Τον είδε στο.
9: Τα παιδιά,
10: ο Βασίλης.
9: Ακριβώς. Ήρθε τώρα ο Βασίλης Ζωτεζάκης. Απέραντο πάρκινγκ. Απέραντο πάρκινγκ. Για να διασχίσει λοιπόν το κέντρο της Αθήνας, να περάσει και να ανέβει την Κηφισίας. Η ταλαιπωρία της ταλαιπωρίας.
10: Και λέει ο Κώστας, ρε Καλαμαράκι, αν την ψήσεις να πάει Αφρική, μετά θέλει δεν θέλει, θα δει και το πρώτο νεκροταφείο. Μπράβο, μπράβο Κώστα μου,
9: να σε
10: καλά.
9: Πάμε παρακάτω, γιατί άλλο ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό που μας απασχολεί είναι και τα αυξημένα περιστατικά βίας. Σε καθημερινή πλέον κατάσταση.
10: Και μεταξύ ανηλίκων. Που δεν υπάρχει αυτό. Κάθε μέρα υπάρχουν και 2-3 περιστατικά. Εγώ άκουγα χθες τα τελευταία ειδήσεων τι συνέβη την Κυριακή στο Νέο Κόσμο. Η Ηλία Ηλιού λέει και δεν θυμάμαι την άλλη οδό. Και μετά στο Παγκράτη. Μια συμμορία λέει που είναι από την περιοχή και όταν βλέπει άλλους που δεν είναι από την περιοχή, τους επιτίθεται. Το ένα παιδί κατέληξε στο νοσοκομείο. Μετά πήγανε σε κάποιο άλλο ζευγάρι, σε κάποια άλλα παιδιά. Φοβηθήκαν τα παιδιά, είπανε ότι είναι από την περιοχή, αλλά δεν το πιστέψανε και τους επιτέθηκαν. Τι είναι αυτό το πράγμα?
9: Μιλάμε τώρα για παιδιά 14, 15, 16 ετών. Το ένα παιδί μαχαιρώθηκε.
10: Τι είναι,
9: και κατέληξε στο νοσοκομείο.
10: Ναι.
9: Χτυπήθηκαν και άλλα παιδιά. που ήταν μέλη της παρέας του, και στη συνέχεια υπήρξε και η δεύτερη επίθεση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί άλλος ένας ανήλικος. Μία συμμορία λοιπόν από ανήλικα παιδιά που κυκλοφορεί εκεί στην περιοχή, οπλισμένη με μαχαίρια, και ρωτάει πολύ απλά από πού είσαι. Δηλαδή, αν είσαι από διαφορετική περιοχή, από γειτονική περιοχή δηλαδή, για να λύσουν τις διαφορές. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, σχετικά με τις περιοχές, σχετικά με τις ομάδες, σχετικά με μια κοπέλα. Για ψήλου πείδημα λοιπόν,
10: δεν γίνεται, δεν
9: ανήλικα τράχομαι. Παιδιά φτάνουν σε συγκρούσεις, και εδώ δεν μιλάμε τώρα απλά για ξυλοδαρμό. Εδώ μιλάμε για μαχαιρώματα.
10: Έχουν μαχαίρια πάνω τους. Τώρα λέει μια είδηση τελευταία στιγμή: ξυλοκόπησαν ανήλικους μετά από τοπικό αγώνα στη Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης. Μεταφέρθηκαν οι ανήλικοι στο νοσοκομείο. Άλλο ένα περιστατικό.
9: Είναι καθημερινό λοιπόν πλέον το φαινόμενο, το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά.
10: Με τους γονείς να απασχολήσει.
9: Και όχι σε επίπεδο του να μεταφέρουμε εμείς απλά μία είδηση.
10: Ακριβώς.
9: Είναι καθημερινά τα φαινόμενα, τα βλέπουμε εδώ και χρόνια πλέον, και λέμε πού θα καταλήξουμε και τι αποτελέσματα θα έχουμε.
10: Μα όμως να σου πω κάτι, βρε Ιωσήφ, το ξαναλέω. Φεύγει ένα 14χρονο από το σπίτι. Δεν ξέρεις το παιδί σου κουβαλάει ένα μαχαίρι πάνω του. Δηλαδή, πραγματικά αναρωτιέμαι, δεν ξέρει ο γονιός τι έχει πάνω το παιδί του. 14 χρονών με 3 και 4 ώρες το πρωί. Πού πάνε? Δηλαδή, εγώ μητέρα είμαι, η κόρη μου είναι μεγάλη τώρα πια. Αλλά στα 13 και στα 14 και στα 15 την άβδες να είναι έξω 3 και 4 ώρες το πρωί. Παιδιά, δηλαδή κάπου και εμείς δεν πρέπει να αναλογιστούμε τι λάθος κάνουμε. Κάτι λάθος γίνεται σε όλο αυτό.
9: Σίγουρα γίνεται κάτι λάθος. Υπάρχουν και εξηγήσεις οι οποίες δίνονται από ειδικούς, οι οποίοι λένε για παράδειγμα ότι αυτές οι νεότερες γενιές έχουν μεγαλώσει μέσα σε οικονομική κρίση. Έχουν μεγαλώσει μέσα σε πανδημία, έχουν μεγαλώσει μέσα σε ψηφιακή υπερδιέγερση, αυτό το οποίο λέμε εθισμό μέσω διαδικτύου. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά, αυτές οι συμπεριφορές. Αλλά δεν είναι μόνο οι ανήλικοι, έχουμε και άλλα τέτοια θέματα. Άκουσες τι έγινε πάλι στη Γαστούνη? Είχαμε πει εδώ από την εκπομπή για έναν περιπτερά.
10: Δεν μπορώ να το συλλέγω το μυαλό μου, αλήθεια σου λέω.
9: Ένας περιπτεράς λοιπόν, ο οποίος...
10: Το μεροκάμα το έβγαζε ο άνθρωπος.
9: Κάποια στιγμή διαπίστωσε ότι ένας πιτσιρικάς...
10: Ρωμά.
9: Εκεί από την περιοχή είχε κλέψει κάτι από το περιπτερό του. Και επειδή απίβδησε ο άνθρωπος με τις καθημερινές κλοπές, κάλεσε την αστυνομία. Πήγε η αστυνομία, συνέλαβε τον πιτσιρικά, εξαγριώθηκαν λοιπόν οι Ρωμά εκεί της περιοχής και πήγαν, έσπασαν το περίπτερο και έσπασαν και τον ίδιο στο ξύλο. Ο άνθρωπος απογοητευμένος είπε δεν θα το ξαναλειτουργήσω, έκλεισε το περίπτερο και πήγε να ανοίξει ένα νέο κατάστημα.
10: Μαζί με έναν συνέτερο.
9: Μαζί με έναν συνέτερο να κάνει μια νέα αρχή.
10: Και έβαλε και χρήματα ο άνθρωπος και θα ανοίγει το μαγαζί του σε 5-6 μέρες από ό,τι άκουσα.
9: Ακριβώς. Δεν πρόλαβε λοιπόν ο άνθρωπος να το ολοκληρώσει και να ανοίξει αυτό το νέο κατάστημα, και άγνωστοι. Το μυαλό όλων πηγαίνει σε συγκεκριμένη εκεί πέρα κοινότητα. Ναι, πήγαν και του έβαλαν φωτιά.
11: Βρήκα αυτό το μαγαζί και λέω να δώσω άλλη μια ευκαιρία, άλλη μια προσπάθεια, να κάνω μια προσπάθεια, ένα καινούριο ξεκίνημα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχω κουράγιο και άλλα χρήματα. Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον. Το μαγαζί είναι, το μισό είναι με προκαταβολή και το άλλο μισό είναι όταν ανοίξει να πληρωθεί. Σε 5 μέρες θα ανοίγει.
12: Μπήκανε μέσα και βάλανε σε συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Οι εικόνες μιλάνε και από μόνες τους, έτσι. Και να είμαστε και τυχεροί που δεν θρυνήσαμε θύματα. Έκλεισε ο άνθρωπος την επιχείρησή του που είχε εδώ για να έρθει σε αυτό το σημείο μαζί με μένα να κάνουμε μια νέα αρχή. Αλλά τελικά κάποιοι μας το στερήσανε.
10: Απίστευτο.
9: Αυτόν τον άνθρωπο ποιος θα τον προστατέψει?
10: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Η Γαστούνη είναι Νέα Υόρκη. Και επειδή ξέρω τα μέρη, γιατί από εκεί είμαι, δεν ξέρουν ποιοι είναι. Θα τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος απροστάτευτος. Έτσι, να μην μπορεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή του, έκλεισε το περιπτερό του, πήγε να κάνει μια νέα επιχείρηση και να δέχεται αυτές τις επιθέσεις και καλά που δεν θρυνήσαμε και θύματα. Βάλαν φωτιά, λέει, στην αποθήκη κτλ.
9: Σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής, αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα κάνουν πραγματικά ό,τι θέλουν. Και όποιος τολμήσει να πει το παραμικρό ή να κάνει κάποια καταγγελία,
10: δεν γίνεται έτσι.
9: Έχει την αντίστοιχη αντιμετώπιση με αυτή που ακούσαμε νωρίτερα στο ηχητικό. Κάποιος όμως θα πρέπει να τους προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους.
10: Και την περιουσία τους. Και τα λοιπά.
9: Ακριβώς. Και τη σωματική τους ακαιρεότητα.
10: Τι κάνει η αστυνομία δηλαδή? Τι κάνει?
9: Είχαμε και τον άλλο τον Τελιβερά εκεί στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Αρκυθρέας, ο οποίος του την είχε βαρέσει.
10: Παρανόμως στη χώρα μας.
9: Ναι, από το Πακιστάν. Έβλεπε μία γυναίκα, σταματούσε, έπαιρνε μία πέτρα και τη συνέριχνε στο πρόσωπο. Ήθελε
10: μόνο,
9: να χτυπάει
10: μόνο
9: στο πρόσωπο.
10: Υπήρξε είχε καταλήξει στο νοσοκομείο δύο γυναίκες.
9: Μία γυναίκα της έσπασε τα δόντια, τη γνάθο, χτυπήματα στο θώρακα, στη μύτη. Συνελήφθη τέλος πάντων και αυτός και πρόκειται να απελαθεί το επόμενο διάστημα, γιατί όπως είπε η Αμαλία, βρισκόταν και παράνομα στη χώρα. Και μέσα σε όλα αυτά συνεχίστηκε χθες η δίκη για τη δολοφονία του μικρού Μάριου, του 11χρονου παιδιού, που είχε χάσει τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη. Και εκεί πάλι είχαμε το θέατρο του παραλόγου. Γιατί αφού είχε διαταχθεί προηγουμένως η βίαιη προσαγωγή μαρτύρων, οι οποίοι δεν είχαν εμφανιστεί στις προηγούμενες συνεδριάσεις, εμφανίστηκαν λοιπόν αυτοί οι μάρτυρες που αρχικά είχαν καταθέσει ότι είχαν ακούσει πυροβολισμούς από συγκεκριμένο σπίτι, και τώρα εμφανίστηκαν λέγοντας ότι εμείς δεν ακούσαμε ποτέ πυροβολισμούς. Πήραν πίσω δηλαδή τις αρχικές τους καταθέσεις.
10: Ίσως από φοβό.
9: Προφανώς έχουν φοβηθεί, τους έχουν απειλήσει.
10: Αυτό λέω.
9: Το παίρνουν πίσω, κάτι το οποίο προκάλεσε και την οργή της έδρας. Είπαν χαρακτηριστικά σε ένα μάρτυρα ότι αν είχε συμβεί στο παιδί σας, δεν θα θέλατε να μάθετε την αλήθεια και να υποθεί η αλήθεια σε ένα δικαστήριο, ώστε να υπάρξει και η τιμωρία των ενόχων. Έγινε λοιπόν, τα πήραν πίσω, προκαλώντας την οργή, όπως είπαμε, και της έδρας, αλλά κυρίως των συγγενών. Οι γονείς αυτού του παιδιού, που περιμένουν 9 ολόκληρα χρόνια να αποδοθεί δικαιοσύνη για το θάνατο του παιδιού τους, και στοικά εκεί υπομένουν αυτή τη δοκιμασία.
10: Και δίνουν τον δικό τους αγώνα.
9: Που είναι ψυχοφθόρα.
10: Να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού τους.
9: Όπως και να το κάνουμε, να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν χθες οι γονείς του μικρού Μάριου.
12: Άλλα είχαν πει πριν 9 χρόνια στις καταθέσεις τους, σήμερα νερούνε, άλλα λένε. Σίγουρα νιώθω μεγάλη αγανάκτηση, γιατί 9 χρόνια τώρα προσπαθώ με μεγάλη προσπάθεια, υπομονή και επιμονή να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού μου. Δεν θα κάνουμε πίσω, γιατί ένα παιδί πήγε στο σχολείο και έφυγε τόσο άδικα σε μια γιορτή, όπως το γνωρίζετε όλοι. Έφυγε με το χειρότερο τρόπο που δεν μπορεί να το φανταστεί ο νους του ανθρώπου. Δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι.
13: Πληγή είναι ανοιχτή, δεν κλείνει. Οι μνήμες είναι νοπές. Θα συνεχίσουμε παρόλα τα ψέματα, τις ψευδοκίες, τις ψευδομαρτυρίες. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα παλεύουμε για τη δικαίωση του γιού μας. Είναι επώδυνο μέχρι... Δεν υπάρχουν λέξεις να πω πόσο σκίζεται η ψυχή μας κάθε φορά. Αλλά επειδή ένα κομμάτι έχει φύγει, το υπόλοιπο πρέπει να αγωνιστεί.
10: Συγχαρητήρια σε αυτούς τους γονείς για την αξιοπρέπειά τους, για την ψυχική τους δύναμη.
9: Εγώ ρε Μαλιά, λίγη ντροπή δεν υπάρχει. Λίγη τσίπα
10: δεν
9: υπάρχει.
10: Όχι, δεν υπάρχει. Ούτε ντροπή ούτε τσίπα υπάρχει.
9: Όταν αντικρίζουν τώρα αυτούς τους γονείς, αν ήταν δικά τους παιδιά, τόσο άδικα. Δεν τρέπονται καθόλου. Δηλαδή, πώς κοιμούνται το βράδυ, ρε παιδί μου, αυτοί.
10: Μια χαρά κοιμούνται. Πάντως οι γονείς μίλησαν και για ψευδομαρτυρίες, έτσι.
9: Βέβαια. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Πήγανε μάρτυρες, βασικοί μάρτυρες, οι οποίοι άλλαξαν τις αρχικές τους καταθέσεις.
10: Απλά
9: τώρα
10: ντροπή.
9: Δεν είδαν, δεν άκουσαν ξαφνικά
10: δεν
9: τίποτα.
10: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
9: Ακριβώς. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 22 Μαΐου και να δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Εδώ θα είμαστε και θα την παρακολουθούμε.
10: Και λέει ο Κώστας τώρα. Τώρα αυτά είναι οι γονείς του Μάριου, αν πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Δεν είναι λύση, Κώστα μου, αυτό που λες.
9: Δεν είναι λύση, όχι.
10: Δεν είναι, Κώστα μου. Δεν είναι λύση. Να ακολουθήσω το παράδειγμα του γονιού από την Κρήτη. Δεν είναι λύση αυτό που λες. Αλλά και οι άνθρωποι και αυτοί δίνουν έναν αγώνα. Μέσα στον πόνο τους, στον ανίποτο πόνο που έχασαν το παιδί τους τόσο άδικα, θα αγωνιστούν για την αλήθεια. Πολλά μηνύματα και για το πώς συμπεριφέρονται. Δεν είναι όλοι το ίδιο οι Ρωμά. Δεν θέλω να τους βάλω όλους το ίδιο.
9: Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση.
10: Έτσι, υπάρχουν Ρωμά που έχουν ενταχθεί στην κοινωνία, από τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο κτλ. Υπάρχουν όμως και αυτοί που είναι παραβατικοί, που κάνουν ό,τι θέλουν. Που έχουν δημιουργήσει γκέτο και δεν τους πειράζει κανείς. Όλο αυτό το μεγαλόπνο σχέδιο με τους αστυνομικούς που θα είναι εκεί στους καταβλισμούς, τι έγινε. Το θυμάσαι αυτό?
9: Πώς θα το θυμάμαι?
10: Όχι, το
9: πώς
10: λέω. Το και συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν ανακοινώνουμε κάτι, να βλέπουμε και πώς λειτουργεί αυτό και να φέρει αποτελέσματα. Γιατί αν δεν φέρνει αποτελέσματα, γιατί το κάνουμε?
9: Είναι πάρα πολλά δυστυχώς τα περιστατικά βίας και τις τελευταίες ημέρες, αλλά δεν είναι μόνο τις τελευταίες ημέρες. Είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο, είναι σχεδόν η καθημερινότητα. Θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή εκπομπή και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για το κλείσιμο.
14: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες. Λιπαντικά. Αξεσουάρ.
15: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
16: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
17: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
16: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
17: Μαντζαβίνος. Τριών Αβάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616. 008 100, κινητό 6944 544 406.
18: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1 στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
19: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Παίκτες που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
2: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί σε πραγματικό χρόνο.
3: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Αντένα Radio Πάτρας, στους 105,3.

0: Υπάρχει και μια αισιόδοξη εξέλιξη. Υποχωρεί λοιπόν το πετρέλαιο, ράλι των αγορών μετά τα μηνύματα Τραμπ για το Ιράν και το γεγονός ότι πλέον υπάρχει παύση της επιχείρησης Ελευθερία προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Υποχωρούν λοιπόν οι τιμές του πετρελαίου, τουλάχιστον προσωρινά. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό και τις επόμενες μέρες.
1: Είναι πολύ μεγάλη πτώση. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ, αλλά δεν είναι μεγάλη. Στα 108,48 δολάρια το βαρέλι, 1,27 κάτω. Θα περίμενα μεγαλύτερη πτώση. Αλλά περιμένουν και τι θα γίνει οι αγορές. Πάντα έτσι λειτουργούν. Να δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Τώρα να σας πω εγώ για μια εξαιρετική πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public.
1: Ναι, ναι.
0: Μια πρωτοβουλία που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν «Δίχως ηλικία» και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης, γύρατος, για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν ήταν αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση, οπότε στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public. Με τον τίτλο «Δίχως ηλικία» και στόχο να κάνουν την εμπειρία των αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Και κυρίως στα πιλωτικά σημεία που σας αναφέραμε, όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Λεμεσό στην Κύπρο.
1: Πρέπει να γίνεται κόλαση στους δρόμους έξω. Έχουμε και μηνύματα από ακροατές που έχουν καταταλαιπωρηθεί και δεν έχουν φτάσει ακόμα και στην εργασία τους. Έχει γίνει και το ατύχημα στον Κυφισό με την καραμπόλα αυτή και φαίνεται ότι όλα ξέρεις εκεί. Δεν, αν γίνει και ένα ατύχημα στον Κυφισό, έχει τελειώσει και πρωί-πρωί. Πάντως είναι μία μέρα κόλαση όσον αφορά την κίνηση.
0: Οπα. Το κακό, Αμαλία μου, είναι ότι είναι κάθε μέρα.
1: Ναι. Επειδή λέγαμε για τα πατίνια, λέει 23χρονος έτρεχε με 72 χιλιόμετρα ανά ώρα με πατίνι στη Συγκρού και συνελήφθη. Με 72 χιλιόμετρα την ώρα έτρεχε, με πατίνι στη Συγκρού. Έτσι και από ό,τι διακρίνω, μάλλον δεν φορούσε και κράνος.
0: Εγώ παρατήρησα χθες μετά το τέλος της εκπομπής, επειδή είχαμε κάνει πάλι την κουβέντα για τα πατίνια.
1: Ναι.
0: Στην επιστροφή λοιπόν, κατεβαίνοντας στην Κηφισίας, είχα το νου μου και παρατηρούσα. Πρέπει να σου πω ότι από όσους είδα που χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικό πατίνι, για να μην είμαι υπερβολικός, οι 8 στους 10 θα σου πω, δεν φορούσε κανένας κράνος. Μα κανένας.
1: Δεν γίνεται όμως.
0: Και μιλάμε τώρα ότι το χρησιμοποιούσαν στην Κηφισία.
1: Ναι, τώρα σε κεντρικότατα τους δρόμους. Αλλά όπου και να το χρησιμοποιήσει, είναι επικίνδυνο αν δεν φοράς και κράνος. Δηλαδή, πραγματικά. Και το κυριότερο είναι αυτό που είπες χθες και εγώ δεν το γνώριζα. Ότι πειράζουν το μοτέρ, τι πειράζουν εκεί για να τρέχουν παραπάνω. Δεν το ήξερα. Γι' αυτό μου είχε προκαλέσει εντύπωση πώς γίνεται ένα πατίνι να τρέχει παραπάνω που τρέχει ένα αυτοκίνητο.
0: Είναι πειραγμένα. Είναι πειραγμένα. Λοιπόν, ακόμα και τα παιδιά, οι πιτσιρικάδες, έχουν μάθει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παρέμβουν και να κάνουν αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια να τρέχουν πολύ περισσότερο. Τώρα να σας πούμε και για το μεγάλο διαγωνισμό μας που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Πήλιο.
1: Ανέμορφο.
0: Στο βουνό των Κεντάβρων. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στο διαγωνισμό μας και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο και περισσότερες πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και το τρίτο δώρο του διαγωνισμού είναι Air Fryer από τη Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Την πρόλαβα. Βρείτε εκεί τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Real.gr. Δεύτερη φορά σε πρόλαβα. Real Player, εκεί βρίσκονται οι οδηγίες. Καλή επιτυχία. Φτάσαμε 5 λεπτά πριν από τις 10. Εμείς σιγά σιγά θα αποχωρήσουμε από το στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, γιατί είσαι πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Μαγίδα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, ρίνα με σολόγι, στηρίζουμε για κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γύρισε πάλι πίσω κόρυφα Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
8: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά Ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
9: Οπτικά Ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
11: Οχήματα στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη, στην Μικρά Ασία στον Πειραιά, στην Ποσειδόνος προς Πειραιά από Καλυθέα και στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός, στο οποίο επέβαινε και το παιδί του. Πριν από λίγο συνελήφθηκε η γυναίκα του 54χρονου δράστη ως συνεργός. Προσωρινή πάυση της στρατιωτικής επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο Αμάν βρίσκεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Ο Πρωθυπουργός από το Άμπου Ντάμπι καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συνελήφθη 23χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο Συγκρού με ταχύτητα 72 χιλιόμετρων την ώρα. Περισσότερα στο enikos.gr. Μία 12χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι μετά από τροχαίο στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία προσάραξε νωρίς το πρωί σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου με αποτέλεσμα να βυθιστεί. Διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί.
2: Αντένα Πάτρας. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.

0: μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip-top γεύσεις. Tip-top γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Αξίζεται όλα τα εύσημα. Πάμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει, ανέφερε στους παίκτες του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτσόκας μετά την πρόκριση των Ερυθρολεύκων στο Final Four της Ευρωλίγκας και τη νίκη με 105-82 απέναντι στη Μονακό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.
4: Αντένα.
5: Το παιδικό έπιπλο είναι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερο χώρο με χρώμα και φαντασία για τους μικρούς μας φίλους. Γεωργιόπουλος Junior Collection. Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος. Μπείτε στο geohome.gr και θα τα δείτε όλα.
6: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πετάξαμε τα πουλόβερ που φορούσαμε το τριήμερο και τώρα πάμε για πουκαμισάκι και με γυρισμένο μανίκι. Θα φτάσει, λέει, το Σαββατοκύριακο 27-28 και αρχές της επόμενης εβδομάδας θα φτάσει μέχρι 35. Την Τρίτη Τετάρτη στις νότιες περιοχές θα είναι στους 35. Ελπίζω μετά να μην ξαναρίξει κανένα χιονάκι. Ο καιρός μου θυμίζει τελευταία τον Τραμπ. Άλλα το βράδυ, άλλα το πρωί. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Τώρα πέφτει, λέει, το πετρέλαιο, διότι ο Τραμπ είπε ότι σταματάει την επιχείρηση, που ουσιαστικά δεν την άρχισε ποτέ, στα στενά του Ορμούζ, διότι προχωρούν, λέει, πάρα πολύ καλά οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που μέχρι χθες πήγαιναν χάλια. Ειλικρινά δεν ξέρει κανείς τι να πιστέψει, δεν ξέρει πού να πατήσει, πού να σταθεί. Η Προεδράρα τα έχει κάνει μπάχαλο. Μπάχαλο. Και περιμένω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω τι θα γίνει στις εκλογές του Νοεμβρίου στην Αμερική. Το περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένω να δω, δηλαδή, αν οι Αμερικανοί θεωρούν ότι είναι ένας επιτυχημένος πρόεδρος και θα του δώσουν την παντοδυναμία που σήμερα έχει, ή αν αντίθετα θα ενισχυθούν οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο και θα μειωθούν οι υπερεξουσίες που σήμερα έχει ο πρόεδρος.

Τώρα στα καθημάς, δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, βλέποντας και τα δελτία ειδήσεων και διαβάζοντας την ειδησιογραφία στα sites και στις εφημερίδες, ότι ιδίως τις τρεις ειδήσεις αφορούν πλέον στη χώρα περιστατικά βίας. Και το χειρότερο είναι, το πιο δυσάρεστο, ότι πολλά από αυτά τα περιστατικά βίας έχουν πρωταγωνιστές ανηλίκους. Έχουν πρωταγωνιστές ανήλικα παιδιά. Νομίζω ότι μετά την οικονομία και την ακρίβεια στις τιμές στο σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου, το επόμενο μεγάλο θέμα για την κυβέρνηση, καθώς έχουμε μπει και στην τελική ευθεία για τις εκλογές, είναι η ασφάλεια. Θέλω να υπενθυμίσω ότι αποτελούσε σημαία της Νέας Δημοκρατίας στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, η ασφάλεια. Τα περιστατικά των τελευταίων ημερών είναι εξαιρετικά ανησυχητικά και νομίζω ότι απαιτείται να υπάρξει αφύπνιση των αρχών ασφαλείας και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καθώς συμβαίνουν γύρω μας πράγματα που, επαναλαμβάνω, δημιουργούν πολύ μεγάλη ανησυχία στους πολίτες. Αυτό το περιστατικό, για παράδειγμα, με τον άνθρωπο που του έκλεψαν το περίπτερο μια συμμορία Ρωμά στην περιοχή του και επειδή τους κατήγγειλε, στη συνέχεια άρχισαν να τον απειλούν και εν τέλει έκαψαν τη νέα επιχείρηση που προετοίμαζε, επειδή αποφάσισε ότι δεν θα συνεχίσει με το περίπτερο, δεν θα συνεχίσει να εργάζεται κάτω από αυτές τις εφιαλτικές συνθήκες φόβου και αγωνίας, του έκαψαν και την καινούργια επιχείρηση. Και αυτοί παραμένουν ασύλληπτοι, κυκλοφορούν. Και όλη η περιοχή λέει ότι κάνουν κουμάντο εκεί. Πού βρίσκεται η αστυνομία, τι κάνει? Και βέβαια και για την Κρήτη και αυτό που συνέβη υπάρχουν πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Δεν ήταν η πρώτη φορά που επιτέθηκε στο θύμα, μόλις 21 ετών ήταν το παιδί αυτό, τον θεωρούσε η οικογένεια του κολλητού του φίλου υπεύθυνο για τον θάνατό του, καθώς ήταν μαζί σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Πήγαν και οι δύο στο νοσοκομείο, το άλλο παιδάκι έχασε τη ζωή του, αυτός επέζησε και στη συνέχεια άρχισε ο πατέρας του άλλου παιδιού να τον καταδιώκει, εν είδη βεντέτας. Είχε προϋπάρξει και άλλο περιστατικό και μάλιστα τότε τον είχαν συλλάβει τον σημερινό δράστη, τον σημερινό δολοφόνο, αλλά προφανώς επειδή δεν τον κατήγγειλε επώνυμα το θύμα, κατάφερε και γλίτωσε.

πιτσιρικάδες που μαχαιρώνονται, με πιτσιρικάδες που απειλούν, με συμμορίες ανήλικων που δρούν σε πολλές περιοχές των μεγάλων πόλεων. Νομίζω ότι το θέμα της ασφάλειας πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, πολύ ευαίσθητο θέμα και χωρίς αμφιβολία ένα θέμα που θα τη στοιχήσει, αν συνεχίσουν τα πράγματα να είναι έτσι, το επόμενο διάστημα.

Τώρα είπαμε για την ακρίβεια και διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες, το βλέπω εδώ στην Καθημερινή, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα, έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν 450 εκατομμύρια ευρώ δώσαμε το Μάρτιο και τον Απρίλιο λόγω των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Επιπλέον 450. Ενώ το όφελος για τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα από τον φόρο κατανάλωσης. Εγώ δεν υπολογίζω όλες τις μέρες με 2 εκατομμύρια, υπολογίζω 25 μέρες κάθε μήνα. Αυτά είναι 50 το μήνα. Επί 2 μήνες, Μάρτιος-Απρίλιος, είναι 100 εκατομμύρια. Γιατί λοιπόν σκάνε στην πλάτη των πολιτών όλα αυτά? Για ποιο λόγο? Όταν μάλιστα έχουμε υπερπλεονάσματα. Μήπως είναι η ώρα να ανοίξει η συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τους έμεσους φόρους? Μια ερώτηση κάνω. Έστω και τώρα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε η συζήτηση αυτή να γίνεται εδώ και καιρό και να έχουν ληφθεί αποφάσεις. Έστω και τώρα, μήπως ο πόλεμος και η κρίση, η οικονομική που φέρνει μαζί του, δημιουργούν τις συνθήκες για να ανοίξει επιτέλους αυτή η συζήτηση? Τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Ενώ το ντίζελ κίνησης στα μέσα Απριλίου ήταν στη 15η θέση στην Ευρώπη και τώρα είναι στην 6η ακριβότερη. Είναι στην 6η ακριβότερη.

νομίζω ότι πρέπει να τα ξανασκεφτούν τα πράγματα εκεί στο οικονομικό επιτελείο. Δεν ξέρω αν η λύση είναι το Fuel Pass. Η αίσθησή μου είναι ότι η καθαρή λύση είναι η μείωση των έμεσων φόρων. Έστω και προσωρινά, για το διάστημα που αυτή η κρίση διαρκεί.

Τώρα δεν ξέρω γιατί με έχει πιάσει μια ανησυχία για αυτό το θέμα με το χανταϊό που έρχεται από τα τροκτικά και που εμφανίστηκε σε αυτό το κρουαζιερόπλιο με τρεις νεκρούς ήδη και από ό,τι φαίνεται και με άλλους ασθενούντες στο πλοίο. Ξέρετε, είναι και πρόσφατος ο κορονοϊός και ξυπνάνε σε όλους μας μνήμες. Τι θα γίνει αν

ξαφνικά φύγει αυτό και αρχίσει και διαδίδεται. Επτά, διαβάζω στα νέα σήμερα, 7 είναι τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλοιο. Δεν ξέρω αν πρέπει και σε ποιο βαθμό να ανησυχούμε. Οι επιστήμονες μιλούν για έναν πρώτο πορτοκαλί συναγερμό για τον ιό. Ενώ όπως διαβάζω στην εφημερίδα Τα Νέα, το Ινστιτούτο Παστέρ λέει ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα. Κατά τη γνώμη μου, αν ο χανταϊός αυτός έχει ήδη εμφανιστεί, δεν ξέρω αν είναι νωρίς. Μην είναι αργά, φοβάμαι. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν γρήγορες ενέργειες από πλευράς των επιστημόνων και κυρίως επιφυλακή.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, ναι, το βλέπω, το διαβάζω, το ακούω, το μαθαίνω ότι υπάρχει στα Σκαριά νέο Fuel Pass, επανάληψη δηλαδή της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου από την κυβέρνηση. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν είναι πλέον πιο αποτελεσματική η επιδοματική λογική, η επιδοματική πολιτική, ή αν πρέπει έστω και προσωρινά να υπάρξει μείωση στους έμεσους φόρους.

Νικόλας μου γράφει η Προεδράρα κάνει μια χαρά manipulation της αγοράς με τις δηλώσεις του. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι παίζει με τις αγορές. Δεν θα βρει ούτε την ψήφο του το φθινόπωρο, μου γράφει ο Νικόλας. Νικόλα, τα υπόλοιπα δεν τα διαβάζω γιατί υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό. Και ο Θάνος, ανάλογο το μήνυμά του, τα έχει κάνει μπάχαλο, μου λέει Νίκο, ή βγάζει λεφτά αυτός και ο κύκλος του από τις διακυμάνσεις στις τιμές των αγορών. Καλημέρα και στο φίλο ακροατή που γράφει για τον άνθρωπο που του έκαψαν το μαγαζί, ενώ η ελληνική πολιτεία ρίχνει πρόστιμα στους μουσικούς του δρόμου. Θα ρίσκει, αυτές είναι οι προτεραιότητες ασφάλειας των πολιτών. Το χειρότερο, μου γράφει ο Real Blogger, είναι ότι κάτι τέτοια περιστατικά, σαν αυτά που περιγράψαμε πριν, περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών, θρέφουν πολιτικές τάσεις στυλ Λατινοπούλου, γράφει ο Real Blogger. Σίγουρα οι ταγοί μας πρέπει να κάτσουν κάτω και να βρουν λύσεις. Καλημέρα και στο Σταύρο από τη Σπάρτη που μου λέει Νίκο, πες κάτι για τα πατίνια. Είναι μεγάλο θέμα τα πατίνια και ειδικά για τα πιτσιρίκια μας, τα οποία κυκλοφορούν με πατίνια, πολλά από αυτά πειραγμένα για να πιάνουν μεγαλύτερες ταχύτητες, χωρίς να φορούν κράνος, χωρίς πολύ συχνά να εφαρμόζουν τους κανόνες στο δρόμο. Βλέπω δηλαδή πατίνια να περνούν με κόκκινο, όπως και ποδήλατα δυστυχώς να περνούν με κόκκινο, με οδηγούς που δεν φορούν κράνος, που μπαινοβγαίνουν στις λωρίδες. Έχω δει πατίνι στην Κηφισία στην αριστερή λωρίδα και χωρίς κράνος. Και χωρίς κράνος. Νομίζω ότι κάποια ρύθμιση πρέπει να υπάρξει. Κατά τη γνώμη μου, στο οδικό δίκτυο, στο δρόμο, δεν πρέπει να κυκλοφορούν παρά μόνο ενήλικοι, όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα μέσα μεταφοράς. Γιατί στο μηχανάκι ή στο αυτοκίνητο πρέπει να έχει συμπληρώσει μια ηλικία για να μπορείς να κυκλοφορείς? Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τα πατίνια. Μπορεί 12χρονα παιδιά να κατεβαίνουν την Κηφισίας και την Πανεπιστημίου με πατίνια, τα οποία μάλιστα είναι πειραγμένα και τρέχουν με πάνω από 60 χιλιόμετρα και χωρίς να φορούν κράνος? Είναι αδιανόητο. Ελπίζω ότι κάτι θα κάνει το αρμόδιο Υπουργείο. Άκουσα τον κύριο Χρυσοχοίδη σε μια συνέντευξή του να λέει ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Να τη δούμε και να τη δούμε σύντομα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στο δημοσιογραφικό καθήκον. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί και λίγο μετά τις 11 θα είναι στη δημοσιογραφική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ιωάννης Μάζης, για να συζητήσουμε όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή αλλά και τα ελληνοτουρκικά. Ενώ μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη θα έχουμε δύο συνεντεύξεις. Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής και τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ, και Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τίτλοι ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.

0: τον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
2: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
5: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
6: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται εντός της ημέρας ο 54χρονος που έστεισε ενέδρα θανάτου στον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Συνελήφθηκε η σύζυγός του ως συνεργός. Περισσότερα στο real.gr. Προσωρινή πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Τραμπ, επικαλούμενο σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Το Αμάν επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Αντένα.
7: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Είσαι έτοιμος να ζήσεις τα vibes των Metallica ζωντανά? Στις 9 Μαΐου το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη τους εμφάνιση για το 2026 και η Κοσμοτέ Τέλεκομ, ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε την ημέρα της συναυλίας, επισκέψου το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia, ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό είναι το πρώτο της θέμα. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες? Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Ακόμη, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βαρθολομαίος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μίλησε στο κοινοβούλιο. Το ελληνικό κοινοβούλιο τον τίμησε, και δίκαια τον τίμησε, με το χρυσό μετάλλιο. Η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση, ο τίτλος που βάζει η Καθημερινή από τα λόγια του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Και Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμανλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Τον επισκέφθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, του ζήτησε να είναι παρόν στο συνέδριο και ο Καραμανλής αρνήθηκε. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους». Σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Με παρεμβάσεις τους, στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζουν, γράφει ο ριζοσπάστης, το έδαφος για νέες θυσίες με φόντο τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που κλιμακώνεται και τις συνέπειες στην οικονομία. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. «Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα» είναι ο τίτλος. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα, για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Ακόμη από την Κόντρα, συναγερμός στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία, σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια, σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Και κοινωνία με σιλίκον η Ελλάδα, ηχηρό καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, πάντα από την Κόντρα, στους μύθους της κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες. Και ο εξάρχου στο πολίτικο, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Άκτορα, ο ανταγωνισμός από Ασία ανεβάζει τις τιμές, περιορίζει τη διαθεσιμότητα LNG στην Ευρώπη. Τα νέα, όπως ήδη σας έχω πει, χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες, πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω, με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλαιούς συνταξιούχους. Τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία πριν από τις 13 Μαΐου του 2016. Και ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Δεν τον αποκαλούν τυχαία πράσινο πατριάρχη τον Βαρθολομαίο, καθώς οι παρεμβάσεις του για το περιβάλλον είναι πάντοτε εύστοχες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν, κάντε εμβόλια για τον αυθόδη. Οδηγία φωτιά, λέει η εφημερίδα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Οι 14 συστάσεις περιορισμού της νόσου για να σταματήσει ο αφανισμός της ελληνικής κτηνοτροφίας. Εξακολουθεί να αδιαφορεί επιδεικτικά, λέει η Δημοκρατία, η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα θυμήθηκε να συνεργαστεί με την Κύπρο ο Σχοινάς. Και από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, προσφυγή στα ευρωπαϊκά, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η απογευματινή, δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12/5 του 16. Τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προς αύξηση από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Θα ρωτήσουμε και την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, που θα την έχουμε λίγο μετά τις 11.30. Ακόμη, ο Τραμπ στην Αθήνα έως το τέλος του 26 αποκάλυψε η Κίμπερλι. Τι είπε για Χέξεθ και Ρούμπιο, έρχονται το καλοκαίρι και οι δύο. Και έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμιράτα η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης στο Αμπουντάμπι. Ο ελεύθερος τύπος, στα σκαριά νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια. Εισηγήσεις για επανάληψη της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα, γράφει ο ελεύθερος τύπος, και ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή, η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Η εστία, η κρίση άρχισε να φαίνεται είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Η αυτάρκεια είναι το στοίχημα των νέων καιρών. Αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ, γράφει η εστία. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων. Η εφημερίδα των συντακτών Φραντσέσκα Αλμπανέζε, όχι σε μια Ευρώπη, υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Ακόμη στενά του Ορμούς, οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ. Δεν υπάρχει αυτό. Από σήμερα το πρωί πάει το σχέδιο ελευθερίας. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, όχι στην εξεταστική με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξηγεί η θεσμική απάντησή μας στην προσβολή από τον κύριο Τζαβέλα. Το Μανιφέστο Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις, τον 11ο του 2022, επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Όταν η Άννα συνέκρινε το Predator με τη σκευωρία Νοβάρτης. Βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμιά απόδειξη. Όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει τον Μητσοτάκη, έλεγε τότε η Άννα Διαμαντοπούλου και ανασύρει τις δηλώσεις της από το μακρινό 2022, προτετραετίας δηλαδή, το Μανιφέστο. Όχι και τόσο μακρινό. Αστειεύομαι. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά τη σαλαμοποίηση των δικογραφιών, γράφει το Μανιφέστο, τώρα και καταθέσεις με δόσεις. Εδέησε να καλέσει τη Χαλικιά. Προηγήθηκαν τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του Μανιφέστο. Η ΑΔΕ απαντά στην Τυχεροπούλου. Η εν λόγω θέση ευθύνης δεν υφίσταται από 1η-1η του 26. Οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και στην οποία πάντοτε προείσταται υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ακόμη από το Μανιφέστο διαβάζω, ο Μαρινάκης ξεμπροστιάζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Πάνω από 20 φορές έχει μιλήσει με το Χατζηδάκη για τις ανεξάρτητες αρχές, λέει η εφημερίδα. Τέλος, καταδίκη Πολάκη, φυλάκιση 5 μηνών από το εφετείο στον πρώην υπουργό. Από την πρώτη σελίδα του Μανιφέστο. Η political δίκοπο μαχαίρι, το δίλημα της κυβέρνησης με τις νέες ενέσεις στήριξης. Μέχρι πότε υπάρχουν καύσιμα για παροχές. Λαοθάλασσα προσκυνητών για τον Άγιο Αστραπή είναι ο τίτλος της Ελεύθερης Ώρας. Και οι ναυτεμποροί βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία. Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, βιώνουμε το δυσμενές σενάριο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επιβράδυνση ανάπτυξης στο 2% φέτος και πληθωρισμός στο 5,8%. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ιωάννης Μάζης.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
1: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
3: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
1: Καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
7: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
9: Antenna

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, πώς είστε?
0: Καλά είμαι, αλλά ψάχνω να βρω αν υπάρχει κάποιος που να έχει καταλάβει τι ακριβώς κάνει ο Τραμπ.
1: Για σας πω.
0: Και έχω μια ελπίδα, μήπως εσείς με την μακρά εμπειρία σας στην ανάλυση των διεθνών εξελίξεων να έχετε καταλάβει κάτι παραπάνω από μένα. Έχω ζαλιστεί, κύριε καθηγητά.
1: Δικαιολογημένα, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά εδώ υπάρχει, όλοι λένε ότι ο κύριος Τραμπ δεν ξέρει τι λέει, γιατί αυτοαναιρείται συνέχεια. Εγώ αυτό το ονομάζω μίχλη πληροφορίας, η οποία είναι συγκεκριμένη. Γιατί του επιτρέπει να έχει ευελιξία αφενός, και η ευελιξία αυτή του χρειάζεται για ένα αφήγημα νίκης όποτε τον βολεύει. Πάμε να δούμε τώρα τα τελευταία.
0: Ναι, τελευταία έχουμε την ανακοίνωσή του για αυτή την, πώς την είπε, επιχείρηση ελευθερία.
1: Ακριβώς.
0: Και σήμερα το πρωί μας είπε ότι δεν χρειάζεται η επιχείρηση ελευθερία, διότι προχωράνε καλά οι διαπραγματεύσεις που χθες πήγαιναν χάλια.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ακούστε, οι δηλώσεις του κυρίου Ρούμπιο, αυτές έχουν την βαρύτερη σημασία αυτή τη στιγμή, διότι ο κύριος Ρούμπιο τι μας είπε χθες? Μας είπε ότι η φάση των πολεμικών επιχειρήσεων έχει τελειώσει και έχουμε μπει σε μία φάση διαπραγματεύσεων που πηγαίνει καλά, και βεβαίως προχωρούμε την επιχείρηση ελευθερία, και εδώ συντονισμένος με τον πρόεδρό του επαναλαμβάνει αυτό το σημείο. Ερώτημα, τι συμβαίνει δηλαδή? Πολύ απλά, εάν δήλωνε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, θα χρειαζόταν άδεια του Κογκρέσου, κύριε Χαζή. Γιατί είχαν ξεπεραστεί οι 60 μέρες και από εκεί ύστερα οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση θα χρειαζόταν, επί μήκυνσή τη δηλαδή,
0: κατά το Σύνταγμα, άδεια του Κογκρέσου.
1: Ενώ τώρα τι λέει? Λέει επισήμως ότι οι επιχειρήσεις οι πολεμικές έχουν τελειώσει, που σημαίνει αν χρειαστεί να ξαναρχίσουν, θα ξαναρχίσουν και πάλι με την υπογραφή του Προέδρου, χωρίς άδεια του Κογκρέσου και για άλλες 60 μέρες.
0: Ως νέος πόλεμος δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ελπίζω να σας ικανοποιήσω.
0: Ναι, με ικανοποιεί. Είναι μια πολύ λογική εξήγηση.
1: Είναι οι πονηριές που κάνουν οι παίζοντας, ναι, με το Σύνταγμα.
0: Τώρα, πείτε μου σας παρακαλώ, η αίσθησή σας είναι ότι βολεύει τον Πρόεδρο Τραμπ η παράταση αυτής της αναμέτρησης, οικονομικά τουλάχιστον βολεύει ή όχι?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τραμπ...
0: Γιατί βλέπω ότι εδώ το ξύλο, να το πω λαϊκά, το τρώει η Ευρώπη.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά, ακριβώς. Ο κύριος Τραμπ κερδίζει πολύ χρήμα αυτή τη στιγμή με το αμερικανικό shale gas και το αμερικανικό πετρελαίο. Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ποιοι έχουν τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Πάνω από τη Σαουδική Αραβία.
0: Σωστά.
1: Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Πάνω από όλους. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές πετρελαίου σε όλο τον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Δηλαδή, αρχίζουμε και λέμε, τώρα δε, που πήραν και τα κοιτάσματα της Βενεζουέλας και τα διαχειρίζονται, δεν νομίζω ότι τους βλάπτει αυτή η υπόθεση. Και μάλιστα, επειδή ακριβώς ο κύριος Τραμπ εμφανίζεται αυτή τη στιγμή και διαλλακτικός και επιδιώκων την ειρήνη και την συνεργασία και την εξέβρεση διπλωματικής λύσεως, αντιλαμβάνεστε ότι το πράγμα το χειρίζεται πολύ έξυπνα, και ας τον λένε τρελό, ας τον λένε αλλοπρόσαλο, ας τον λένε αντιφατικό. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Αλλά ξέρετε, εμείς εδώ έχουμε μία έμονη ιδέα, ας πούμε, ότι έτσι είναι τα πράγματα και... Ναι, γιατί θα έπρεπε και η Ευρώπη να καταλάβει μερικά πράγματα τα οποία δεν εννοεί να τα καταλάβει.
0: Η Ευρώπη τι εικόνα σας δίνει? Έχει ξυπνήσει καθόλου? Προβλέπετε να ξυπνήσει?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη αρχίζει να καταλαβαίνει. Άκουσα και τη δήλωση της κυρίας Φόντερ Λάιεν, η οποία πραγματικά μου έδωσε κάποιες ελπίδες ότι αρχίζουν να καταλαβαίνουν. Ότι δηλαδή πρέπει να ολοκληρωθούμε σύντομα, που σημαίνει αμυντική Ευρώπη, αυτό σημαίνει ολοκλήρωση, ένα το κρατούμενο, για να μην πέσουμε στην κυριαρχία Ρωσίας, Κίνας ή Τουρκίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική ρίση και την, πρέπει να την καταγράψουμε στα θετικά της Ευρώπης. Προχωρούμε. Η Ευρώπη πρέπει να ολοκληρωθεί αμυντικά. Για να ολοκληρωθεί αμυντικά η Ευρώπη, χρειάζεται τουλάχιστον 10 χρόνια, τουλάχιστον 10 χρόνια, αφενός μεν για να κάνει ομογενοποίηση των οπλικών της συστημάτων και μέχρι τότε από πού θα ψωνίζει υψηλής τεχνολογίας οπλικά συστήματα, κύριε Χατζηνικολάου, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Αργήσαμε να ξυπνήσουμε. Ελπίζω αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Τραμπ αυτή τη στιγμή να μας λέει ότι κοιτάξτε παιδιά να αναλάβετε εσείς τις ευθύνες της ασφαλείας σας, εγώ δεν μπορώ να πληρώνω πια για εσάς, είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία για την ολοκλήρωση της Ευρώπης. Ας δούμε τη θετική πλευρά. Αλλά θα χρειαστούν χρόνια και θα χρειαστούν σοβαρότητα από τη μία μεριά, οργάνωση και σύμπνοια. Δεν μπορεί ο καθένας να τραβάει το μονοπάτι του στην Ευρώπη. Δεν μπορεί οι Γερμανοί να σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους. Οι Γάλλοι βλέπω ότι έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε ένα μονοπάτι αρκετά ενδιαφέρον, με την έννοια ότι αρχίζουν και γίνονται πιο Ευρωπαίοι για δικούς τους λόγους, δεν έχει σημασία. Αλλά γίνονται πιο Ευρωπαίοι. Έχω πολλές ελπίδες για την στάση της Γαλλίας. Αλλά δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το δω να ολοκληρώνεται πριν από 10 χρόνια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Καλημέρα.
1: Καλά, κύριε.
0: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της χώρας μας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sport τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Final Four στην Ευρωλίγκα. Τέσσερα βράδυ στο Μοντεκάρλο άνετα κέρδισε 105-82 την Μονακό με 3-0 νίκες φράγης στο ειστήριο για την τετράδα και την διοργάνωση της Αθήνας. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η Ερυθρόλευκη στο Final Four, έχοντας πλέον ως στόχο την κατάκτηση του τέταρτου Ευρωπαϊκού Τροπαίου μετά τη Ρώμη το 1997, την Κωνσταντινούπολη το 2012 και το Λονδίνο το 2013. Χθες το Πρικυπάτο απέκτησε την ομάδα την οποία είχε χάσει πέρσι στον ημιτελικό του Final Four το Abu Dhabi. Δύο παιχνίδια έμειναν. Πρώτο ο ημιτελικός. Δεν αλλάζουμε την οτροπία μας, ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στον ημιτελικό Ολυμπιακός θα έχει αντίπαλο μία εκ των Ζαλγκίρις Κάουνας ή Φενέρμπαχτσε.
0: Φενέρμπαχτσε βλέπω, διότι προηγείται ήδη 2-0.
3: Παίζουν απόψε στις 8 στην Ισπανία. Προηγείται η τουρκική ομάδα 2-0. Αργότερα στις 9 και 4 το κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου.
0: Παναθηναϊκός με Βαλένθια.
3: Υποδέχεται τη Βαλένθια, τρίτο παιχνίδι, έχοντας κάνει ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία το 2-0. Θέλει και αυτό σήμερα να τελειώνει και να κλειδώσει τη συμμετοχή του στο Final Four.
0: Όλα δείχνουν ότι μάλλον θα κλειδώσει από σήμερα. Οι δύο, Δημήτρη, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, συναντιούνται μόνο στον τελικό.
3: Μόνο στον τελικό. Διότι ο Παναθηναϊκός.
0: Θέλουμε ελληνικό τελικό. Θέλουμε ελληνικό τελικό.
3: Μακάρι, γιατί θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και θα είναι και θα έχει κλειδώσει σίγουρα ότι το τρόπαιο θα έρθει στην Ελλάδα.
3: Θα έρθει, βέβαια. Ναι. Αυτό είναι το βασικό.
0: Τώρα κάνω μια πρόβλεψη ότι θα είναι κόκκινο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε.
3: Θα δούμε. Να πάμε μέρα με τη μέρα, γιατί υπάρχει πρώτα ένα ημιτελικό. Και για τους δύο.
0: Σωστό και αυτό.
3: Στη Βουλγαρία, χθες, η Χάπορη Τελ Αβίβ κέρδισε 76-69 την Ρεάλ Μαδρίτης, μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Και αύριο παίζουν πάλι στη Βουλγαρία το τέταρτο παιχνίδι. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Στις 10 απόψε στο Μόναχο, Super Derby Bayer Paris Saint Germain. Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League. 5-4 έχει κερδίσει η Παρί το πρώτο παιχνίδι.
0: Βγάζει φωτιές αυτός ο ημιτελικός.
3: Ναι, αυτός ο ημιτελικός νομίζω ότι θα είναι αυτό που είπατε, όχι μόνο φωτιές. Όποιος το πάρει, είναι οι δύο νομίζω κορυφαίες ομάδες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι. Όποιος το πάρει έχει μεγάλες πιθανότητες να σηκώσει το Champions League.
3: Σωστά, γιατί τώρα στο Λονδίνο χθες το βράδυ η Arsenal με γκολ του Σακά στο 44 νίκησε 1-0 την Αθλητικό Μαδρίτης. και προκρίθηκε στο τελικό Champions League μετά από 20 χρόνια. Η Arsenal πέρασε και πάλι στο τελικό 1-1. Το πρώτο παιχνίδι ήταν στη Μαδρίτη. Κλείνοντας με μια δυσάρεστη είδηση, γιατί σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο δημοσιογράφος του αθλητικού ρεπορτάζ, ο Σταύρος Τσόχος. Είχε παίξει μπάλα και στον Ολυμπιακό και στον Φωστήρα. Ήταν την δεκαετία του 70, του 80 στη Βραδινή και στο Φως των Σπορ. Επί σειρά ετών ήταν στην ΕΡΤ και από το 1990 είχε διατελέσει ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού τμήματος της τηλεόρασης του Αρτένα.
0: Εξαιρετικός συνάδελφος.
3: Και ήταν ένας από τους δασκάλους μας του αθλητικού ρεπορτάζ. Αυτά που μάθαμε τότε στην τηλεόραση του Αρτένα προσωπικά, εγώ και όχι μόνο, και άλλοι της γενιάς μου. Από το Σταύρο Τσόχο δεν τα μαθαίνει.
0: Αιωνία του η μνήμη.
3: Στα καλύτερα πανεπιστήμια. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
8: Πάρε Στρώμα.
7: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
8: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
7: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
11: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
12: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
12: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
11: Τηλέφωνο 2610-640-657.
12: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Στάνταρ καθαρά.
4: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Το κατόφλι του εισαγγελέα περνά εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχείο με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός με συνοδηγό το παιδί του. Νωρίτερα συνελήφθη και η γυναίκα του 54χρονου δράστη ως συνεργός. Προσωρινή παύση της στρατιωτικής επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί ή να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ. Πτωτικά αλλά σε υψηλά επίπεδα κινούνται σήμερα οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 108 δολάρια το βαρέλι. Ο ηγέτης των Καναρίων νήσων, όπου είχε αποφασιστεί να καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού, δεν αποδέχεται τον ελιμενισμό του και ζητά επίγουσα συνάντηση με τον Ισπανό Πρωθυπουργό Σάντσεθ. Επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα σημειώθηκε στη Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών, που φέρεται να ξυλοκόπησαν οπαδούς άλλης ομάδας μετά από αγώνα. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα. Ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του. Η ανήλικη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Συνελήφθη 23χρονος που κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο Συγκρού με ταχύτητα 72 χιλιόμετρων την ώρα. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Λυκόβρηση και από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Ιαπωνία αντιμετωπίζει στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στον τελευταίο της αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με νίκη θα προκριθεί στα τελικά της διοργάνωσης. Χθες έχασε με 17-6 από την Αυστραλία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Κτένα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 26 10 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
1: Κτένα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
2: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.
4: Αντένα. Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους, Ακτιδημαίων 80.
1: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
4: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
1: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
5: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Νικό.
0: Τι γίνεται?
1: Καταρχήν, τι γίνεται, άκουσα το εισαγωγικό σου στην πρώτη ώρα.
0: Ναι.
1: Και μιλήσαμε και με μηνύματα. Έκανες καλά που το επέλεξε, γιατί τι γίνεται, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα τώρα.
0: Λες για τη βία, για τα θέματα ασφάλειας. Φοβερή.
1: Ανήλικοι, βεντέτες, ζευγάρια. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Υπάρχει
1: και
0: θέμα.
1: Και στους δρόμους, τα αυτοκίνητα, στο προσπέρασμα, στο παρκάρισμα. Εντάξει, άκουσα και άσκησες και ορθώς κριτική. Έχει γίνει μια παρουσία της τροχέας στο κομμάτι της κυκλοφορίας που δεν την είχαμε, φωνάζαμε πολύ καιρό γι' αυτό τώρα. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει στην ασφάλεια. Τι γίνεται?
0: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει πρόβλημα. Έκανες καλά που το έθιξες. Και να δούμε πού θα βγει αυτό πραγματικά, δηλαδή.
0: Πρέπει να το δουν και στην αστυνομία και στην κυβέρνηση. Πρέπει να το δουν.
1: Τώρα, κάτι έτσι ελαφρύ. Όχι, δεν είναι και ελαφρύ, είναι και λίγο θεσμικό. Θεωρώ και εγώ ότι ήταν απαράδεκτο το γεγονός ότι πάρα πολλοί υπουργοί δεν πήγαν στον Πατριάρχη.
0: Ναι.
1: Πήγε μόνο ο κύριος Πλεύρης και η κυρία Ζαχαράκη ως βέβαια.
0: Και ο κύριος Χατζηδάκης.
1: Χατζηδάκης ο αντιπρόεδρος.
0: Ναι.
1: Ότι είχαν τόσο πολλή δουλειά, έχει πέσει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν μ' άρεσε ούτε εμένα.
1: Είχαν ενημερωθεί και τα λοιπά.
0: Εντάξει, ο πρωθυπουργός ήταν στο Αμπουντάμπι, δεν μπορούσε να είναι.
1: Είχε συνοηθεί με τον Πατριάρχη, ο παθένο πρωθυπουργός, διαμέσου του κυρίου.
0: Είχε συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Θα τον δει κατευθείαν στο Μαξίμου την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή ήταν η εικόνα. Ήρθε ο Πατριάρχης μετά από 27 χρόνια, μιλάει στη Βουλή. Με έναν λόγο εμπνευσμένο πραγματικά και
0: εξαιρετικό ο λόγος του.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικό.
1: Οι υπουργοί έπρεπε να είναι κάτω. Το γεγονός ότι ήταν κάποιοι στα έδρανα των βουλευτών, το καταλαβαίνω, γιατί όταν γίνονται εκδηλώσεις η Βουλή καλεί βουλευτές να πάρω. Δεν είναι και καλά να πάνω, να είναι πάνω. Δεν είναι θέμα και πρωτοκόλλου και έτσι ήθεστε. Αλλά δεν πήγε κανένας, μόνο Πλεύρης.
0: Εκτός αν κάποιοι υπουργοί ήταν από κάτω, στα βουλευτικά έδρανα. Πάντως δεν ήταν καλή εικόνα, συμφωνώ μαζί σου.
1: Οφείλω να το πούμε αυτό.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Ενδιαφέρον που να ήμουν να ακούσω τι είπε η Ντόρα μαζί με τον Καραμαλή στο γραφείο του Καραμαλή.
0: Θα είχε ενδιαφέρον μεγάλο.
1: Θα είχε ενδιαφέρον. Ναι.
0: Μεγάλο.
1: Η Ντόρα συμπαθεί τον Καραμαλή ιδιαίτερος.
0: Ναι, εντάξει, ήταν και υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση.
1: Και ο Καραμαλής, καθά γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Έχει καλή σχέση με την Ντόρα, ενώ με τον πρωθυπουργό. Σ' αφήνω σε σένα το χαρακτηρισμό, δεν θέλω να τον κάνω.
0: Θα έλεγα ότι είναι μια σχέση
1: τρικυμιώδης. Πώς?
0: Τρικυμιώδης.
1: Α, το σήκωσες πολύ.
0: Δεν είναι.
1: Για κάτι Νικολάβου στα θεσμικά, είσαι προσεκτικός. Το σήκωσες.
0: Είναι σχέση τρικυμία.
1: Την τρικυμία που δεν κοπάζει. Είναι αυτά τα εννιάρια που έρχονται στην Τίνο που λες πού είναι η τρύπα να την κλείζω.
0: Κοίταξε τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Η σχέση Καραμαλίδων Μητσοτάκηδων ήταν πάντα τρικυμιώδης.
1: Πάντα,
0: από τον παππού Μητσοτάκη και τον παππού Καραμαλή ακόμα.
1: Ναι,
0: συνεχίζεται η παράδοση. Και συνεχίζεται η παράδοση.
1: Σωστό, σωστό. Τι άλλο να πούμε?
0: Δεν θα πάει στο συνέδριο.
1: Δεν θα πάει
0: ο Καραμαλής.
1: Stop. Ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος που. Γιατί μιλάμε και για τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Να μην ξεχνιόμαστε που μιλήσει για τον Τραμπ.
0: Είναι σαν τον
1: Σαν να λες τώρα, κάτσε να κρατήσω λόγια να δω την άλλη ώρα τι θα γίνει. Εγώ παρατηρώ το εξής, που δεν είμαι και ειδήμων σε αυτά. Στα εθνικά ακούω και τον φίλο μου τον Μιχάλη, κοινό μας φίλο Ιγναντίου, που είναι εξαιρετικό.
0: Είναι πολύ καλός.
1: Ναι, θα σου πω το εξής. Μυρίζομαι ότι αρχίζει μια κατάσταση λίγο ο Ρούμπιο μαζί με το Βάνς να έχουν μια άλλη ρότα σε σχέση με το οποίο τους αδειάζει κάθε ώρα διαφορετικά κτλ. Και αυτό έχει ενδιαφέρον και δείχνει και αυτό που είπες, ότι έρχονται δυσκολίες στην εκλογή, στις ενδιάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου.
0: Πιστεύω ότι εκεί θα δεχθεί ισχυρό μήνυμα από τον Αμερικανικό λαό,
1: ναι,
0: ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Δεν τον πολύ νοιάζει κιόλας.
0: Έτσι βλέπω.
1: Ετών 79, τελευταία θητεία. Έτσι, τι να πει τώρα.
0: Σωστό και αυτό. Έτσι, σωστό και αυτό.
1: Ναι, το είδες ο προνοητικός Ανδρουλάκης, σου λέει διευθυντής.
0: Τώρα θα πω την έκφραση και θα μου πεις πάλι ότι δεν είμαι θεσμικός τελευταία. Χαίστηκε ο
1: προνοητικός Ανδρουλάκης, σου λέει διευθυντής.
0: Τώρα θα πω την έκφραση και θα μου πεις πάλι ότι δεν είμαι θεσμικός τελευταία.

0: Δεν έχει ανακοινωθεί ότι είναι και διμέρες, δηλαδή θα να έχει ηγεσία, ξεχωριστή επίσκεψη, που αν δεν είναι διμερή, δεν γίνει στην Τουρκία, πώς θα έρθει εδώ. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Ναι. Σημαντικό για τον τρόπο που κινείται. Ο πρόεδρος της Αμερικής, όχι ο Τραμπ. Ο Τραμπ μπορεί να έρθει και να μην τον νοιάζει για τίποτα.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι, θα το δούμε. Είναι βέβαιο ότι ο Ρούμπιο θα κάνει μια εμφάνιση κάποια στιγμή που είναι σημαντικό, γιατί βλέπουμε και την τελευταία του τοποθέτηση έδωσε μια συνέντευξη στο Λευκό Οίκο και όχι στο State Department.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν πολύ διαφορετική το περιεχόμενο του από αυτά που λέει ο Τραμπ συνήθως. Και θα έρθει και εκείνος εκεί ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος ήταν ένας καλός.
1: Ο Υπουργός Πολέμου. Υπουργός Πολέμου.
0: Συνάδελφός σου.
1: Συνάδελφός μου.
0: Παρουσιαστής ήταν.
1: Καλά τώρα, μην υπερβάλλουμε.
0: Καλά τώρα, Νίκο, μην τον υποβαθμίζεις.
1: Μην υπερβάλλουμε. Μην υπερβάλλουμε. Νομίζω ότι και στην παρουσίαση τα έκανε όπως τον πόλεμο.
0: Λοιπόν, αυτά, περιμένοντας τον κύριο Κατρίνη.
1: Δύο συνεντεύξεις. Μιχάλης Κατρίνης, το Μεάρχης Άμυνας και μετά Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας.
0: Α, πολύ ενδιαφέρον.
1: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το Value Sure για 12 μήνες σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγια δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε ένα κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και το μεάρχη άμυνας του κόμματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα κύριε Δελατόλα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Κατρίνη, έχουμε διάφορα εκεί για τη διεύρυνση, για τα διάφορα που έχετε σε κομματικά.
2: Έχουμε εμφάνιση και πολιτικό συμβούλιο τώρα, σε μισή ώρα.
0: Και έχετε πολιτικό συμβούλιο, οπότε θα πούμε και σε αυτό. Αλλά λέω να αρχίσουμε ένα σχολείο σας επί της αρμοδιότητάς σας. Πώς βλέπετε το ταξίδι του Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα? Και γενικά έχει αρχίσει μια κουβέντα ο Πρωθυπουργός με διάφορους ηγέτες εκεί, που έχουμε και συνεργασίες σε αμυντικό επίπεδο. Αν αυτό είναι θετικό, είναι ένας από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος ηγέτης που επισκέφτεται τη χώρα αυτή. Η σχέση με το Κατάρ, η οποία ήταν μια χώρα που είναι με την Τουρκία πάρα πολλά χρόνια και φαίνεται και η επιχείρη η Ελλάδα να μπει να κάνει μια διείσδυση. Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε πώς το βλέπετε όλο αυτό.
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι νομίζω ότι σχετίζεται καθόλου με το ζήτημα της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Η Ελλάδα ούτως ή άλλως είναι στην Βορειοατλαντική Συμμαχία και νομίζω ότι σωστά στηρίζει και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού αμυντικού δόγματος. Από εκεί πέρα η Ελλάδα θα πρέπει να έχει σχέσεις πολυμερείς και πολύπλευρες με πολλές χώρες, διπλωματικές, οικονομικές, εμπορικές ή δυνατόν εποφελείς για τη δική μας χώρα, και φαντάζομαι ότι σε αυτό το πλαίσιο αξιολογούνται και όλες οι κινήσεις και του Πρωθυπουργού αλλά και συνολικά της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και δυνατόν και από τα παραγόμενα αποτελέσματα, γιατί ξέρετε πολλές φορές οι κινήσεις από μόνες τους δημιουργούν μια αίσθηση αισθησιοδοξίας και μια θετική άβρα. Σημασία έχει όμως όταν τίθενται τα ζητήματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα, αυτές οι χώρες με τις σχέσεις τις οποίες θέλουμε να δομήσουμε να παίρνουν και τη θέση των ελληνικών ζητημάτων.
0: Δεν το έχετε δει αυτό? Δεν συμβαίνει αυτό? Δεν έχουμε μια καλή ανταπόκριση, λέτε?
2: Κοιτάξτε, τώρα να δούμε το θέμα με την τουρκολιβικό μνημόνιο και

0: στάση της Ευρώπης απέναντι σε αυτό και πώς ζητήθηκε από την Ελλάδα και ότι εκ των υστέρων η χώρα μας προσπάθησε να αποκαταστήσει σχέσεις τουλάχιστον με το καθεστώς ανατολικής Λιβύης, ώστε να αποτραπεί και μια και εκεί αναγνώριση του παράνομου του τουρκολογικού μνημονίου. Το γεγονός, κ. Γρατόλα, ότι έχει ανοίξει αυτή την κουβέντα ότι σε χώρες όπως είναι η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, που η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει πρωταγωνιστικές σχέσεις, προνομιακές σχέσεις και σχέσεις, θα έλεγα, και οικονομικές αλλά και γεωπολιτικές ηγεμονίας πάνω σε αυτές τις χώρες. Βλέπουμε την Τουρκία να αναπτύσσεται την ίδια στιγμή και την Ελλάδα ουσιαστικά να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις.
1: Τώρα, πείτε μας πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με τις συνέπειες αυτού του πολέμου της Μέσης Ανατολής για την Ελλάδα, κυρίως στο οικονομικό πεδίο, και αν θεωρείτε ότι είναι επαρκή τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση μέχρι τώρα για την ενίσχυση των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων.
0: Είχα συνεργολάβω προχθές μια έρευνα που βγήκε από θυμάμαι εταιρεία στο συγκεκριμένο ερώτημα. Μόλις το 9,1% των πολιτών απαντάει ότι είναι ικανοποιημένο από τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι εκ του περισσού η εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ για το αν αυτά τα μέτρα είναι αποτελεσματικά ή φέρουν αποτέλεσμα. Τώρα, στο γενικότερο ερώτημα, επειδή κάποιοι πόνταραν ότι ο πόλεμος θα είναι βραχίας διαρκείας και ότι θα είναι μια σύραξη ολίγων ημερών, βλέπουμε ότι είναι μια σύραξη η οποία κανένα δεν μπορεί να προσδιορίσει μέχρι πότε θα διαρκέσει. Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι καθόλου ευχάριστες και βίωνες για την Ελλάδα. Ήδη όλοι και αξιολόγησης και διεθνείς κρατητικοί εκεί έχουν αναθεωρήσει και τους στόχους για την ανάπτυξη της Ελλάδας σε μείωση, αλλά και την αύξηση του πληθωρισμού της Ελλάδας. Μιλάω τώρα για τη χώρα μας, μια κυβερνήση για τη χώρα μας. Προφανώς δεν είναι μόνο η Ελλάδα που επηρεάζεται από αυτό. Όμως επιτρέψτε μου να πω ότι με βάση τα στοιχεία της Eurostat, τον Μάρτιο του 2026, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 4,6, όταν στην Ευρωζώνη είναι 3%. Και στα τρόφιμα 4,1, όταν στην Ευρωζώνη 2,5%. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αποδεικνύεται ότι τελικά όλη αυτή η αναταραχή οικονομική στην Ελλάδα έχει μεγαλύτερη επίπτωση, άρα μεγαλύτερη επιβάρυνση στο μέσο πολίτη, στο μέσο νοικοκυριό. Γιατί δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και γιατί η κυβέρνηση πάει εκ των υστέρων να πάρει κάποια μέτρα. Μάλιστα, τον Μάρτιο του 2026. Μόνο τα επιπλέον φορολογικά έσοδα από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης από το στόχο που είχε βάλει η κυβέρνηση ήταν 167 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι το σύνολο της επιδότησης για τον ντίζελ για τους 2 μήνες είναι κοντά στα 105 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τα φέρνει η κυβέρνηση από την τσέπη των πολιτών σε ένα μήνα και εμφανίζει στο τέλος του μήνα ο κ. Μητσοτάκης, λέει θα σας δώσω επιδότηση στον ντίζελ. Από αυτά που πήρε από τους πολίτες. Αυτή είναι η
2: πραγματικότητα. Σου λέει η κυβέρνηση, η κυρία Κατρίνη, κάτι το οποίο...
0: Οφείλω να πω, κύριε Δελατόλα, να ότι ρωτήσω. Αυτό το ντίζελ είναι ίσως και το μοναδικό που πραγματικά έχει αποτέλεσμα. Έτσι, για να είμαι δίκαιος.
2: Ωραία, εγώ θα σας πω ένα ισχυρισμό που θέτει η κυβέρνηση και λέει ότι παιδιά έχουμε ένα πόλεμο σε ένα εξέλιξη, σήμερα έχει ειρήνη, αύριο έχει ξαναπόλεμο, μπορεί να ξαναρχίσει, τα στενά ανοίγουν, κλείνουν, δεν ξέρω τι, είναι ακόμα μπροστά το πρόβλημα, κρατάω μια πισινή γιατί μπορεί να επανέλθω. Αυτό ο πολίτης όταν τα ακούει του δίνει μια αίσθηση βέβαια απογοήτευση γιατί δεν του φτάνουν αυτά που παίρνει, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά αυτήν άλλη σου λέει, βλέπει και μια υπεύθυνη στάση, μπορεί και ένας κόσμος να τη χαρακτηρίσει αυτή. Έτσι, δεν αρέσει, γιατί σου λέει τώρα έχω το πρόβλημα, τι μου λες, πότε θα γίνει, τι θα γίνει το Σεπτέμβριο.
0: Κύριε Δελατόλα, αυτό που λέτε ισχύει υπό μία προϋπόθεση. Ποια? Ότι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο του 2026 δεν θα ανακοινώσει, όπως προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος κ. Χατζηδάκης με τηλεοπτική του συνέντευξη πριν από λίγες μέρες, μέτρα 1,2 δις ευρώ για ευνόητους λόγους. Και την ίδια στιγμή, που λέμε όλα αυτά, εγώ σας μιλάω με νούμερα. Που φαίνεται ότι στην Ελλάδα όλα αυτά έχουν δυσμενέστερες επιπτώσεις για το μέσο πολίτη, το μέσο νοικοκυριό. Έχουμε επιδείνωση του οικονομικού κλίματος. Έχουμε για πρώτη φορά ζήτημα όσον αφορά, δηλαδή ο αριθμός δημιουργία νέων επιχειρήσεων μειώνεται ραγδαία το πρώτο τρίμηνο του 26 σε σχέση με το 25. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες, ελπίζω να διαψευστούν για τον τουρισμό. Δηλαδή το γενικότερο κλίμα είναι ένα κλίμα δύσκολο, το οποίο η Ευρώπη είναι δυσκίνητη και λέει ότι πρέπει να πάρετε μέτρα τα οποία δεν είναι περιπτωσιολογικά κτλ. Αλλά τώρα που μιλάμε, έχει πάρει η Γερμανία απόφαση και έχει μειώσει τον φόρο στα καύσιμα. Έχει πάρει η Ισπανία, έχει πάρει η Γαλλία. Όλες οι χώρες δεν περιμένουν το Eurogroup ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει ένα πλαίσιο αποφάσεων. Παίρνουν σαν κράτη μέλη κάποιες αποφάσεις. Η κυβέρνηση λοιπόν πήρε κάποια μέτρα, τα οποία τα κοστολόγησε 500 εκατομμύρια, τα οποία όχι επειδή το λέει το 9,1% που δηλώνει ικανοποιημένο, αλλά επειδή είναι η πραγματικότητα η καθημερινή. Για την πλειοψηφία των πολιτών δύσκολη, δείχνουν ότι δεν έχουν αποτέλεσμα. Και την ίδια στιγμή, κύριε Δελατόλα, κύριε Νικολάου, βλέπουμε στο ιδιωτικό χρέος. Εγώ διάβαζα την έκθεση του Τουρνάρα χτες, που λέει ότι αυξήθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυξήθηκαν τα χρέη. Βλέπουμε τα ληξιδιωτικά παθέ των δημόσιων αυξάνονται. Δηλαδή, ο κόσμος όχι μόνο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες καθημερινότητας, αλλά δυστυχώς χρεώνονται όλο και περισσότερο. Αυτό μπορεί να πούμε να μην το στυλιτεύσουμε ως μια αποτυχία της οικονομικής πολιτικής κυβέρνησης.
1: Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε με ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
5: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
8: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή. Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
9: Οπτικά ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.
10: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
11: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
12: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Το κατόφλι του εισαγγελέα περνά εντός της ημέρας ο 54χρονος που δολοφόνησε τον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο με αυτοκίνητο. Περισσότερα στο real.gr. Προσωρινή πάυση της στρατιωτικής επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως είπε, να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν. Πτωτικά αλλά σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα λίγο πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι. Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο της Κυφισίας στο Χαλάνδρι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.
13: Αντένα. Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο, σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
14: Κονιτσιουά.

0: Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με τον τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ, τον βουλευτή, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, έρχομαι σε αυτή τη διεύρυνση που επιχείρησε το τελευταίο διάστημα το κόμμα σας. Θέλω να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένος από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματά της, και το ρωτώ γιατί άκουσα άλλες συναδέλφους σας να μιλούν για γυρολόγους που δεν πρέπει να τους μαζεύει το ΠΑΣΟΚ.
1: Και μαζί είχαμε συζητήσει, ήμουν από τους πρώτους που, ίσως και ο πρώτος που είπε ότι πρέπει να γίνει διεύρυνση χωρίς face control. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια άλλη πολιτική συγκυρία.
2: Γιατί βάλατε στον Καστανίδη τότε, αφού είχατε πείσει, που είστε και στέλεχος εκεί και υποψήφιος σε αρχηγός και επαστημή, δεν σας ακουστήκατε.
1: Να απαντήσω το ερώτημα και μετά να πω στο δικό σας. Λοιπόν, άρα το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια φάση που πρέπει να ανοίξει, πρέπει να προσελκύσει στελέχη κοινωνικά, πολιτικά, και πρέπει βεβαίως να είναι εναλλακτική πολιτική πρόταση σε εκλογές που δεν θα αργήσουν και εκτιμώ ότι θα είναι σε λίγους μήνες από τώρα. Άρα ναι, το ΠΑΣΟΚ να διευρυνθεί και να κοιτάξει μπροστά. Γιατί αν κοιτάμε πίσω, φαντάζομαι ότι πάντα θα υπάρχουν κάποιες διαφωνίες και κάποιες ενστάσεις, οτιδήποτε. Είμαστε όμως σε μια διαφορετική πολιτική φάση από αυτή που πέρασε το ΠΑΣΟΚ για πάρα πολλά χρόνια, που ήταν μια φάση συρρήκνωσης ποσοστών, μια φάση αποχώρησης μαζικής τελεχών, η προσέλκυση από άλλους πολιτικούς χώρους. Ευτυχώς τώρα μπορούμε, και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς που έχει γίνει, να κοιτάμε το μέλλον με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία και βάσιμα να πιστεύουμε στις επόμενες εκλογές θα κοιτάξουμε στα μάτια της Νέα Δημοκρατία και βεβαίως με πολλή δουλειά θα την κερδίσουμε. Τώρα, η αποχωρήση τελεχών, κύριε Δελατόλα, όπως το Χάρη του Καστανίδη, ενός ιστορικού τελέχου, 31 χρόνια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο γεγονός. Είναι μια επιλογή του Χάρη Καστανίδη, η οποία θα κρυφθεί από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και από τους πολίτες Θεσσαλονίκης που για πάρα πολλά χρόνια.
2: Τι επιλογή του Καστανίδη, δεν είναι επιλογή του Καστανίδη, ήταν δουλάκι που δεν τον ήθελε. Με το αλλάζετε τώρα.
1: Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα.
2: Τώρα κοιτάξτε, κύριε Κατρίνη. Τώρα μιλάτε
0: εδώ. Εδώ μπήκε όριο στις θητείες τις βουλευτικές, το οποίο αποκλείει μόνο τον Καστανίδη.
2: Και τον θέλατε στις ομιλίες και τις συγκεντρώσεις. Τώρα τι τα λέτε σε αυτά, σοβαρός άνθρωπος.
1: Εγώ δεν ξέρω αν μπήκε όριο το οποίο αποκλείει μόνο.
0: Ο ίδιος το είπε ο κύριος Καστανίδης, ότι αποκλείει μόνο εκείνον και τον κύριο Σκανδαλίδη, ο οποίος όμως ήδη είχε δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος.
1: Εγώ δεν είμαι σε θέση να το επιβεβαιώσω αυτό. Και θα το δούμε το επόμενο διάστημα αν ισχύει ή δεν ισχύει αυτό. Αυτό που ξέρω είναι ότι το γεγονός που καταγράφει τη Δευτέρα είναι ότι υπήρχε αποχώρηση στελέχους. Άρα δεν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ διέγραψε ή το ΠΑΣΟΚ εκδίωξε ένα στελέχος. Υπήρχε μια προσωπική απόφαση και πολιτική απόφαση, η οποία, όπως είπα και πριν, θα κρυφθεί και από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και από τον κόσμο της περιφέρειας που για πάρα πολλά χρόνια τιμούσε, και αυτό βεβαίως είναι κάτι που δεν παραγράφεται, τον Χάρη Καστανίδη.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή του κινήματος.
1: Απλώς ήθελα να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, ότι θα αλλάξω τομέα και θα πάμε στην τομέα της επίθεσης, γιατί δεν έχονται εκλογές.
0: Καλή ατάκα, καλή ατάκα, καλή. Θα πάει στον τομέα της επίθεσης, λέει, στον τομέα της άμυνας.
1: Καλό, καλό.
0: Λόγω εκλογών.
2: Καλό, και εμείς, θα περάσουμε στην επίθεση πιο έντονα, κύριε Κατρίνη.
1: Κύριε Δελατόλα, για να σας θυμίσω έτσι τα παλιά.
2: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Πώς είστε, κυρία Υπουργέ, είστε εδώ ή στο Λονδίνο? Γιατί κάτι διαβάζω ότι θα πάτε εκεί πάλι για να παρουσιάσετε.
3: Εδώ μόλις βγαίνω, κύριε Δελατόλα, από μία δύοωρη πολύ γόνιμη συνάντηση με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών.
2: Πάλι με τους εταίρους, αφού κάνετε τις συμβάσεις. Πολύ παρέα κάνετε τελευταία με τους κοινωνικούς εταίρους.
3: Ο κοινωνικός διάλογος είναι πραγματικά ένα πολύτιμο εργαλείο. Φέρνουμε τώρα νέο νομοσχέδιο που έχει να κάνει με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δηλαδή, έχεις όμοιες θέσεις εργασίας. Και παρατηρείται το φαινόμενο.
0: Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Για πείτε μας, τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο?
3: Παρατηρείται λοιπόν το φαινόμενο για όμοια θέση εργασίας ένας άντρας να πληρώνεται περισσότερο από μία γυναίκα. Έχει έρθει λοιπόν μια ευρωπαϊκή οδηγία που βάζει διάφορες νέες υποχρεώσεις για να κλείσει αυτό το μισθολογικό.
2: Ή είναι...
3: 13% απόκληση στην Ελλάδα, στην Ευρώπη 12% κατά μέσο όρο. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα όταν έχεις λοιπόν όμοια θέση εργασίας και αντίστοιχες εμπειρίες και ούτω καθεξής, να μην υπάρχει μισθολογική απόκληση. Άρα,
2: και τι γίνεται αυτό σε αυτό, για πέστε μας.
3: Λοιπόν, υπάρχουν υποχρεώσεις που θεσπίζονται πριν την πρόσληψη και μετά. Πριν την πρόσληψη, ας πούμε, εφεξής, θα πρέπει όλες οι προκηρύξεις που βγαίνουν να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Επίσης, θα απαγορεύεται να ρωτάς το μισθολογικό ιστορικό του προσώπου. Θα υποχρεούσε να δώσεις την αμοιβή από πριν ή το εύρος της αμοιβής. Άρα, μεγαλύτερη διαφάνεια μισθολογική πριν από την πρόσληψη.
2: Και ισοτιμία, δεν ξέρω αν είναι σωστό που λέω, σε ό,τι αφορά τις μισθούς, πώς θα διασταλιστεί.
3: Εν συνεχεία θα σας πω, εάν είσαι σε μια επιχείρηση και έχεις μια υποψία ότι για όμοια θέση, είσαι ας πούμε στο τμήμα λογιστηρίου και σε όμοια θέση υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θες να ξέρεις εάν πράγματι τηρείται αυτή η υποχρέωση για...
2: Και όταν τα κριτήρια τα άλλα είναι του αλλού καλύτερα, πώς θα το επιβάλλει.
3: Αυτό έχει δικαίωμα. Εντάξει, αυτό είναι θέμα απόδειξης, αλλά γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η Ευρωπαϊκή Οδηγία βάζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με τις δεξιότητες, με την εμπειρία και άλλα
2: στοιχεία. Λίγο δύσκολα εφαρμόσιμο αυτό. Βλέπω και τον Νίκο έχει μια...
3: Είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία έρχεται.
0: Διότι θα ξέρετε τι θα γίνεται. Κυρία Υπουργέ, θα επικαλείται η επιχείρηση ότι κάποια προσόντα του άλλου εργαζομένου οδηγούν στη διαμόρφωση υψηλότερου μισθού.
3: Και γι' αυτό υπάρχει ο συνήγορος του πολίτη, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την εφαρμογή.
2: Για πείτε μας κάτι άλλο τώρα, αγαπητή κυρία Υπουργέ.
3: Αλλά να το τονίσουμε, αυτό σημαίνει στην πράξη ενίσχυση των εργαζομένων. Και σημαίνει και ειδικά των γυναικών.
2: Γιατί
3: έχουμε περιπτώσεις όπου πράγματι υποαμείβονται σε σχέση με τους άνδρες.
2: Ωραία, για πείτε μας το εξής. Έχει παρατηρώ και εγώ και ενδεχομένως ο αγαπητός μου Νίκος ότι όταν κάνει καμιά πρόταση η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ και έχει ένα ενδιαφέρον για τα εργασιακά, ας πούμε, τώρα που σας ρωτήσω, εσείς αμέσως επαξιώνετε και μετά όταν κάνετε εσείς το βίντεο, βέβαια κάνει και το ΠΑΣΟΚ σε πολλά. Έκανε μια πρόταση Ανδρουλάκης για τετραήμερη εργασία και είπε να όταν μαζεύονται ώρες και τα λοιπά, τα ρεπό και τα λοιπά. Και εσείς αμέσως λέτε και, δεν ισχύει, δεν κάνει, δεν δείχνει.
0: Και λέει ότι εφαρμόζεται και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες.
2: Ισλανδία, Ολλανδία κτλ.
3: Όπως ξέρετε, σε ό,τι νομοσχέδιο έχω φέρει, συστηματικά ενσωματώνω προτάσεις και κοινωνικών εταίρων και κομμάτων. Και βγαίνω και το ανακοινώνω. Έχω ενσωματώσει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, έχω ενσωματώσει προτάσεις Ελληνικής Λύσης, τις πλαίσιες ελευθερίες, πολλές προτάσεις, πολλών κομμάτων. Άρα, το αντίθετο, θέλουμε το διάλογο και μάλιστα και τους καλώς στο τελευταίο νομοσχέδιο δεν ήρθαν καν να συμμετάσχουν στο διάλογο. Στο διάλογο, προσέξτε. Το τελευταίο νομοσχέδιο για τις ηλικίες συμβάσεις, ένα μείζον ζήτημα που αφορά εκατομμύρια εργαζομένους του χώρου στην αγορά εργασίας, το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε καν στη συνάντηση που τους καλέσαμε. Κλείνω τα περί κοινωνικού διαλόγου. Έρχομαι στην πρόταση αυτή καθεαυτή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όλοι θέλουμε να ενισχύσουμε τους εργαζομένους. Και εμείς πρώτοι, και γι' αυτό και κάνουμε μια σειρά από πράγματα, όπως οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Χάρη στις συλλογικές που επαναφέραμε, θα δουν οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό αύξηση 20%.
2: Ωραία, γιατί δεν είναι εφαρμόσιμο αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, για πείτε.
3: Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν στο εξής. Τι λέει ακριβώς? Καταρχάς έχει πει διάφορες παραλλαγές. Και αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Γιατί είσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έρχεσαι Τετάρτη, κάνεις μια πρόταση, κάνεις μια αναφορά και λες: τώρα που ετοιμάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι να μπουν στον τουρισμό και στον επισκεπτισμό, πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για την τετραήμερη εργασία. Η πρώτη παραλλαγή. Επόμενη μέρα, αντιδρούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έρχεται ένας περιορισμός, λέει: δεν το εννοούσαμε γενικά. Το εννοούσαμε μόνο για επιχειρήσεις που έχουν 20 εργαζομένους και πάνω, δηλαδή το 5% των ελληνικών επιχειρήσεων. Έρχεται τρίτη παραλλαγή. Δεν το εννοούσαμε για όλες αυτές το 5% των επιχειρήσεων. Μόνο για αυτές που δεν έχουν θέσεις εργασίας, εντάσεως εργασίας. Δηλαδή, παράδειγμα, ο τουρισμός και η εστίαση αποκλείονται. Άρα, αλλαγή από τη στάση Ανδρουλάκης Τετάρτης. Ήδη λοιπόν έχουμε ένα ζήτημα κυβιστήσεων εδώ πέρα. Και αυτό είναι σοβαρό. Γιατί θέλει να κυβερνήσει τη χώρα. Δεν έχει σχέδιο. Πρέπει να έχει πρόγραμμα. Πρέπει να έχει τεκμηρίωση. Και εγώ να σας πω το εξής. Έχει και ο Σαββλάκης.
2: Γιατί, με συγχωρείτε εδώ να μην τα αφήσουμε να απαντείτε αυτό. Γιατί, αν έχω καταλάβει καλά, γιατί είναι κυβίστηση και δεν είναι εν τρόπο που μπορεί μέσω αυτών των τρόπων και της διαδικασίας και των
3: εναλλακτικών
2: να εφαρμοστεί το τετραήμερο.
3: Γιατί έχει Τετάρτη και λες, τώρα που ξεκινάνε χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό και στην εστίαση, να μιλήσουμε για τετραήμερη. Και έρχεται την Πέμπτη. και λες φυσικά δεν αναφέρομαι στον τουρισμό και στην εστίαση. Αυτό τι είναι, δεν κυρίστηση.
2: Μάλιστα.
3: Τι είναι αυτό. Είναι το ακριβώς αντίθετο αυτό που είπες μια μέρα πριν. Να ένα παράδειγμα. Δεύτερον, είπε ο κ. Χατζηνικολάου κάτι πριν. Ότι λέει το Πασόκ ότι γίνεται, λέει, σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
0: Μας το είπε χθες ο κ. Τσουκαλάς.
3: Έρχομαι. Παράδειγμα. Ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης στη Γερμανία. Στη Γερμανία εφαρμόστηκε πιλωτικό πρόγραμμα που αφορά το 0,0001% των επιχειρήσεων της χώρας. Δεν υπάρχει οριζόντα διάταξη, δεν υπάρχει γενική τετραήμερη εργασία, δεν υπάρχει ένα κλάδο, υπάρχει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Βέλγιο, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Μάλιστα. Πάμε με το Βέλγιο. Το Βέλγιο τι έχει, αυτό ακριβώς που έχει και η Ελλάδα και το καταψήφισε το Πασόκ. Δηλαδή, η δυνατότητα για τετραήμερη εργασία με 10 ώρες την ημέρα. Αυτό ψηφίστηκε πριν από μερικούς μήνες και το Πασόκ ψήφισε όχι. Άρα, ο κύριος Ανδρουλάκης έχετε τώρα. Επικαλείτε το Βέλγιο και τη διάταξη του Βελγίου, που είναι αυτή την οποία ο ίδιος καταψήφισε. Θα πω. Επόμενο σημείο. Στο Πασόκ και λέει, θέλουμε κοινωνικό διάλογο, πιστεύουμε τον κοινωνικό διάλογο κτλ. Έχετε ακούσει έναν κοινωνικό εταίρο, οποιονδήποτε, να έχει στηρίξει αυτή την πρόταση? Έναν.
2: Να βγει. Αφού και κάθε τρεις και λίγο τις έχετε στο γραφείο, πώς να στηρίξω την πρόταση του Πασόκ?
3: Να σας θυμίσω, γιατί και δύο δημόσια δεδομένα. Ξέρετε ότι δεν πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία οι κοινωνικοί εταίροι. Λοιπόν, υπάρχουν ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους μέλη της Πολιτικής Επιτροπής του Πασόκ.
2: Ωραία. Για πείτε μας κάτι άλλο, κυρία Υπουργέ.
3: Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Λέτε, εγώ να μην θέλω να βγω και να πω, όχι τετραήμερη, τριήμερη εργασία. Και εδώ προσέξτε, έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί υπάρχει ένας σαφέστατος διαγωνισμός μεταξύ του κύριου Ανδρουλάκη και του κύριου Τσίπρα. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι.
2: Ωραία.
3: Δηλαδή, ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα. Αυτή
2: για πείτε μας κάτι άλλο τώρα, κυρία Κεραμέως. Αυτή η ψηφιακή κάρτα, η οποία πρώτα να έχει αποδώσει. Ακούω από επιχειρηματίες ότι τους ταλαιπωρεί λίγο, κάθονται εκεί και έχουν μεγάλη, έχει λάτρα, να το πω έτσι λαϊκά, πολύ αυτό το πράγμα, αν έχει αποδώσει. Και δεύτερο, κάπου διάβασα ότι επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους και σε ποιους.
3: Σωστά. Κοιτάξτε, η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο έχει δύο στόχους. Πρώτον, να προστατεύσει τους εργαζόμενους, δηλαδή να αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο που εργάζονται, να μην κάνουν υπερορίες και να μην πληρώνονται, για να το πω πολύ απλά. Και δεύτερον, να προστατεύσει και τον υγιή ανταγωνισμό. Γιατί μια επιχείρηση η οποία τα κάνει όλα όπως πρέπει και πληρώνει εισφορές εργαζομένων, και μια άλλη που δεν τα κάνει όπως πρέπει, η δεύτερη νοθεύει τον ανταγωνισμό. Η κάρτα λοιπόν, την οποία την έχω εφαρμόσει κατά κόρον πράγματι, έχει ζητήματα, δηλαδή βάζει μια γραφειοκρατία. Εγώ θέλω να είμαι καθαρή, να τα λέμε τα πάντα πώς είναι. Από την άλλη, διαρκώς διευκολύνουμε και διαρκώς έρουμε γραφειοκρατικά εμπόδια. Έχει οδηγήσει στο εξής. Έχει οδηγήσει στο να καταγραφούν μόνο πέρσι 2,7 εκατομμύρια υπερορίες παραπάνω από πρόπερσι. Πού ήταν όλες αυτές? Και δεν είναι σημαντικό ότι αυτές πλέον πληρώνονται και προστατεύουμε έτσι τους εργαζομένους? Έρχεται λοιπόν και επεκτείνεται. Μετά τη βιομηχανία, το λιανεμπόριο, τον τουρισμό, την εστίαση, όλη αυτή την κλάδη της οποίας έχουμε επεκτείνει το τελευταίο διάστημα, πάμε και επεκτείνουμε σε όλο τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα κ.ο.κ. Σε όλο τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, στον κλάδο των υπηρεσιών καθαριότητας, σε γυμναστήρια, κομμωτήρια, γραφεία τελετών, σε μια σειρά από νέες υπηρεσίες, πάμε λοιπόν και αυξάνουμε τον αριθμό των εργαζομένων που θα προστατεύονται εφ' εξής από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όσα περισσότερα έσοδα έχουμε ως κράτος από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τόσο μας δίνει δημοσιονομικό χώρο για να επιστρέψουμε πίσω στην κοινωνία, όπως το κάναμε 1η Ιανουαρίου με τις νέες φορελαφρύνσεις που φέραμε, όπως το κάναμε πριν από λίγο καιρό με τις πρόσθετες, με την αύξηση, ας πούμε, από τα 250 στα 300 ευρώ και ούτω καθεξή για τους χαμηλοσταξιούχους. Άρα, όσο μεγαλύτερη συμμόρφωση έχουμε, τόσο μας βοηθάει στο να επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία.
0: Κυρία Υπουργέ, κυρία Κεραμέως, έχω ένα-δυο ερωτήματα ακροατών πριν πάω στο Rebrain Greece και στην επόμενη στάση του που είναι στο Λονδίνο, για να μας πείτε αν έχουμε αποτελέσματα και ποια είναι αυτά. Ο φίλος ο Ανδρέας, τακτικός ακροατής μας, λέει: παρά τις μειώσεις που έχουν γίνει, εξακολουθούμε να έχουμε ένα από τα υψηλότερα μη μισθοδοτικά
3: μη μισθολογικά
0: κόστη στην Ευρώπη. Και ρωτά αν θα κάνετε στο μέλλον, αν θα κάνει η κυβέρνηση και άλλες προσπάθειες για τη μείωσή τους.
3: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι είχαμε από τα πιο υψηλά επί ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία, έχουμε μειώσει κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες στις ασφαλιστικές εισφορές. Επίκειται νέα μείωση κατά μισή μονάδα από την 1η-1η του 2027. Κάναμε πρόσθετη μείωση σε όλες τις εισφορές σε υπερεργασία, υπερορία, νυχτερινά και αργίες. Πάντοτε θα προσπαθούμε να μειώνουμε κι άλλο το μη μισθολογικό κόστος. Είμαστε περίπου, θα είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης πλέον, είμαστε σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές. Αλλά από την άλλη, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να σκεφτόμαστε και το πώς θα είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί εισφορές σημαίνει και πληρωμή συντάξεων. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε.
0: Ο κύριος Μιχάλης Ζαχαρίας από τη Νέα Μάκρη Αττικής λέει: παρακαλώ, ρωτήστε την Υπουργό για ποιο λόγο ο διακανονισμός που γίνεται με τον ΕΦΚΑ στον εξοδικαστικό μηχανισμό δεν μετρά για να καταθέσει κάποιος τα χαρτιά του για τη σύνταξη.
3: Θα μας το στείλει αυτό αναλυτικά να το δούμε ακριβώς. Να καταλάβω ακριβώς τι το προβληματίζει.
0: Λέει,
3: να φανά να μου το φίλε κύριε Χατζηνικολάου,
0: ναι,
3: να το δω αναλυτικά με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
0: Ναι, αυτό θέλει φαντάζομαι να μιλήσετε και με την ΑΔΕ. Όχι, ναι, πιθανότατα και με την ΑΔΕ.
3: Είναι εξοδικαστικός μηχανισμός που εφαρμόζεται και στον ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
3: Αλλά να το δω με χαρά.
0: Λέει, ο άνθρωπος δηλαδή λέει ότι όταν τα ρυθμίζω πρέπει να μπορώ να πάρω και σύνταξη. Πρέπει να μπορώ να καταθέσω τα χαρτιά μου για τη σύνταξη. Αυτό λέει. Δείτε το, νομίζω είναι ένα... Ακούγεται δίκαιο αυτό που λέει.
3: Θα το δω αναλυτικά.
0: Κυρία Υπουργέ, έρχομαι στο Rebrain Greece. Έχει αποδώσει μέχρι τώρα κάτι? Πού βρισκόμαστε και τι θα γίνει στο Λονδίνο στις 9 Μαΐου?
3: Λοιπόν, καταρχάς τι είναι το Rebrain? Είναι μια πρωτοβουλία που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Είναι το να γυρίσουν τα παιδιά μας πίσω. Να γυρίσουν
3: τα παιδιά μας πίσω και πηγαίνουμε σε πόλεις που έχουμε πολλά τέτοια παιδιά. Πάμε Λονδίνο μεθαύριο. Στο Άμστερνταμ, όπου έχουν πάει πολλοί Έλληνες και δραστηριοποιούνται εκεί. Δεν πηγαίνουμε μόνοι μας. Πηγαίνουμε μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Έρχονται μαζί μας τώρα 35 από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της Ελλάδος, οι οποίοι ψάχνουν εναγωνίως εξειδικευμένο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Η επόμενη εκδήλωση είναι το Σάββατο που μας έρχεται, 9 Μαΐου. Και το λέω για όσους μας ακούν, που ξέρουν, έχουν οικογένεια στο Λονδίνο, έχουν παιδιά στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο ευρύτερα. Και σκέφτονται ενδεχομένως την επιστροφή στην Ελλάδα. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου στο London Hilton Metropole, το κέντρο του Λονδίνου. Μπορεί κανείς να γραφτεί, μένουν λίγες θέσεις, ομολογώ, για εγγραφή. Μπορεί να μπει στο Rebrain Greece Υπουργείο Εργασίας και να γραφτεί για να γνωρίσει από κοντά 35 κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους.
0: Εγώ θα σας πάω λίγο. Θα σας πάω λίγο στην ουσία του πράγματος. Θέλω να μου πείτε αν έχουν όντως βελτιωθεί τα πράγματα με τρόπο ώστε να μπορεί η Ελλάδα να είναι ελκυστική για ένα παιδί το οποίο έχει καλό βιογραφικό και εργάζεται με καλές αποδοχές στο Λονδίνο, για παράδειγμα.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια γύρω σας μας λέει ότι έχουν φύγει 730.000 πολίτες και έχουν επιστρέψει 473, δηλαδή το 64% έχει επιστρέψει, μας λέει η Eurostat. Πώς προσπαθούμε να προσελκύσουμε πίσω τα παιδιά αυτά? Με φορολογικά κίνητρα. Για παράδειγμα, με μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 50% για 7 χρόνια, εφόσον επιστρέψει. Και πρέπει να σας πω ότι εδώ υπάρχει μια νέα είδηση, διότι αυτό ίσχυε ως τώρα μόνο για τον ιδιωτικό τομέα. Από χτες, προχτές, ισχύει και αν θες να έρθεις να εργαστείς στο δημόσιο. Αν θες να έρθεις να γίνεις γιατρός στο ΕΣΥ. Αν θες να γίνεις ερευνητής σε ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα, δημόσιο ερευνητικό κέντρο. Άρα λοιπόν, φορολογικά κίνητρα. Κίνητρα κατά της αναφιβρατείας. Παράδειγμα, είσαι γιατρός στην Αγγλία και θες να έρθεις στην Ελλάδα, προβλέπεται αυτόματη αναγνώριση της ειδικότητας και της εξειδίκευσής σου. Άρα θεσπίζουμε μια σειρά από κίνητρα προκειμένου να ενισχύσουμε τους συμπολίτες μας, τους πατριώτες μας, την απόφασή τους να επιστρέψουν.
0: Τώρα, πάμε και λίγο στο κόμμα σας, πάμε και λίγο στη Νέα Δημοκρατία. Έντονη είναι η αίσθηση ότι υπάρχει μεγάλη γκρίνια μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα όσα περιλαμβάνει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πολιτικά πρόσωπα και τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία στάθηκε στο θέμα αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το κλίμα, πόσο ανησυχείτε για το ενδεχόμενο η κοινοβουλευτική σας ομάδα που θα συνεδριάσει αύριο, νομίζω, συνεδριάζεται, να αποκαλύψει μια εικόνα όχι ιδιαίτερης ενότητας και ομοψυχίας.
3: Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να σας θυμίσω τις συζητήσεις που γινόντουσαν όταν ήταν να ψηφίσουμε για τις άρσεις ασυλίας. Είχε δημιουργηθεί μια εντύπωση στο δημόσιο διάλογο ότι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν κατά των άρσεων ασυλίας. Τελικά έγινε αυτό? Δεν έγινε. Θέλω να σας θυμίσω τη συζήτηση που γινόταν όταν είχαν καταθέσει κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές μία ερώτηση για ζήτημα ασφαλιστικής κάλυψης για συγκεκριμένα φάρμακα από τον ΕΟΠΗ. Τότε λέγαν το αντάρτικο των 5-7, δεν θυμάμαι πώς ήταν, 7, το αντάρτικο των 7, κακό κλίμα και το καθεξής. Αυτή η ερώτηση οδήγησε σε αλλαγή πολιτικής και σε βελτίωση πολιτικής. Άρα λοιπόν, γιατί το λέω? Το λέω για να πω ότι όλα αυτά είναι στοιχεία ενός γόνιμου διαλόγου, τον οποίο τον θέλουμε, τον επιδιώκουμε και ο οποίος αποφέρει πολύ σημαντικά θετικά αποτελέσματα στο κοινωνικό, στο διάλογο εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο ειδικά έχουμε να συζητήσουμε και ένα μείζον ζήτημα. Και γι' αυτό είναι ιστορική η αυριανή συνεδρία της Συμβουλευτικής Ομάδας και θα συζητήσουμε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Όπως ξέρετε, αυτή η Βουλή είναι προτείνουσα Βουλή, μπορεί να προτείνει διατάξεις προς αναθεώρηση. Και αυτός ο διάλογος σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία και την κυβερνώσα παράταξη ξεκινάει από το ίδιο το κόμμα και από τους βουλευτές, τους πυλώνες δηλαδή ακριβώς του κόμματος. Αυτό θα είναι μεγάλο θέμα στην αυριανή συζήτηση, μείζονος σημασίας, γιατί το αμέσως επόμενο διάστημα θέλει ο Πρωθυπουργός και συνολικά η κυβέρνηση να προχωρήσουμε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλημέρα,
3: εγώ
0: κυρία Υπουργέ.
3: Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.

Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με ρεπορτάζ, αναλύσεις, συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή ένα δυνατό βιβλίο. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith. Ένα εξαιρετικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Και μαζί το κορυφαίο περιοδικό για το φαγητό και το ταξίδι στην Ευρώπη, το Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Μια που δεν μπορούμε να πολυταξιδεύουμε, το ταξίδι μέσα από τις υπέροχες φωτογραφίες και τα ρεπορτάζ του Food and Travel νομίζω ότι θα σας ξεκουράσει πολύ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στις 7 παρατέταρτο με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
2: Πάρε Στρώμα.
1: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
2: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις παύλακαραθανάσης.gr.

0: καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.

0: Αντένα.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Το κατόφλι του εισαγγελέα περνάει εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός με συνοδηγό το παιδί του. Νωρίτερα συνελήφθηκε η γυναίκα του 54χρονου δράστη ως συνεργός. Προσωρινή παύση της στρατιωτικής επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Ένας άνδρας στην Ελβετία βρέθηκε θετικός στον χανταϊό και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Ο ασθενής ήταν προηγουμένως επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχουν υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού, ενώ έχει εντοπιστεί το στέλεχος των Ανδέων που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο ηγέτης των Καναρίων Νήσων, όπου είχε αποφασιστεί να καταπλέψει το πλοίο, δεν αποδέχεται τον ελιμενισμό του. Περισσότερα στο enikos.gr. Πολύτιμο εργαλείο χαρακτήρισε την ψηφιακή κάρτα εργασίας η Υπουργός Νίκη Κεραμέως, μιλώντας πριν από λίγο στο σταθμό μας. Με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, έκανε λόγο για κυβιστήσεις, σημειώνοντας ότι υπάρχει διαγωνισμός Τσίπρα-Ανδρουλάκη για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε απάτες, προχώρησαν οι αρχές μετά από επιχείρηση στη Δυτική Αττική. Έχουν συλληφθεί 7 άτομα που κατηγορούνται για 117 περιπτώσεις απατών με το παράνομο όφελος να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά? Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών. Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας. Μαντζαβίνος. Τριών Αβάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616-008-100, κινητό 6944-544-406. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Θλίψη στο χώρο του αθλητισμού από το χαμό του σπουδαίου δημοσιογράφου Σταύρου Τσόχου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Είχε εργαστεί μεταξύ άλλων στις εφημερίδες Τα Νέα, Βραδινή, Φως των Σπορ, καθώς και στην ΕΡΤ. Το 1990 υπήρξε ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού τμήματος της τηλεόρασης του Αντένα. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια. Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Αντίστροφη μέτρηση για την καλύτερη μουσική.

0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
3: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Μετά βάζουμε κάτω άρβα, γρήνια μεσολόγη, στηρίζουμε για κόρυβα Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυβα πάντα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά. Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλείου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

0: Αντένα.
1: Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, περιλαμβάνει μνημόνιο κατανόησης μιας σελίδας και δημιουργία πλαισίου λεπτομερών διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά. Το Reuters μεταδίδιο του Ιουάσιγκτον αναμένει απαντήσεις σε βασικά σημεία του σχεδίου εντός των επόμενων 48 ωρών. Πτώση 6% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent, που υποχωρεί στα 102 δολάρια το βαρέλι. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός με συνοδηγό το παιδί του. Σε νοσοκομείο της Ζυρίσυχης νοσηλεύεται ασθενής με χανταϊό, ο οποίος ήταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα επιβάτης στο κρουαζερόπλοιο που πλέει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό, διαβεβαιώνει η ελβετική κυβέρνηση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύτιμο εργαλείο χαρακτήρισε την ψηφιακή κάρτα εργασίας η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο σταθμό μας. Με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, έκανε λόγο για κυβιστήσεις, σημειώνοντας ότι υπάρχει διαγωνισμός Τσίπρα-Ανδρουλάκη για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ, εξάθρωσε η αστυνομία μετά από επιχείρηση στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ το παράνομο οικονομικό τους όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
0: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτωλό Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. 8 λεπτά μετά τη μία, 6 Μαΐου 2026, ακούτε Αντένα Ρέντιο Πάτας 105,3.

Η Αγγελική Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αχιλλέας Οδύτης στο μικρόφωνο, μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Και φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά παντού, ακόμα και εκτός συνόρων, από το Live 24 του Αντένα Πάτρας.

Πάντα μαζί μας το σούσι μπαρ Νούντλσάγια, ψηλά Λόνια 20 και Παναχαϊκού, το αυθεντικό σούσι της πόλης. Αυτή τη νέα διεύθυνση στον υπέροχο μαγευτικό χώρο στη γωνία ψηλά Λόνια 20 και Παναχαϊκού απέναντι από το Μασούτι. Και με το 26 13 62 360, το τηλέφωνο για delivery στο σπίτι. Το Sushi Bar Noodles Agia σας προσφέρει όχι μόνο το αυθεντικό σούσι της πόλης, αλλά τις καλύτερες ασιατικές γεύσεις, τις καλύτερες ασιατικές συνταγές, ασιατικά πιάτα παρασκευασμένα από άριστες πρώτες ύλες προσεγμένα. Από ανθρώπους οι οποίοι μαγειρεύουν ασιατικά, ασιάτες στην κουζίνα και ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Όπως τη ξέρουν και πολύ καλά όλο το προσωπικό του Sushi Bar Noodles Agia, ψηλά Λόνια 20 και Παναχαϊκού, που σας εξασφαλίζουν μια άριστη εξυπηρέτηση. Δυστυχώς η Πάτρα θρύνει, γιατί έφυγε ευνίδια από τη ζωή ο Ανδρέας Κανδυλιώτης, ο αληθινός υπηρέτης του Πατρινού Καναβαλιού, ένας πολύ όμορφος, ζεστός άνθρωπος, με το χαμόγελο, την ευγένεια και το μεγαλείο και την αγάπη της ψυχής να ξεπηδά μέσα από το βλέμμα του κάθε φορά που σε έβλεπε, που έβλεπε τον οποιονδήποτε, γιατί αγαπούσε όλο τον κόσμο, αγαπούσε την Πάτρα, αγαπούσε το καρναβάλι. Και δυστυχώς η είδηση αυτού του πρόωρου θανάτου του Ανδρέα Κανδυλιώτη έχει σκορπίσει θλίψη στην πατραϊκή κοινωνία. Ιδιαίτερα στην καρναβαλική κοινότητα, γιατί τον Ανδρέα Κανδυλιώτη τον έχουμε σαν εικόνα στο μυαλό μας και έτσι θα τον έχουμε σαΐ, με την καρναβαλική ενδυμασία του, με την ενδυμασία του καρναβαλικού κομιτάτου, γιατί έτσι ήταν ταυτισμένος ο Ανδρέας Κανδυλιώτης με το Πατρινό Καρναβάλι. Είχαμε προβλήματα σήμερα στην Οδό Κανελοπούλου με τις μπάρες. Είχαμε καιρό να το ακούσουμε, όμως ξανασυνέβη. Μπάρες που έχουν κατέβει, αλλά δεν περνά το τρένο. Περιμένουν οι οδηγοί, ξαναπεριμένουν. Τα λεπτά κυλούν. Οι ουρές των οχημάτων των ακινητοποιημένων σχηματίστηκαν και στην κάτω και στην πάνω πλευρά του δρόμου και αλλού και στους κάθετους δρόμους. Υπήρξε ένα μποτιλιάρισμα, υπήρξε ταλαιπωρία, υπήρξαν φωνές διαμαρτυρίας, αλλά ποιος να τους ακούσει τους οδηγούς. Έγινε ένας ψιλοχαμός, επιτρέψτε μου την έκφραση, σήμερα το πρωί στην Κανελοπούλου, λόγω μιας ακόμα βλάβης που ανάγκασε και την ελληνική αστυνομία να σπεύσει στο σημείο για να ρυθμίσει την κυκλοφορία μέχρι το αρμόδιο συνεργείο του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, να φτάσει στο σημείο, να φτάσει στην περιοχή και να αποκαταστήσει τη βλάβη. Δεν διαμαρτυρόμαστε, είναι η καθημερινότητά μας, τα έχουμε συνηθίσει όλα αυτά, άλλωστε στην Ελλάδα ζούμε, το έχουμε καταλάβει, το έχουμε εμπεδώσει, δεν θα βρει ηρεμία η ζωή μας και η καθημερινότητά μας ποτέ. Παντρευτήκαμε με αυτό, θα ζήσουμε με αυτό, το υπογράψαμε, το δεχτήκαμε, δεν μπορούμε πια να διαμαρτυρόμαστε. Γιατί ξέρουμε ότι και να διαμαρτυρηθούμε δεν θα αλλάξει. Ακούτε Αντένα Radio Patras 105,3 Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Μας ακούτε και διαδικτυακά Live 24 Αντένα Patras. Φίλες και φίλοι, να είστε όλες και όλοι καλά. Λίγη συννεφιά έχουμε σήμερα, αλλά η θερμοκρασία είναι ανεβασμένη στους 23 βαθμούς Κελσίου, δείχνει ο υδράργυρος, και έτσι θα κυλήσει και η υπόλοιπη μέρα και τα επόμενα 24 ώρα. Άλλη μια περίπτωση επίθεση σε νεαρό, τον έστειλαν στο νοσοκομείο, στο κοντινό μας Αγρίνιο, με οπαδικά κίνητρα η επίθεση, έχουν γίνει ήδη 3 συλλήψεις.

χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είδα τον δικηγορικό σύλλογο Πατρών να εκδίδει μια ανακοίνωση για το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών. Θα μου πείτε και γιατί χαίρεσαι. Χαίρομαι διότι ο δικηγορικός σύλλογος Πατρών με νέο πρόεδρο, τον Παναγιώτη Μεταξά, παρεμβαίνει σε ένα θέμα εθνικού ενδιαφέροντος και δεν το κάνει με κάποια κομματική σκοπιμότητα και με κομματική απόχρωση, αλλά το κάνει καθαρά μέσα από μια επιστημονική τεκμηρίωση. Και αν κοιτάξει κανείς, φίλες και φίλοι, την ιστορία του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, να ξέρετε ότι αυτή ακριβώς ήταν η αποστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και του Δικηγορικού Σώματος της πόλης των Πατρών στα προηγούμενα χρόνια, στις προηγούμενες δεκαετίες. Όπως την ίδια στιγμή σε παράλληλο δρόμο κινούνταν και ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών, που έκανε παρεμβάσεις για θέματα όχι μόνο τοπικού ενδιαφέροντος αλλά και εθνικής σημασίας, το ίδιο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών, που έκανε παρεμβάσεις για θέματα όχι μόνο τοπικού ενδιαφέροντος αλλά και εθνικής σημασίας, το ίδιο

Λοιπόν, ασχέτως του τι ακριβώς αναφέρει και του τι λέει, μόνο και το ότι παρεμβαίνει είναι για μένα μια είδηση που προκαλεί αισιοδοξία, γιατί ξαναπαίρνει στα χέρια του Οδηγικού Συλλόγου της Πάτρας το ρόλο που είχε.

Αλλά εν προκειμένου αυτό που λέει ο Δικηγορικός Σύλλογος είναι ότι η από 27 Τετάρτου 26 πράξη του εισαγγελέα του Αριού Πάγου, με την οποία δεν ανασύρεται από το αρχείο υπόθεση των τηλεφωνικών υποκοπών και αγνοείται η πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμυλιοδικείου Αθηνών, με βάση την οποία προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης σοβαρών αξιόπινων πράξεων, δημιουργεί πολλά εύλογα ερωτηματικά, κυρίως όμως οδηγεί σε καχυποψία και έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών ως προς την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και δεν συνάδει με την αρχή του κράτους δικαίου. Έτσι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατών, υποστηρίζοντας αυτά, καταδικάζει έντονα το γεγονός ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επιλήθηκε ο ίδιος της υπόθεσης και προχώρησε στην έκδοση της πράξης του, παρότι συνέτρεχαν λόγια αποκλεισμού ή και εξαίρεσής του κατά άρθρων 14 και 15 του Κοινού Ποινικού Δικαίου, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ζητώ συγγνώμη, σημειωτέων ότι είχε εξεταστεί ως μάρτυρας για την ίδια υπόθεση στην Επιτροπή Θεσμών και διαφάνεια της Βουλής.

Συνεχίζεται η έρευνα σε όλη την Ελλάδα από την ελληνική αστυνομία για να ξετυλίξουν κι άλλο αυτό το πολύ μεγάλο κουβάρι που οι αρχές κατάφεραν να αρχίσουν να ξετυλίγουν, συλλαμβάνοντας τους πρώτους δράστες και προχωρώντας τις έρευνες για να φτάσουν στα ίχνη και να ταυτοποιήσουν κι άλλους συμμετέχοντες σε όλο αυτό το κύκλωμα που έκανε τις τηλεφωνικές απάτες. Υποστηρίζεται, εκτιμάται μάλλον, ότι η εξαπάτηση πολιτών από το συγκεκριμένο κύκλωμα είχε ως αποτέλεσμα να αποκομίσουν τα μέλη του κυκλώματος πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Έπαιρνε ο άλλος τη γιαγιά, της παρίστανε ότι ήταν από το λογιστήριο, έπαιρνε τον παππού, του παρίστανε ότι είναι από τον ΔΔΕ, μετέβαιναν σε σπίτια, σε κατηδίαν επαφές και συναντήσεις, τους μετέφεραν σε τράπεζες, τους έκαναν, τους συνταξιούχους εννοώ, τους έπειθαν να βγάλουν χρήματα για να τους τα παραδώσουν, να τα μεταφέρουν τα χρήματα σε κάποιο γιατρό που θα χειρουργούσε το παιδί τους ή που θα τα μετέφεραν σε κάποιο αστυνομικό για να απελευθερώσει το παιδί τους, το οποίο σε ένα δίθεν τροχείο είχε χτυπήσει σοβαρά, είχε τραυματίσει σοβαρά κάποιον άλλο πολίτη. Διάφορα τερτύπια, διάφορες υποθέσεις, διάφορα σενάρια σκαρφίζονταν τα μέλη του κυκλώματος και κατάφερναν πάντα, σχεδόν πάντα, να εξαπατούν τους ανυποψίαστους, κυρίως ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Πολλές οι περιπτώσεις και στην Πάτρα, και μάλιστα ένας εκ των συλληφθέντων είναι και από την Πάτρα. Πάντα η Πάτρα θα είναι παρούσα σε τέτοια. Α, όλα και όλα, αυτά δεν τα παρνιόμαστε.

Πάντως εσείς, αν μας ακούτε, ηλικιωμένοι, ηλικιωμένες, μην είστε ευκολόπιστοι. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση κανείς να σας βοηθήσει δίνοντας λεφτά, ενώ δηλαδή δημόσια υπηρεσία, γιατί μέσα στο κόλπο, μέσα στα σενάρια υπήρχε και η δίθεν επιστροφή χρημάτων από κάποιο λογιστήριο, από την εφορία, από τη ΔΕΗ, ακόμα

ακόμα από το gov.gr. Ούτε φυσικά υπάρχει περίπτωση να σας ζητήσει κανείς κωδικούς ή δεν υπάρχει πολύ περισσότερο περίπτωση το παιδί σας να έχει εμπλακεί σε τροχαίο, να τον κρατάνε στο τμήμα και να πρέπει να πληρώσετε για να τον βγάλουν έξω. Ξεχάστε τα αυτά. Και το χειρότερο είναι ότι πρώτα δίνουν τα λεφτά οι ηλικιωμένοι και μετά παίρνουν το παιδί τους να δουν αν είναι καλά.

Είχαμε και μια ανακοίνωση από το Επιμελητήριο Αχαΐας, μια ανακοίνωση που ουσιαστικά δεν είναι κάτι άλλο από ένα έγγραφο το οποίο εστάλει στα συναρμόδια Υπουργεία με το οποίο ο φορέας ζητά την επιτακτική, την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων, χαρακτηρίζοντάς την ως επιτακτική ανάγκη. Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των κλιμακούμενων, ζητώ συγγνώμη, επιπτώσεων του πολέμου στην παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή μας λέει το Επιμελητήριο, επειδή ο πόλεμος έχει αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα διεθνώς και αυξήθηκε η ενέργεια, θα πρέπει η ελληνική πολιτεία να μεριμνήσει για να αυτονομηθούν ενεργειακά οι επιχειρήσεις. Να το πούμε πιο απλά για να το καταλαβαίνει ο κόσμος δηλαδή. Και προτείνει το Επιμελητήριο Αχαΐας την επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αξιοποίηση ενεργειακών κοινοτήτων, την υιοθέτηση τεχνολογιών εξοικονόμησης και αποθήκευσης ενέργειας, τη συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδότησης για ενεργειακή αναβάθμιση. Βέβαια όλα αυτά υποτίθεται ανήκουν ούτως ή άλλως και είναι ενταγμένα στην πολιτική της κυβέρνησης, της παρούσας κυβέρνησης, και υποτίθεται ότι γίνονται βήματα και προσπάθειες προς αυτές τις κατευθύνσεις. Δεν είναι δηλαδή δα και κάτι το καινούριο. Άρα για ποιο λόγο τώρα το Επιμελητήριο μπήκε σε αυτόν τον κόπο να υπενθυμίσει στην κυβέρνηση ότι πρέπει να κάνει αυτά που ήδη έχει ξεκινήσει να κάνει βάσει της πολιτικής της κατεύθυνσης. Χώρια που η αξιοποίηση των ενεργειακών κοινοτήτων, για να τα λέμε όλα και για να ενημερώνεστε σωστά, γιατί έχουμε πει ότι εδώ σε αυτήν την εκπομπή και στον Αντένα Ρέντιο Πάτρας τα λέμε όπως δεν τα έχετε ακούσει. Ο νόμος για τις ενεργειακές κοινότητες, φίλες και φίλοι, και σας το λέω απλά λαϊκά για να το καταλάβετε όσο μπορώ πιο κατανοητά, ο νόμος για τις ενεργειακές κοινότητες ψηφίστηκε το 16. Το 16-17 δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της κυβερνήσεως και προέβλεπε τη δυνατότητα να σχηματίζονται κοινότητες που να χρησιμοποιούν ΑΠΕ, δηλαδή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και να μειώνουν έτσι το κόστος λειτουργίας τους προς τη ΔΕΗ και προς τους παρόχους φυσικά, να εξασφαλίσουν κομμάτι της ενέργειας που χρειάζονταν εν ολίγης μέσα από κοινότητες. Αυτός ο νόμος έδινε τη δυνατότητα σε χωριά, σε πραγματικές κοινότητες δηλαδή, σε γειτονιές, στους δήμους, ακόμα και σε εταιρείες, σε συνεταιρισμούς, μπορούσαν να κάνουν χρήση αυτού του νόμου. Το 2019 ή 20 προς 20 επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας τροποποιήθηκε αυτός ο νόμος και δεν παρήχε την ίδια δυνατότητα προς όλους αυτούς μαζικά, αλλά έδινε τη δυνατότητα σε 2-3 μέσω μιας λίστας προϋποθέσεων που έπρεπε να πληρούνται και τις οποίες προϋποθέσεις δεν μπορούσαν να πληρούν οι δήμοι ή οι κοινότητες ή οι συνεταιρισμοί ιδιωτών, παρά μόνον κάποιοι μεγάλο επιχειρηματίες, οι οποίοι στη συνέχεια θα μπορούσαν ως πάροχοι να παραχωρήσουν, να δώσουν δηλαδή όλα αυτά που απαιτούνταν για την εξασφάλιση λειτουργίας ενεργειακής κοινότητας σε όποιον το επιθυμούσε. Εργολαβικά δηλαδή. Και επί της ουσίας σταμάτησε αυτή η ιστορία. Έκανε κοιλιά. Κάποια στιγμή, 3-4, αντιστοίχως δηλαδή όπως γίνεται με το ρεύμα, το ίδιο πράγμα, θα υπάρξουν οι 2-3-4 πάροχοι που θα πηγαίνει σε αυτούς για να φτιάξεις ενεργειακή κοινότητα, ο Δήμος για παράδειγμα, και θα πληρώνει και το ανάλογο τίμημα.
αυτά φυσικά με μία μόνο μικρή τροποποίηση του νόμου που υπήρχε ήδη από το 2016 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Πάντως, μιας και μιλάμε για τον πόλεμο και για την κρίση την ευρύτερη και τη διεθνή και την ελληνική, γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε πάντα κρίση και αν υπάρχει και πόλεμος και υπάρχει και διεθνής κρίση, έχουμε ακόμα μεγαλύτερη κρίση. Η βιομηχανία και ειδικά η μεταποίηση είναι ο πρώτος κλάδος της ελληνικής οικονομίας στον οποίο αρχίζουν να εμφανίζονται οι πρώτες επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι υπόλοιποι κλάδοι φαίνεται να μην έχουν ακόμα επηρεαστεί αρνητικά, τουλάχιστον σε επίπεδο προσδοκιών. Είναι όμως πολύ πιθανό η εικόνα αυτή να αλλάξει, αν δεν έχει αρχίσει να αλλάζει ήδη. Και όλα αυτά δεν τα λέει ο Αχιλλέας στον Αντένα Ρέντιο Πάτρας, αλλά τα λέει η έκθεση κατόπιν έρευνας της οικονομικής συγκυρίας του Απριλίου από τον ΙΟΒΕ. Τον προηγούμενο μήνα ο δείκτης οικονομικού κλίματος σημείωσε πτώσεις στις 105,7 μονάδες, με την υποχώρηση να προέρχεται από την εξασθένιση των προσδοκιών στη βιομηχανία και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Λοιπόν, είναι η ώρα, επειδή έχουμε φτάσει 1 και 29 πρώτα λεπτά, 1 και 30 θα χτυπήσει σε λίγο. Πάμε να δώσουμε τη σκητάλη στην Αγγελική Καρδαράκου. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε σε μερικά λεπτά για να πούμε πολύ περισσότερα, για να εστιάσουμε λίγο και στην τοπική επικαιρότητα, διότι έχει και μπόλικο θέμα γύρω από το περιβάλλον και όλα αυτά με τα λίμματα που πέφτουν στη θάλασσα, στον Πατραϊκό Κόλπο, και έχουμε πολύ ρεπορτάζ γι' αυτό και πράγματα να πούμε. Μείνετε συντονισμένοι σε πολύ λίγο μετά τις διαφημίσεις.

0: και τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία. Μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.
1: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
1: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
2: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
2: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
1: Η κορυφαία επιλογή.
3: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 1 και 38 πρώτα λεπτά η ώρα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα μέχρι Κερίο. Μέχρι και Δημοργόπουλο, λόγω των λιμάτων. Δεν το είπα εγώ, το είπε ο Απόστολος Βαταράκης, ο καθηγητής του Τμήματος Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Το είπε προημερών στον απόϊχο όσων είδαν το φως δημοσιότητας μέσα από δημοσίευμα της εφημερίδας Νεολόγος για τη ρύπανση των υδάτων, την περιβαλλοντική επιβάρυνση και τη διαχείριση των λιμάτων. Και έρχεται σήμερα, φίλες και φίλοι, σε μια ανακοίνωσή του ο Νίκος Νικολόπουλος και η Δημοτική Παράταξη Νέα Πάτρα, της οποίας είναι επικεφαλής, και φέρνει ξανά στο φως την υπόθεση και λέει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται πλέον ως μια απλή τεχνική βλάβη ή ως υπηρεσιακή εκκρεμότητα, γιατί πρόκειται για ένα σοβαρό περιβαλλοντικό και υγειονομικό συναγερμό που πρέπει να σημάνει προς άπαντες και αφορά την ανεξέλεγκτη εκτροπή και διάθεση αστικών λιμάτων στο Γλαύκο και μέσω αυτού στον Πατραϊκό Κόλπο. Οπότε θέλω να πάμε στον Νίκο Νικολόπουλο, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Νικολόπουλο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εγώ περίμενα να σε δω δίπλα στον Πατριάρχη τώρα που έγινες Κωνσταντινοπολίτης. Είδα συνέντευξη εκεί στην εφημερίδα Πολιτεία με τον Πατριάρχη. Τι δουλειά έχεις τώρα εσύ εδώ με εμάς? Δεν κάθεσαι εκεί πέρα? Είναι τώρα και στην Αθήνα ο Πατριάρχης.
0: Ναι, ναι, είχαμε πολλές έτσι ωραίες συγκυρίες. Ήταν απίστευτα μοναδική η επαφή μαζί του. Βέβαια εσείς τον έχετε δει και άλλες φορές, ξέρετε για τι πράγμα μιλάω.
1: Κάθε φορά είναι μοναδική που συναντάμε.
0: Αλλά η πόλη είναι που μιλάει μέσα σου, πέρα από το Πατριάρχη, πέρα από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, η πόλη αυτή μιλάει μέσα σου. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Πρώτη φορά πήγαμε τον Χριστόδουλο όταν ήταν ακόμα Μητροπολίτης Βόλου.
0: Τι λέτε?
1: Και μου έλεγε λοιπόν, περπατώντας την πόλη, που κάθε σημείο θυμίζει Ελλάδα, Ρωμιοσύνη. Μου έλεγε, είναι δυνατόν να μιλάμε για ξεχασμένες πατρίδες? Είναι αλυσμόνητες αυτές οι πατρίδες, αλλά και αλυσμόνητες είναι οι στιγμές με τον Πατριάρχη. Αλλά τέλος πάντων, επειδή με ευχές βλέπεις, δεν λύνονται τα προβλήματα ούτε με την σιωπή ούτε με την αδράνεια. Γι' αυτό και αναγκάστηκα, για να έρθουμε τώρα στα κάθε μας, στην καθημερινότητά μας, αναγκάστηκα πραγματικά να οδηγηθώ στην δικαιοσύνη. Γιατί όταν θα περίμενε κανένας μετά από αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη, θέλοντας και μην να βγουν από τα λαγούμια τους οι αρμόδιοι, οι υπεύθυνοι,
0: ναι,
1: και αν μη τι άλλο, αυτοί να μιλήσουν ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό, στον πατραϊκό λαό, καταρχήν δηλαδή αυτό που είπε ο κύριος Βανταράκης, να βγει να το πει ο κύριος Πελετίδης, να βγει και να πει όπα σως, περιμένετε, μην πάτε για μπάνιο, γυναίκες, θα γεμίσει ο κόλπος σας, είναι σήμερα, πέρασα από την πλάζα, είναι γεμάτη πλάζα από κόσμο.
0: Ενώ δηλαδή χύνονται λίμματα στον Πατραϊκό.
1: Μα ακριβώς, μα το ίδιο γίνεται και από την Ξερόλακα, αν θα είδες.
0: Ναι.
1: Από τον Μίλιχο.
0: Ναι.
1: Βέβαια από εδώ στο Γλαύκο υπολογίζουν ότι 3 εκατομμύρια κυβικά, δηλαδή μιλάμε πλάκα. Τι είναι αυτό εδώ?
0: Θα έπρεπε να ήταν όλη η πόλη στο πόδι.
1: Ακριβώς.
0: Μιλάμε για οικολογικό έγκλημα.
1: Λοιπόν, βλέπω ότι δεν υδρώνει το αυτή των κομμουνιστών, παρότι θυμάμαι ότι όταν τα πυρηνελουργία έριχναν εκεί στον πύρο παράνομα τα απόβλητά τους, πήγαινε ο Πελετίδης στο ΠΑΜΕ, το ΚΚΕΠ, σε κανένα λειτουργιό επίσης, εκεί ανέπεφτε τίποτα και έδειχναν όλη την περιβαλλοντολογική τους ευαισθησία. για κάποια λίμματα που έφευγαν από εκεί, που κακώς έφευγαν. Καλά, και όταν χάλαγε ο βιολογικός της βιομηχανικής περιοχής, εκεί έβγαινε όλη η αριστερίλα. Εκεί ήταν, έβγαιναν και ξεσπάθωναν, γιατί οι βιομήχανοι που πίνουν το αίμα των εργαζομένων αφήνανε χαλασμένο το βιολογικό καθαρισμό στη ΒΠΕ. Τώρα λοιπόν, είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η σιωπή και να μην γίνεται ένας περιβαντολογικός υγειονομικός συναγερμός? Πού είναι οι επιθεωρτές, ρε, του περιβάλλοντος?
0: Τώρα εγώ θα ρωτήσω όμως,
1: γιατί κάνουν αυτή τζάπα, αυτοί πληρώνονται?
0: Θα ρωτήσω όμως, κύριε Νικολόπουλε, ότι φωνάζει ο Νικολόπουλος με αφορμή αυτό που περιγράφουμε, και δικαιολογημένα φωνάζει, αναμενόμενο είναι, αλλά από την άλλη βλέπει ο κόσμος να μην φωνάζουν, και να μην φωνάζουν στον ίδιο βαθμό, αν θέλετε, ούτε αντιστοίχως η περιφέρεια, ούτε για παράδειγμα οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Αϊβαλής, δεν θα περίμενε κανείς, ο κύριος Βόλης, δεν θα περίμενε κανείς μια ίδιου τύπου αντίδραση από όλες τις υπόλοιπες παρατάξεις? Γιατί δεν συμβαίνει?
1: Ναι, τώρα μπορώ να πω εγώ ότι δεν θα περίμενα όταν εγώ έκανα αυτό, και το δυστυχώς πάρα πολλές φορές έχω καταλήξει στη δικαιοσύνη. Λέω δυστυχώς, γιατί θα ήθελα μέσα από τον δημόσιο διάλογο, μέσα από την καταγγελία, μέσα από την πίεση, να τους παίρνουμε με τη λούρα, να τους κυνηγάμε και να βελτιώνει την κατάσταση. Γι' αυτό υπάρχουν οι ομάδες πίεσης, γι' αυτό υπάρχει αντιπολίτευση, γι' αυτό υπάρχουν οι δημοσιογράφοι, τα μέσα ενημέρωσης, να παρακινεί ο ένας τον άλλον, και ακόμα και με τον έλεγχο τον βαρύτατο που πολλές φορές εγώ ασκώ. Εκεί αποβλέπει, πού αποβλέπει? Έχω εγώ τίποτα με τον Πελετίδη, δηλαδή? Με συγχωρείς πολύ, τις αδερφές μου τις έχω παντρεμένες. Η κόρη μου έτοιμη. Τι να έχω εγώ με τον άνθρωπο? Μήπως πήγαμε μαζί σχολείο? Αυτός ήταν στο χωριό του, εγώ ήμουνα στην Πάτρα.
0: Τον έχετε στο στόχαστρο όμως, τον έχετε μονίμως στο στόχαστρο περισσότερο.
1: Μα με ποιον να τα βάλω, ρε, με τον παπά της ενορίας τώρα?
0: Περισσότερο από άλλους διαχρονικούς αντιπάλους σας, κομματικούς και πολιτικούς.
1: Αδερφέ, είναι ο καταστροφέας της πόλης.
0: Γιατί το λέτε?
1: Δηλαδή,
0: αυτό?
1: Δηλαδή όποιος έχει μάτια βλέπει.
0: Γίνεται ανάπλαση παντού.
1: Είναι πόλης αυτή? Έχει καμιά σχέση αυτή η πόλης με αυτό που είδες εσύ προχτές εκεί που ήσουν σε μια μεγαλούπολη εκατομμυρίων? Είδες εσύ κάδους σπασμένους στην Κωνσταντινούπολη?
0: Όχι.
1: Είδες εσύ αυτή τη βρωμιά, που την εγκατάλειψη? Όχι, θέλω να μου πεις.
0: Ειλικρινά θα σας πω.
1: Ούτε και στην πλατεία Γεωργίου να μην υπάρχουν δέντρα? Δεν έχει λεφτά να πάει να αλλάξει τα δέντρα, ρε?
0: Μια και το αναφέρετε,
1: τώρα,
0: πρέπει.
1: Αντί για την Τριβάνια, λέει, θα βγαίνουν φώτα, λέει.
0: Ένα λεπτό. Λοιπόν, μία άνω τελεία σε αυτό που λέτε, γιατί μου δίνετε τώρα την πάσα. Γιατί θα το σχολίαζα και καλύτερα έτσι να το σχολιάσουμε παρέα.
1: Πολλές φορές λέω, καλά, οι συμπολίτες δεν έχουν πάει ούτε μέχρι τα Ολύμπια
0: γράφω,
1: να δούνε τι θα πει πεζόδρομος.
0: Γράφω λοιπόν.
1: Πάει τώρα στη Μεζόνους και έχουν ήδη σπάσει πλάκες.
0: Αποκαλύπτω λοιπόν τη Δευτέρα στην εφημερίδα Αρχαϊκή Πολιτεία τι ακριβώς θα κάνει στην ανάπλαση της πλατείας Γεωργίου ο Δήμος από το καλοκαίρι που ξεκινούν οι εργασίες. Και δεν υπάρχει πουθενά πρόσθεση δέντρων, δεντροφύτεψη, πουθενά. Και βγαίνουν στο Facebook, βγαίνουν στο Facebook στην ανάρτηση του δημοσιεύματος μου, βγαίνουν οι δημότες, οι συμπολίτες, και φωνάζουν όλοι με μια φωνή: βρε δέντρα, αφήστε τα LED και τα φώτα, δέντρα θέλουμε στην πλατεία.
1: Θα θέλουν κάποιος να οικονομήσει, ρε Αχιλλέα, τώρα, όπως οικονομήσανε τα Χριστούγεννα, που τα στέλνανε απέναντι με ανάθεση, με το ferry boat στον φίλο τους απέναντι, υπέγραψαν ολόκληρη συμβασάρα. Αλλά τώρα τι να πεις? Ζούμε δυστυχώς και το ένα φέρνει το άλλο και λέμε δεν βαριέσαι, έτσι είναι, δεν πειράζει. Δεν είναι έτσι, και πειράζει, και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που αντιδρούν. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που λένε όχι, δεν μπορεί να μένουμε σιωπηλοί. Εδώ είναι ένα έγκλημα, δεν είναι τώρα, πραγματικά δεν είναι μια υπόθεση που δεν βαριέσαι καημένα, είναι σαν τις άλλες. Δεν είναι έτσι. Το καταλαβαίνουμε. Γιατί δημόσια υγεία, τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό που συμβαίνει τώρα εδώ και μέρες.
0: Είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να είναι κυρίαρχο θέμα στην επικαιρότητα και με αυστηρό ύφος πλέον να ζητάμε ενημέρωση και εξηγήσεις. Καταρχάς ενημέρωση.
1: Ενημέρωση, και να βγει και να πει, να μην κάνουμε μπάνιο, αλλά ξέρεις κάτι αδερφέ, εάν βγει και πει την αλήθεια, καταλαβαίνει τι έχει να γίνει.
0: Ναι, γιατί κάποιος φταίει για αυτή τη διαρροή.
1: Μην πηγαίνετε για μπάνιο. Ποιοι άνθρωποι είναι σήμερα στην πλάση? Φτωχοί άνθρωποι που μπήκανε στο λεωφορείο, το αστικό, και πήγαν εκεί πέρα λίγο να δροσιστούν για να μην πάμε όλοι στους ψυχιάτρους. Για να μην ζουν με ψυχοφάρμακα. Να βγουν 5-6 ώρες στη θάλασσα τζάμπα. Τζάμπα, εκείνο είναι το μόνο ακόμα που είναι τζάμπα. Να πάρουν καθαρό αέρα, να κολυμπήσουν. Και έρχεται αυτός ο τύπος να τους αποκλείσει ακόμα και αυτό. Γιατί? Γιατί είναι κακός άνθρωπος, είναι παλιάνθρωπος? Όχι καλέ, καλός άνθρωπος λένε ότι είναι. Δεν το ξέρω εγώ τώρα αν είναι καλός άνθρωπος. Τέλος πάντων, ας είναι καλός άνθρωπος. Είναι κακός δήμαρχος. Και δεν τον νοιάζει, κύριε. Δεν τον νοιάζει, σκοτίστηκε. Μάλιστα. Και το δείχνει πόσο σκοτίστηκε. Και για την υγεία μας, και για την εικόνα της πόλης, και για την καθημερινότητά μας. Αλλά άκουσε να δεις, αν το πρόσεξες, εάν μέχρι τώρα πήγαινα στην δικαιοσύνη 5-6 φορές το χρόνο τέτοια θέματα, αντιλαμβάνεσαι τώρα πια που έχουμε και δικηγόρο σπίτι, τι έχουν να πάθουν.
0: Ναι.
1: Δεν θα τους αφήνω σε χλωρό κλαρί. Έχω δικηγόρο τζάπα.
0: Το γιο. Και να τον καμαρώνετε.
1: Το λέω γιατί αυτός πήγε και κατέθεσε εκ μέρους της δικηγορικής εταιρείας του Κώστα του Κρεμπίδα.
0: Ναι.
1: Και το λέω τώρα για να αστειευθούμε.
0: Ναι.
1: Είναι νέος δικηγόρος ο Γιάννης.
0: Καλή πορεία, καλή πορεία να έχει το παιδί.
1: Θα βασανίσει και το παιδί. Και λέω συγγνώμη, αλλά το μήλο από τη μηλιά πρέπει κάτω να πέφτει.
0: Να τους χαίρεστε, να χαίρεστε τα παιδιά και να χαιρόμαστε όλοι τα παιδιά μας και να προοδεύουν. Πάντως, για να το κλείσουμε έτσι όπως τα αρχίσαμε.
1: Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι και οι ανεξάρτητες αρχές και όλοι οι άλλοι αρμόδιοι,
0: ναι,
1: εάν κινηθούν, να πάρουν στο κατόπι τον Πελετίδη και εκεί τη ΔΕΙΑΠ, να τρέξουν γρήγορα να φτιάξουν, να αποκαταστήσουν τη ζημιά. Δεν υπάρχει σήμερα ζημιά και βλάβη που δεν αποκαθίσταται, το καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια, τώρα,
1: έχουν
0: δίμον
1: δώσει του κόσμου τα εκατομμύρια σε αναθέσεις.
0: Και αν δεν μιλά η Δημοτική Αρχή, να κινητοποιηθεί και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
1: Παρακαλώ, ξέρεις πόσα λεφτά έχει η ΔΕΙΑΠ? Η πλουσιότερη επιχείρηση είναι η ΔΕΙΑΠ. Η πλουσιότερη επιχείρηση στην Πάτρα. Στον τζίρο.
0: Πρέπει να είναι και η μόνη κερδοφόρα στη χώρα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή είναι μετά τον Πέτα. Πρώτος είναι ο Πέτας και μετά είναι η ΔΕΙΑΠ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η πλουσιότερη. Μην κάνουν μόνο αναθέσεις μόνο για τους εργολάβους. Ξέρεις πόσα δίνουν με αναθέσεις στους εργολάβους στη ΔΕΙΑΠ? Για ρώτα να μάθεις πόσα εκατομμύρια έδωσαν πέρυσι.
0: Θα το ψάξω. Θα το ψάξω. Τώρα που μου δίνεις πάσα, θα το ψάξω.
1: Άρα λοιπόν ας πάνε τώρα με γρήγορες διαδικασίες να φτιάξουν τη βλάβη. Γιατί
0: βέβαια
1: αργούνε τόσες μέρες, μπορούν να μας πούνε? Γιατί είναι άχρηστοι, γιατί το κάνουν? Μα με πήρε σήμερα, λέει, δεν αγαπάει αυτός τον κόσμο, λέει. Ωραία, είπε κανένας δεν τον αγαπάει. Αλλά δεν φτάνει η πλατωνική αγάπη.
0: Το θέμα δεν
1: λοιπόν,
0: είναι να θες, είναι να μπορείς.
1: Να αποκαταστείς τη ζημιά, κύριε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
1: εγώ
0: πάρα πολύ. Και για να το κλείσουμε όπως τα αρχίσαμε. Το πιο συγκινητικό.
1: Να έχουμε την ευχή του Πατριάρχη.
0: Του
1: λοιπόν
0: Πατριάρχη.
1: Είδες που λέει γέροντα η ευχή.
0: Πρόσεξε. Το Πατριάρχη, γέροντα η ευχή. Το πιο viral βιντεάκι με την Νίκος Νικολόπουλος. αλλά οφείλω να το πω δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι ευχαριστώ την Πατρινή, τη συνάδελφο, τη φίλη που μου κανόνισε αυτό το ραντεβού, τη Μαρία Ζαχαράκη, γιατί αλλιώς δεν θα βλέπα Πατριάρχη ποτέ, ούτε από απόσταση. Και δεύτερον, η πιο συγκινητική στιγμή.
1: Την καμαρώνουμε όλοι, Αχιλέα, πραγματικά κάθε βράδυ που τη βλέπουμε στην τηλεόραση.
0: Είναι σοβαρή.
1: Την καμαρώνουμε ειλικρινά. Για τον τρόπο που παρουσιάζει τα γεγονότα, τις ειδήσεις, με τεκμηρίωση, με σοβαρότητα και με ένα ήθος που σπανίζει στην εποχή.
0: Όντως, και το έχουμε ανάγκη. Και η στιγμή πιο συγκινητική ήταν στην Πρίγκιπο, αγαπητέ Νίκο Νικολόπουλε, εκεί που έβλεπε τα ελληνικά παλιά αρχοντικά εγκαταλελειμμένα και ένιωθες μια γλυκή πίκρα με αυτό που έβλεπες.
1: Ελπίζω
0: αλλά
1: να μην σε κερδίσει η πόλη των πόλεων, η βασιλεύουσα της καρδιάς μας, και σε χάσουμε εδώ από την δυτική συμπρωτεύουσα.
0: Δεν πειράζει, τώρα πια με την τεχνολογία οι αποστάσεις εκμηδενίζονται. Τα φιλιά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλά, αγαπητέ Νίκο Νικολόπουλε. Να είστε καλά.
1: Και πάρτε και εκείνον τον δήμαρχο, αν τον βρείτε. Να
0: θα επιδιώξουμε να πάρουμε απάντηση.
1: Τι λέει αυτό, ρε παιδί μου, το έχει πάρει χαμπάρι ή δεν το έχει πάρει ακόμα χαμπάρι?
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Είναι to the point αυτή η τοποθέτηση του Νίκου Νικολόπουλου με το δικό του γνωστό ύφος. Δεν γίνεται να έχουμε ελλείμματα στον πατραϊκό κόλπο, ρε παιδιά, και να κάνουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Βρωμίζει η θάλασσα, μολύνεται η θάλασσα και πάμε να κάνουμε μπάνιο. Πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες, πρέπει να ενημερωθούν. Δεν γίνεται, και δεν το λέει ο Νικολόπουλος, δεν το είπε ο Ροδίτης, δεν το είπε κάποιος που μπορεί να έχει ενδεχομένως μια πολιτική σκοπιμότητα. Το λέει ο επιστήμονας, το λένε οι επιστήμονες, το λέει ο καθηγητής του τμήματος υγιεινής της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Μην κάνετε μπάνιο. Από τα Βραχνέικα μέχρι του Δημοργόπουλου έχει γεμίσει ο πατραϊκός λίμματα. Λοιπόν, 1:54 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάντα μαζί μας στο Sushi Bar & Noodles, Άγια Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού Γωνία, εκεί όπου θα λατρέψετε στην κυριολεξία το αυθεντικό σούσι της πόλης και οποιοδήποτε άλλο από τα ασιατικά πιάτα διαλέξετε, επιλέξετε από το μενού, και να είστε βέβαιοι ότι θα είναι παρασκευασμένα από άριστες πρώτες ύλες, προσεγμένες, προσεκτικά μάλλον διαλεγμένες. Αυτά για σήμερα, να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία, εδώ στον Antenna Radio Πάτρας 105,3 Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο, και διαδικτυακά στο Live 24 του Antenna Πάτρας. Πολύ εύκολα μας ακούτε ακόμα και από το κινητό. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Γεια και χαρά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
7: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασες.
12: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 6 Μαΐου σήμερα, με τον φόβο της Βεντέτας να πλανάται στην αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης και με τον καθημερινό γολγοθά των οδηγών στα μεγάλα αστικά κέντρα που αναζητούν επί ώρες θέσεις στάθμευσης. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Μικρόφωνο ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σοκ στην Κρήτη για τη δολοφονία 20χρονου μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων. Ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Του έστεισε ενέδρα στην αμουδάρα Ηρακλείου, τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε επισόπλατα. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και υποστήριξε ότι δεν είχε προσχεδιάσει την πράξη. Συνελήφθη και η σύζυγός του, ο σύνεργος, καθώς βρισκόταν στο αυτοκίνητο την ώρα της επίθεσης.
0: Θετικός στον Χανταϊό βρέθηκε άνδρας στην Ελβετία που νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Ο ασθενής ήταν προηγουμένως σε επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο υπάρχουν 8 επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα του ιού. Σε δύο ασθενείς έχει εντοπιστεί το στέλεχος των άνδεων που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το πλοίο είχε αποφασιστεί να καταπλέψει στα Κανάρια νησιά, ωστόσο οι τοπικές αρχές δεν αποδέχονται ελιμενισμό του.
1: Προσωρινή παύση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Τραμπ προκειμένου να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα υπογράμμισε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Για νίκη της Τεχεράνης μιλούν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε συμφωνία, αναφέρει ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος.
0: Ένορκη διοικητική εξέταση διετάχθη για την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Η ανήλικη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι.
1: Γολγοθάση αναζήτηση στάθμευσης στην Αθήνα. Καθημερινά 800.000 άνθρωποι ψάχνουν εναγωνίως μία θέση για τα οχήματά τους, όπως αποκάλυψε η Real News. Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση?
0: Πολύτιμο εργαλείο χαρακτήρισε την ψηφιακή κάρτα εργασίας η Υπουργός Νίκη Κεραμέως μιλώντας στο σταθμό μας. Με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, έκανε λόγο για κυβιστήσεις, σημειώνοντας πως υπάρχει διαγωνισμός Τσίπρα-Ανδρουλάκη για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα.
1: Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το ενδεχόμενο επέκταση τη συνεργασία των τριών χωρών.
0: Τον πρώτο της διυπηρετικό βαλιστικό πύραυλο παρουσίασε η Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει βεληνικές 6.000 χιλιόμετρων και μπορεί να φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
1: Στα αθλητικά, για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της Ευρωλίγκας. Επικράτησε εκτός έδρας με 105-82 της Μονακό και με 3-0 στις νίκες στη διαδικασία των play-offs. Σφράγισε το εισιτήριο για τους 4 της διοργάνωσης. Παναθηναϊκός Βαλένθια στις 9:15 απόψε στο κλειστό του ΟΑΚΑ στον τρίτο αγώνα. Με 2-0 στις νίκες προηγούνται οι πράσινοι.
0: Μετά από 20 χρόνια η Arsenal προκρίθηκε και πάλι στον τελικό του Champions League. Κέρδισε στο Λονδίνο 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτη στον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών στις 10 το βράδυ. Στον άλλο ημιτελικό η Bayern Μονάχου υποδέχεται την κάτοχο του τίτλου Paris Saint-Germain.
1: Και έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Έρχεται κύμα ζέστης και αφρικανικής σκόνης.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφουβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου σε Ελαιώνα Σκαραμαγκά. Στο κόκκινο η άνοδος των Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας, οι δύο κατευθύνσεις των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ισταδίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην Κάφοβο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
1: Από σήμερα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νέα Ιωνία, Παναγιώτη, πού ακριβώς και για πόσο?
3: Τροποποιήσεις στην κυκλοφορία στη Νέα Ιωνία λόγω επισκευής της σύραγγας στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντοπούλου Νοσοκομείου Αγία Όλγα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών απαγορεύεται η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα της Εθνικής Αντιστάσεως από την οδό Ερμού προς την οδό Μορφοκλησιάς και αντίστροφα. Απαγορεύεται επίσης η στάση και η στάθμευση στις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως Αγίας Όλγας, Κωνσταντοπούλου, Γαλανού, Μάντικα, Φιλελλήνων, Παπά, Ναυάρχου, Βότση, Κηδονιών και Αντιλοστασίου. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι τα μεσάνυχτα της 20ης Μαΐου.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σοκάρει το Πανελλήνιο το νέο φωνικό στην Κρήτη με τον 54χρονο που αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια του και δολοφόνησε εμψυχρό ένα 20χρονο παιδί. Ο δράστης που παραδόθηκε στις αρχές θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα. Αστυνομικοί συνέλαβαν και τη σύζυγο του 54χρονου με την κατηγορία της συνέργειας. Στην περιοχή της Αμουδάρας που σημειώθηκε η εμψυχρό δολοφονία επικρατεί εντονότατη ανησυχία και λαμβάνονται έκτακτα μέτρα καθώς εκφράζονται φόβοι για βεντέτα. Συνδεόμαστε με τον Θεοδόση Πάνου που έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Δυστυχώς για μία ακόμα φορά, Θεοδόση, η Κρήτη απασχολεί την επικαιρότητα με αρνητικό τρόπο.
4: Στο ίδιο έργο θεατές και για πόσο καιρό ακόμα θα είμαι σε θέση ως αστυνομικός συντάκτης να λέω για φόβους βεντέτας μετά από ένα τέτοιο περιστατικό. Συγγνώμη, ένα περιστατικό αυτοδικίας. Και αυτό γιατί? Γιατί δύο φίλοι, 17 ετών, αδελφικοί φίλοι, πριν από 3 χρόνια, εν γνώση των γονιών τους, γιατί γνώριζαν τη στενή φιλία που είχαν τα δύο παιδιά, πήραν ένα αυτοκίνητο, κάθισε στη θέση του συνοδηγού, του οδηγού, ο 17χρονος, που χθες 20-21 ετών πια έπεσε νεκρός, και στη θέση του συνοδηγού ο 17χρονος γιος του δράστη. Φαίνεται να είχαν καταναλώσει εκείνη την ημέρα αλκοόλ, τραυματίστηκαν και οι δύο σοβαρά από αυτό το τροχαίο.
0: Δεν είχαν καν δίπλωμα, Θεοδόση, 17 χρονών
4: δεν
0: παιδιά.
4: Δεν είχαν δίπλωμα, βεβαίως, όχι, δεν είχαν δίπλωμα. Είναι 17 ετών, αν μη τι άλλο. Με αποτέλεσμα όμως λόγω του τροχαίου να χάσει, όπως είπαμε, τη ζωή του ο 17χρονος. Αυτό φαίνεται ότι η οικογένειά του δεν το άντεξε, κυρίως ο πατέρας και η μητέρα, πρέπει να σας πω, η οποία μητέρα ήταν παρούσα στο φωνικό. Τα επεισόδια αυτά τα 3 χρόνια έδειχναν ότι η υπόθεση αυτή καλή κατάληξη δεν θα έχει. 4 φορές είχε απευθυνθεί η οικογένεια του θύματος στην αστυνομία. Είχαν κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Εκκρεμούσε δικαστήριο. Είχαν πάει υψηλόβαθμοι αστυνομικοί να μιλήσουν με τον 54χρονο, να του πούνε ότι ξέρεις, συμβαίνουν αυτά στη ζωή, δυστυχώς καταλαβαίνουμε. Έχασε το παιδί σου, αλλά δεν ευθύνεται ο 21χρονος. Δεν έχει ευθύνη. Παιδιά ήταν και τα δύο, πήρανε το αυτοκίνητο, έγινε το κακό. Το πλησίαζαν παράγοντες της περιοχής για να το συνετήσουν. Απευθύνθηκε σε ψυχολόγο. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν συνέχιζε να συνομιλεί με τον ειδικό. Γεγονός είναι ότι χθες το απόγευμα οι δύο συναντήθηκαν στην λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, στο Γάζι. Αμέσως μόλις είδε το αυτοκίνητο του 21χρονου, ο 54χρονος, τη θέση του συνοδηγού κάθονταν και η σύζυγός του, έστριψε το αυτοκίνητο, καβάλισε την διαχωριστική νησίδα γιατί κινούνταν σε αντίθετα ρεύματα και προσέκρουσε με δύναμη επάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 21χρονος. Κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν θα έχει καλή κατάληξη η ιστορία αυτή. Βγήκε από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να πάει να βρει προστασία σε ένα διπλανό χώρο με καταλύματα, με τουριστικά καταλύματα. Βγήκε από το αυτοκίνητο κατευθείαν ο 54χρονος κρατώντας ένα Magnum περίστροφο 357 και άρχισε να βάλει εναντίον. Το αρχικά με το που βγήκε από το αυτοκίνητο του έριξε 2 βολές στον θώρακα και στη συνέχεια όλες οι υπόλοιπες, γιατί το άδειασε το περίστροφο, έχουν βρει το παιδί στην πλάτη. Φαίνεται από ένα ηχητικό ντοκουμέντο μάλιστα που υπάρχει, φαίνεται ότι στο τέλος έριξε και χαριστική βολή για να είναι σίγουρος. Εν συνεχεία μπήκε στο αυτοκίνητό του σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό, σαν να έχει κάνει κάτι το πάρα πολύ λογικό, πήγε στο σπίτι. Άφησε την σύζυγό του, κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου και παραδόθηκε λέγοντας στους αστυνομικούς: ήρθα να με συλλάβετε, Τώρα πια έχω ησυχάσει, καθάρισα το αίμα του παιδιού μου. Αυτό τους είπε. Βεβαίως στην συνέχεια, λίγες ώρες μετά, συνελήφθηκε η σύζυγός του, καθώς διαπιστώθηκε τόσο από βιντεοληπτικό υλικό, όσο και από αυτόπτες μάρτυρες, ότι ήταν παρούσα στο φωνικό, κάθονταν στην θέση του συνοδηγού. Και πρέπει να σας πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια, γιατί όλο το σκηνικό κράτησε για 2,5-3 λεπτά, δεν βγήκε από το αυτοκίνητο, κάθονταν μέσα στο αυτοκίνητο. Μία οικογένεια έχει χάσει το παιδί της, μία άλλη οικογένεια έχασε το παιδί της σε ένα τροχαίο, άλλη αυτή η μάστιγα, έχουμε περίπτωση αυτοδικίας και δυστυχώς, θα πάω λίγο πίσω το ρεπορτάζ, από εκεί που ξεκίνησες εσύ τον πρόλογο, Βασίλη, ο φόβος για βεντέτα πλέον είναι πάρα πολύ έντονος. Είμαστε στο 2026 και να δω, εγώ έχω φτάσει στα 58, να δω για πόσο καιρό ακόμα θα μιλάω για βεντέτα.
0: Θα μιλάμε για αυτού του είδους της πράξης αυτοδικίας στην Κρήτη. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση. Όλα τα στοιχεία πάντως δείχνουν ότι ήταν αποφασισμένος ο 54χρονος να σκοτώσει. Να ακούσουμε τι δήλωσε στον Αντένα η δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου, Αλεξάνδρα Σπανάκη, η οποία αποκάλυψε, όπως μας είπε και ο Θεοδόσης, πως είχαν γίνει καταγγελίες και είχαν υποβληθεί και μηνύσεις κατά το παρελθόν.
5: Είναι μια εγκληματική ενέργεια, απολύτως προσχεδιασμένη. Είναι η εκτέλεση του χρονικού ενός προαναγγελθέντος θανάτου, πρέπει να σας πω.
6: Δηλαδή,
5: ο άνθρωπος αυτός επανειλημμένος είχε στραφεί εγκληματικά εναντίον του παιδιού. Είχαν γίνει καταγγελίες, είχε σχηματιστεί δικογραφία ανακριτική, στην οποία απολογήθηκε, του είχαν επιβληθεί όροι. Προσφάτως είχε υποβληθεί μήνυση από το παιδί, διότι είχε κινηθεί και άλλες φορές με εγκληματικές προθέσεις εναντίον του, γιατί ήταν φίλοι τα δύο παιδιά. Την ίδια οδύνη βίωνε και το παιδί αυτό.
6: Ότι το παιδί κρατούσε όπλο και όταν βγήκε από το αυτοκίνητο δεν ισχύει, λέτε εσείς.
5: Είναι κατασκευασμένο ψεύδος.
6: Ψεύδο, ναι.
5: Πόπιμη προφανώς η επίκληση αυτού του ψεύδους. Αν οπλοφορούσε το παιδί, δεν θα χρησιμοποιούσε το όπλο, δεν θα βρισκόταν πάνω του. Τον κυνήγησε και τον πυροβόλησε όπως κυνέβη και άλλες φορές. Πρόσφατα γλίτωσε από το μένος αυτού του ανθρώπου, μπαίνοντας σε ένα σπίτι, το παιδί ήταν στη δουλειά του, εκείνος τον είδε, τον κυνήγησε ξανά και μία γυναίκα τον έσωσε που άνοιξε την πόρτα και τον έβαλε στο σπίτι της μέσα.
0: Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας μίλησε για την δολοφονία αυτή στην δημόσια τηλεόραση. Ακούμε την Κωνσταντία Δημοκλείδου.
7: Συναντήθηκαν τυχαία, αρχικά εμβόλησε το όχημα του θύματος και στη συνέχεια πεζοί και οι δύο, αφού βρέθηκαν στον δρόμο, ακολούθησε το θύμα και πυροβόλησε εναντίον του με το όπλο το οποίο ο ίδιος παρέδωσε στη συνέχεια στο τοπικό αστυνομικό τμήμα όταν εμφανίστηκε μετά από λίγη ώρα και ομολόγησε ουσιαστικά την πράξη του. Οπλοφορούσε και δεν απετράπη η ενέργειά του από αυτή, από το συγγενικό του πρόσωπο το οποίο βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό. Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση, κάποια ασφαλιστικά μέτρα που είχαν ζητήσει ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που αφαιθήθηκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα.
1: Την ώρα που ο θάνατος του 13χρονου στην Ηλία με το πατίνι και οι συνεχείς τραυματισμοί κυρίως παιδιών τις τελευταίες ημέρες έχουν ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τα όρια της χρήσης τους, χθες εντοπίστηκε άνδρας να τρέχει στη Συγκρού με πατίνι με ταχύτητα πάνω από 70 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια, Σοφία Γαλάνη, ότι πήγαινε με τριπλάσια ταχύτητα από την προβλεπόμενη, άρα το πατίνι ήταν πειραγμένο.
8: Οι άνδρες της τροχέας έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν τον 23χρονο Αιγύπτιο να κινείται στη δεξιά λωρίδα, στο ρεύμα προς Πειραιά, με την ηλικιώδη ταχύτητα των 72 χιλιόμετρων την ώρα. Βάσει νόμου, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τα ηλεκτρικά πατίνια είναι τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Ο οδηγός, ο οποίος είχε προφανώς επέμβει στο μοτέρ του πατινιού για να πετύχει την τριπλάσια σχεδόν ταχύτητα από ό,τι η κανονική, συνελήφθη επί τόπου. Αν και φορούσε κράνος, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ιατρικών Αθηνών. Στην Κρήτη τώρα, ένας 40χρονος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Χερσονήσου το περασμένο Σάββατο. Ο εν λόγω άνδρας, ο οποίος εργάζεται σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχο του πατινιού, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τοίχο και να τραυματιστεί σοβαρά. Είναι ένα ζήτημα που προκαλεί ανησυχία και στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι θάνατοι από ηλεκτρικά πατίνια αυξήθηκαν από 61 το 2021 σε 92 το 2022. Στην Ελλάδα η κατάσταση επιδεινώνεται με συχνά τροχαία που εμπλέκουν ανήλικους χρήστες πατινιών, οδηγώντας σε σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και σε θάνατο. Χρειάζεται αυστηροποίηση λοιπόν του πλαισίου και περισσότερη έλεγχη, δήλωσε στον Real FM ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας Αττικής και επαγγελματίας οδηγός αγώνων Κωνσταντίνος Μαρκουίζος.
9: Υπάρχουν και πατίνια τα οποία έχουν υποστεί παρέμβαση.
8: Λεφέ μου, Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας Αττικής και επαγγελματίας οδηγός αγώνων Κωνσταντίνος Μαρκουίζος.
9: Υπάρχουν και πατίνια τα οποία έχουν υποστεί παρεμβάσει.

0: Μόνο ήμουν όμω ένα τέτοιο όχημα το οποίο δεν έχει τη σταθερότητα που έχει μια μοτοσυκλέτα, α το πούμε, διότι έχει υψηλό κέντρο βάρου, είναι όρθιο αναβάτη, έχει μικρού τροχού, δεν έχει το αντίστοιχο καλό σύστημα πέδηση και δεν έχει ένα ικανό σύστημα ανάρτηση να πηγαίνει με αυτά τα χιλιόμετρα. Άρα το καθιστά ένα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο μεταφορικό μέσο. Δεν είναι παιχνίδι, έτσι. Και αυτό είναι το λάθο το μεγάλο, όχι μόνο από αυτού που έχουν τα πειραγμένα, αλλά και για τα απείραχτα, όταν τα οδηγούν μικρά παιδιά, ιδίω κάτω των 15 ετών. Υπάρχει ένα πλαίσιο στον κώδικα οδική κυκλοφορία. Προφανώς χρήζει περαιτέρω βελτίωση, δηλαδή σου ορίζει ότι πρέπει κάποιος για να οδηγήσει το δρόμο συνυπάρχοντας με αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες πρέπει να έχει κλείσει το 15ο έτος ηλικίας του, να ανεβαίνει μόνος του πάνω στο πατίνι, χωρώντας κράνο, δεμένο, χωρίς να ακούει μουσική, χωρίς να ακούει ακουστικά, χωρίς να χρησιμοποιεί κινητό και χωρίς να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Θέλει μια πινακίδα ταυτοποίησης του οχήματος, γιατί όχι με τη στιγμή που πηγαίνει στον δρόμο, μπορεί να χτυπήσει έναν άνθρωπο, ένα παιδί, έναν ηλικιωμένο και να του δημιουργήσει προβλήματα. Να τον τραυματίσει σοβαρά. Εν αναμονή λοιπόν των αποφάσεων και των ανακοινώσεων του Υπουργού κ. Χρυσοχοίδη, θα δούμε και θα σχολιάσουμε τότε. Εμείς από την Περιφερειακή Αρχή δημιουργούμε στο νότιο προάστια, στο νότιο τομέα, ξεκινάει από εκεί υποδηλατόδρομος που φτάνει μέχρι τον Γκάζι, από την παραλιακή δηλαδή μέχρι τον Γκάζι, και μετά ο βόρειος ποδηλατικός άξονας που φτάνει μέχρι την Κηφισιά.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλη ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα Χανταϊού και οι τρεις θάνατοι επιβατών σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Νωρίτερα, οι Ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα του επιτρέψουν να κατευθυνθεί προς τα Κανάρια νησιά. Ωστόσο, ο ηγέτης τους αρνήθηκε τον ελιμενισμό, ενώ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει πως οι ιατρικές υπηρεσίες στο πράσινο ακροτήρι δεν είναι σε θέση να εξετάσουν με ασφάλεια όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα. Συναγερμό σήμανε Τζένι Κρυθαρά και στην Ελβετία, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, σε νοσοκομείο της Ζυρίχης νοσηλεύεται άνδρας που είχε προσβληθεί από τον ιό.
2: Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η κυβέρνηση της Ελβετίας, Βασίλη, ο άνδρας αυτός, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Ζυρίχης, επέστρεψε στη χώρα αφού πρώτα είχε ταξιδέψει με το κρουαζιερόπλοιο Πόντιους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο άνδρας αυτός είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στη Νότια Αμερική μαζί με τη σύζυγό του στα τέλη του Απριλίου, αφού εμφάνισε συμπτώματα της νόσου. Πήγε στο νοσοκομείο, όπου και μπήκε άμεσα σε απομόνωση. Η σύζυγος του άνδρα δεν εμφάνισε συμπτώματα, αλλά τέθηκε και εκείνη προληπτικά σε περιορισμό, με τις αρχές να εκμηλατούν πλέον τις επαφές τους με άλλα άτομα. Την ίδια ώρα, όπως είπες, οι αρχές των Κανάριων νήσων εξέφρασαν την άρνησή τους στην πρόσδεση του πλοίου στο λιμάνι της Τενερίφης. Ο επικεφαλής περιφερειακής κυβέρνησης, ο Φερνάντο Κλαβίχο, δήλωσε πως η απόφαση της πρόσδεσης δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο, ούτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουν το κοινό ή να εγγυηθούν την ασφάλειά του. Νωρίτερα έχει γίνει γνωστό πως οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των άνδεων του Χανταϊού, που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κουραγερόπλιο Χόντιους, στο οποίο είχε σπάσει η επιδημία της ασθένειας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τζένι, και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γκίκας Μαγιορκίνης, που είναι αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
3: Το συγκεκριμένο περιστατικό που μας έχει απασχολήσει φορά Χανταϊούς της Νέας Γης, να το πούμε, είναι της Νότιας Αμερικής. Μιλάμε συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε και σήμερα, απομονώθηκε ο λεγόμενος ιός των άνδεων, Άντις λέγεται, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που γνωρίζουμε ότι μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων. Είναι λοιπόν ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται, όχι πολύ εύκολα, αλλά μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων και προκαλεί συμπτώματα από τον πνεύμονα. Οι Χανταϊοί που έχουμε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα προκαλούν κυρίως συμπτώματα από τους νεφρούς. Έχουν πιο ήπιο προφίλ, να το πούμε έτσι. Θεωρούμε ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια, ότι με μία εχμηλάτηση και με ένα περιορισμό κρουσμάτων θα περιοριστεί η επιδημία.
4: Θα μείνουμε στη διεθνή επικαιρότητα και θα περάσουμε στις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη της Αμερικανικής επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ο Τραμπ ανακοίνωσε την πάυση του σχεδίου, επικαλούμενος πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και αιτήματα τρίτων χωρών. Άλλη μια ευνηδιαστική αλλαγή στη στάση του Αμερικανού Προέδρου Θανάση Τσίτσα.
5: Ναι, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναστέλουν προσωρινά την ναυτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς, Μόλις μια μέρα μετά την έναρξή της, επικαλούμενος μεγάλη πρόοδος συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

0: Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, σημειώνοντας πως παρότι ο Αμερικανικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ, η επιχείρηση Project Freedom παγώνει προσωρινά ώστε να διαπιστωθεί αν μπορεί να επιτευχθεί και να υπογραφεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε μια προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Στο επίκεντρο του διαπραγματεύσεων βρίσκεται ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων, το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για συνομιλίες 30 ημερών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, την άρση κυρώσεων και την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενά του Ορμούζ. Το σχέδιο προβλέπει μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου για τουλάχιστον 12 χρόνια, αστερότερους ελέγχους από τις θεωρητές του ΟΗΕ και δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει πυρηνικό όπλο. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα αποχωρούσαν σε σταδιακή άρση κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Η εξέλιξη έχει καθησυχάσει τις αγορές ενέργειας, με τον Brent να υποχωρεί περίπου στο 2% κοντά στα $108 το βαρέλι, αλλά παρόλα αυτά 1.600 πλοία και πάνω από 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι εσωτερικές διαιρέσεις στην ιρανική ηγεσία ενδέχεται να δυσκολέψουν την επίτευξη τελικής συμφωνίας.
1: Πάντως, από την άλλη πλευρά, να πούμε ότι τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης πανηγυρίζουν, κάνουν λόγο για νίκη της Τεχεράνης. Ενώ φαίνεται ότι παίζει κομβικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις πλέον και η Κίνα, καθώς το Πεκίνο επισκέπτεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αρακτσή. Μία εβδομάδα, μάλιστα, πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο και τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ. Τώρα, Θανάση, κατά την επίσκεψή της εδώ στην ΕΡΤ, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ προανήγγειλε το ταξίδι ουσιαστικά του Αμερικανού Προέδρου στη χώρα μας. Πότε να το αναμένουμε?
0: Ας βάλουμε μπροστά ένα ενδέχεται. Είναι η τρίτη φορά που η κυρία Γκλιφόλη μιλάει για επικείμενη επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα, χωρίς όμως αυτό να επιβεβαιώνεται από Λευκό Οίκο και Αθήνα. Ο Τραμπ, όπως είπε, αναμένεται να επισκεφθεί την Ελλάδα εντός του 2026, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η επίσκεψη να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο Αμερικανός πρόεδρος θα περάσει από την Αθήνα καθοδόν προς τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Ιουλίου. Παράλληλα, αναμένεται στην Αθήνα τον Ιούλιο και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκζεθ, αλλά σε όλα αυτά πιο πιθανή θεωρείται η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πρέπει να γίνει ο επόμενος γύρος των Ελληνοαμερικανικών του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Είναι δύο-τρεις επισκέψεις που μένει όμως να επιβεβαιωθούν, γιατί όπως μας έλεγε και διπλωμάτης, με την παρούσα αμερικανική διοίκηση κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος.
1: Είναι όλα ρευστά λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα και να ακούσουμε εμείς τον καθηγητή τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, τον κύριο Ιωάννη Μάζη, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου εκτίμησε ότι ο Τραμπ κερδίζει πολλά χρήματα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
2: Όλοι λένε ότι ο κύριος Τραμπ δεν ξέρει τι λέει, γιατί αυτοαναιρείται συνέχεια. Εγώ αυτό το ονομάζω μίχλη πληροφορίας, η οποία είναι συγκεκριμένη. Γιατί του επιτρέπει να έχει ευελιξία αφενός, και η ευελιξία αυτή του χρειάζεται για ένα αφήγημα νίκης όποτε τον βολεύει. Ο κύριος Τραμπ κερδίζει πολύ χρήμα αυτή τη στιγμή με το αμερικανικό shale gas και το αμερικανικό πετρέλαιο. Ξέρετε ποιοι έχουν τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο? Οι Αμερικανοί, πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγοί πετρελαίου στον κόσμο? Οι Αμερικανοί, πάνω από όλους. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές πετρελαίου σε όλο τον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Δηλαδή, αρχίζουμε και λέμε, τώρα που πήραν και τα πιτάσματα της Βενεζουέλας και τα διαχειρίζονται, δεν νομίζω ότι τους βλάπτει αυτή η υπόθεση.
3: Πονοκέφαλο προκαλεί την ίδια ώρα στους πολίτες το κύμα ακρίβειας που πυροδοτεί ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Καθημερινά οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με αλλαγές στα ταμπελάκια που αναγράφουν τις τιμές σε πολλά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Εφιάλτης έχουν γίνει οι ανατιμήσεις, Δημήτρη Χριστούλια. Η παγκόσμια οικονομία κρέμεται κυριολεκτικά από τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Μας έλεγες εδώ στο κεντρικό δελτίο του Real FM ότι εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης περιμέναμε να ακριβήνουν προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Βασίλη, ακριβώς θα ξεκινήσω από αυτό που είπες, διότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent έχει κατρακυλήσει μετά από τις νέες εξαγγελίες του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά προαναγγέλει μια πάυση του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Θα σου πω το εξής: τις προηγούμενες ημέρες το πετρέλαιο Brent είχε φτάσει στα 126 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από τα 100, δηλαδή σε μία μέρα έχει μειωθεί κατά 12%, είναι σε 98 δολάρια το βαρέλι. Και αυτό σημαίνει πολλά για την παγκόσμια οικονομία και πάνω απ' όλα, Βασίλη, σημαίνει πολλά για τις τιμές στα καύσιμα στην Ελλάδα, αλλά και τις τιμές των προϊόντων. Αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι περνούν σταδιακά οι αυξημένες τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, τα ράφια των σούπερ μάρκετ, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο φυσικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Τώρα, Βασίλη, σύμφωνα με την.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Και με νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. Ειδικότερα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται ανατιμήσεις έως 11% στα τυριά, 9% στα έτοιμα γεύματα, στα σαπούνια και την μαγιά ψυγείου, 10% στις κονσέρβες, 8% στα σοκολατοειδή και 2% στο γάλα ευαπορέ. Αυτές είναι κάποιες από τις ανατιμήσεις, οι οποίες κάποιες από αυτές έχουν περάσει ήδη στα ράφια του σούπερ μάρκετ, ενώ κάποιες άλλες θα περάσουν τις αμέσως επόμενες μέρες. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για ανατιμήσεις που γίνονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις και όχι από το σύνολο των κατηγοριών που θα περάσουν στα ράφια του σούπερ μάρκετ και περνούν στα ράφια του σούπερ μάρκετ, Βασίλη, ανάλογα με τα αποθέματα που έχουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στις αποθήκες τους. Με την ακρίβεια λοιπόν να συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα, Βασίλη, για τα νοικοκυριά, ορατός είναι ο κίνδυνος να υπάρξουν και νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, αλλά όλα αυτά θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη, από τις εξελίξεις που θα υπάρχουν στη Μέση Ανατολή. Τώρα, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι καταναλωτές, εάν συνεχιστεί η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα έρθουν αντιμέτωποι και με νέες ανατιμήσεις. Να θυμίσω ότι ήδη οι πληθωριστικές πιέσεις που απορρέουν από τον πόλεμο αποτυπώνονται και στα στοιχεία που δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, η Eurostat, για τη χώρα μας, με τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται το 4,6% τον Απρίλιο από 3,4% το Μάρτιο. Τώρα, με στόχο να περιορίσουν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, βρίσκονται βιομηχανίες τροφίμων και εμπορικές επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν προϊόντα, τα οποία καταγράφονται, Βασίλη, αδικαιολόγητες ανατιμήσεις ή σημαντικές διαφορές τιμές που πωλούν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
3: Δημήτρη, θα σε πάω και σε κάτι λαϊκό που ξέρω ότι καταναλώνεις, αλλά δεν σ' αρέσει να συζητάς. Το τυλιχτό σουβλάκι που οι διακυμάνσεις στην τιμή του αποτυπώνουν πλήρως το πρόβλημα. Πριν από λίγο καιρό το αγοράζαμε κοντά στα 3 ευρώ και σήμερα ξεπερνά τα 5.
4: Θα σου πω, Βασίλη, το εξής. Πριν από λίγο, για προκειμένου να πάρουμε τις τελευταίες πληροφορίες για το τι γίνεται με το δημοφιλέστερο φαγητό που έχουμε εμείς οι Έλληνες, το σουβλάκι, μίλησα με τον πρόεδρο των Βιζιτοπολών Αττικής, τον κύριο Νίκο Αγγελοσούλη, ο οποίος πραγματικά μου είπε ο άνθρωπος ότι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να μην αυξήσουν ξανά τις τιμές στο σουβλάκι. Τόνισε ότι μέχρι στιγμής η πλειονότητα των σουβλατζίδικων δεν έχουν κάνει, τις τελευταίες ημέρες μιλάμε, δεν υπάρχουν νέες αυξήσεις τιμές. Τονίζοντας ωστόσο, Βασίλη, ότι αν συνεχιστεί η σημαντική αύξηση των πρώτων υλών, και μιλάμε για ενέργεια, μιλάμε πρώτες ύλες που αφορούν το κρέας, τα λαχανικά, αλλά και πολλά αναλώσιμα που χρησιμοποιεί ένα φυτοπολείο, τότε είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν και νέες ανατιμήσεις. Όπως πολύ σωστά είπες, αυτή τη στιγμή ένα τυλιχτό με γύρω πωλείται. Τα περισσότερα φυτοπολία, να πούμε ότι είναι από 3 ευρώ και 70 λεπτά έως 4 ευρώ και 20 λεπτά. Ωστόσο, δεν λείπουν και κάποιες περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής θα πρέπει να πληρώσει ακόμα και 5 ευρώ για ένα πιτόγυρο, Βασίλη.
3: Και πολλοί αποδίδουν την αύξηση αυτή στο παραπάνω τσατζίκι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Χριστούλια.
1: Την ώρα λοιπόν που οι τιμές στο κρέας έχουν πάρει για τα καλά την ανηφόρα, η εγχώρια κτηνοτροφία συνεχίζει να πλήττεται από ζωονόσους. Στη Λέσβο τα κρούσματα αυτόδους πυρετού ανέρχονται πλέον σε 76 και έχουν εντοπιστεί σε δεκάδες εκτροφές ζώων. Αυτό αναφέρει η τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γρηγόρη Διβάνη.
6: Σε 76 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθόδους πυρετού σε 116 θετικές εκτροφές της Λέσβου, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στοιχεία που προέρχονται από την επιτήρηση και δειγματοληψία από τις 15 Μαρτίου έως τις 4 Μαΐου. εξετάστηκαν συνολικά 674 εκτροφές και συγκεκριμένα 575 εκτροφές προβάτων, 12 κατσικιών, 15 βοηδών και 72 μεικτές εκτροφές. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν την εντατική επιτήρηση, τους ελέγχους και τη συστηματική εργαστηριακή διερεύνηση με στόχο την πλήρη παρακολούθηση της επιδημιολογικής εικόνας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Το Υπουργείο καλεί κτηνοτρόφους, εμπόρους, μεταφορείς, φαγεία, γαλακτοκομικές επιχειρήσεις και κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των κτηνιατρικών αρχών, επαναλαμβάνοντας πως η συμμόρφωση με τα μέτρα είναι κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου. Νόσος που χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και ταχύ εξάπλωση. Υπενθυμίζεται τέλος ότι αυτόδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία.
1: Πάντως, για να πούμε και κάτι θετικό, ξεκίνησε από χθες η μερική διακίνηση όριμων τυριών από την Λέσβο, σύμφωνα βέβαια με τις αυστηρές προδιαγραφές που έχει θέσει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου. Ξεκίνησε η διακίνηση των πρώτων φορτίων με φέτα και λαδοτήρι, μετά βέβαια από σχετική έγκριση που έδωσε ο ΕΦΕΤ.
3: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Περιπολικό παρέσυρε και τραυμάτισε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα. Ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί και έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του, ενώ για το περιστατικό Θεοδόση Πάνου έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση.
7: Και συνελήφθη βέβαια ο οδηγός, ο οποίος σήμερα θα βρεθεί και με τον εισαγγελέα. Πολύ λογικό είναι ότι θα ζητήσει προθεσμία παραλλήλως όμως σε βάρος του. Διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση για να διαπιστωθούν και τα ακριβή αίτια του τροχαίου. Όλα έγιναν λίγο μετά τις 7.30 χθες το απόγευμα έξω από το κεντρικό δημοτικό σχολείο της Σαλαμίνας. Το παιδί, εν προκειμένου, η 12χρονη επιχείρησε να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο. Παρένθεση. Επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας λένε ότι το παιδί κατά πάσα πιθανότητα πήγε να περάσει από το σημείο που δεν ήταν διάβαση, ενώ στο σημείο υπάρχει, πρέπει να σας πω, διάβαση, καθότι σχολείο. Σε όλα τα σχολεία υπάρχει διάβαση όταν είναι σε
3: και οι διερχόμενοι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν δίπλα από σχολικά κτίρια. Βέβαια.
7: Όσο οδηγεί την κουλτούρα να σταματάμε στις διαβάσεις των πεζών, γιατί και εκεί έχουμε ένα θέμα όσο οδηγεί στην Ελλάδα. Αντιθέτως, αυτό που τις μάρτυρες του περιστατικού λένε ότι το παιδί περνούσε οριακά στην διάβαση. Το περιπολικό και ο αστυνομικός που το οδηγούσε πραγματοποιούσαν περιπολία. Καθορισμένη περιπολία με συγκεκριμένες ώρες. Κάτω από συνθήκες που, όπως είπα, θα διερευνηθούν τόσο από την ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί, όσο και από το τμήμα της τροχέας στο νησί, ο οδηγός παρέσυρε το παιδί με αποτέλεσμα να το τραυματίσει σοβαρά στο πόδι. Αμέσως ο ίδιος το έβαλε στα πίσω καθίσματα του περιπολικού και το μετέφερε στο τοπικό κέντρο υγείας, καθώς εκείνη την ώρα τα ασθενοφόρα που είναι στο νησί ήταν σε περιστατικά και η ανάγκη να μεταφερθεί γρήγορα το παιδί ήταν μεγάλη. Μόλις διαπίστωσαν την κατάσταση, οι γιατροί αμέσως ζήτησαν τη μεταφορά του σε μεγαλύτερο νοσοκομείο και οι γονείς βεβαίως το μετέφεραν σε ιδιωτικό, με ασθενοφόρο βέβαια, το μετέφεραν σε ιδιωτικό νοσοκομείο που άμεσα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι και τοποθετήθηκαν λάμες. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του παιδιού, μόνο στο πόδι έχει τραυματιστεί. Τις επόμενες ημέρες λογικό είναι ότι θα πάρει εισιτήριο. Ωστόσο, με ενδιαφέρον θα περιμένουμε τόσο το πόρισμα της τροχέας όσο και το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κατ' όπου τις οποίες έγινε αυτό το τροχαίο ατύχημα με ένα 12χρονο κοριτσάκι.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Οι δημογραφικές και κοινωνικές τάσεις που εντείνουν το φαινόμενο της στεγαστικής κρίσης έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία στην ενδιάμεση έκθεσή της αναφέρει ότι η εγχώρια ζήτηση ενισχύεται από την άνοδο του αριθμού των οικοκυριών παρά τη συνολική μείωση του πληθυσμού. Ποιος θα το έλεγε, Μέρη Παπακοσταντίνου, ότι την κρίση τροφοδοτούν παράγοντες όπως τα διαζύγια και όχι μόνο βέβαια.
8: Ακριβώς, Ελισάβετ, νέα εποχή βιώνουμε στο real estate με τα σπίτια λίγων τετραγωνικών μέτρων έως 70 τετραγωνικά μέτρα να πρωταγωνιστούν στη ζήτηση, να γίνονται ανάρπαστα, να σου πω με άλλα λόγια, οδηγώντας με τη σειρά τους και σε ένα νέο ράλι τιμών. Τώρα, η πρόσφατη ανάλυση της Τράπεζης της Ελλάδος αναδεικνύει αυτή την τάση που παρατηρείται για μικρά σπίτια, μια τάση που οι αναλυτές την αποδίδουν εκτός από τους οικονομικούς λόγους και στην αύξηση των διαζυγίων. Είναι εντυπωσιακό ότι από το 2016 και έπειτα τα διαζύγια δεν έχουν πέσει ποτέ κάτω από τις 11.000 και από το 2020 μόνο αυξάνονται, ξεπερνώντας το 2024 κατά πολύ τις 15.000, μετά να προσεγγίζουν και τις 16.000. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι κοινωνικές αλλαγές και το δημογραφικό με την αύξηση των μονογονεϊκών ή μονοπρόσωπων οικοκυριών να παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς η ανάγκη για μικρότερα σπίτια γίνεται αναγκαία περισσότερο από ποτέ. Και αυτό είναι το παράδοξο. Καθώς παρά τη συνολική μείωση του πληθυσμού, αυξάνονται τα νοικοκυριά, επειδή αυξάνονται τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά, με διαζευμένους και παιδιά που ενηλικιώνονται, καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Η ελληνική οικογένεια, βλέπουμε πλέον, δεν έχει πολλά μέλη, περιορίζεται συνήθως στα 1 με 2 παιδιά. Επιπλέον, τώρα να πούμε και ότι στην αυξημένη ζήτηση για μικρά σπίτια δεν πρέπει να παραβλέψουμε το περιορισμένο διαθέσιμο και στα νοικοκυριά, παράγοντας που καθιστά απαγορευτική την ενοικίαση πολύ περισσότερο την αγορά μεγάλων σπιτιών. Παρόλο που εδώ θα προσθέσω ότι πλέον, εάν συγκρίνουμε τις τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο, βλέπουμε ότι ίσως να είναι πιο συμφέρουσα η αγορά τους σε σχέση με τα πανάκριβα πλέον, πλην όμως περιζήτη τα μικρά ακίνητα. Και επίσης θα προσθέσω και ένα ακόμη λόγο που τοποθετεί τα μικρά σπίτια πρώτα στη ζήτηση για αγορά, το γεγονός ότι μπορούν εύκολα να ενοικιαστούν είτε με μικροχρόνια συμβόλαια είτε για βραχυχρόνια μίσθωση. Γι' αυτό και ανεξαρτήτως της κατάστασης, αποτελεί και μια ελκυστική επενδυτική επιλογή. Βλέπουμε δηλαδή ότι αλλάζει ο κόσμος, αλλάζουν και τα κίνητα.
1: Αν προσθέσουμε σε αυτό και τους φοιτητές οι οποίοι αναζητούν τέτοιου είδους μικρά κίνητα, καταλαβαίνουμε γιατί έχει αυξηθεί τόσο πολύ η ζήτησή τους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Γολγοθάς, η αναζήτηση στάθμευσης στην Αθήνα. Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση?
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Καλημέρα.
11: Καλώς τον.
10: Θα ήθελα ένα...
11: Έφτασε.
10: Α, και...
11: Εννοείται.
10: Με...
11: Ξέρω, ξέρω.
10: Χωρίς...
11: Βεβαίως.
10: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
1: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε αγώνα δρόμου αποδίονται κυριολεκτικά χιλιάδες οδηγοί στα μεγάλα αστικά κέντρα προκειμένου να βρουν μια θέση πάρκινγκ. Με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ του 2021, για κάθε 3 αυτοκίνητα που αγοράζονται στο κέντρο της Αθήνας, μόνο το 1 έχει εξασφαλισμένο χώρο στάθμευσης. Ως εκ τούτου, οι αντοχές και τα νεύρα των οδηγών δοκιμάζονται καθημερινά στους ήδη κορεσμένους δρόμους, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Real News. Γολγοθά στο παρκάρισμα, Αλέξανδρε Κόντι.
2: Ναι, ακριβώς η αφορμή για την έρευνα της Real News δόθηκε από τα δύο βία επεισόδια που είχαμε στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα. Το πρώτο, το πιο γνωστό, όταν ο οδηγός μοτοσυκλέτας τραυμάτισε 22χρονη οδηγό αυτοκινήτου, και το δεύτερο όταν 55χρονος έστειλε στο νοσοκομείο καθώς τραυμάτισε ένα 45χρονο, τον οποίο τραυμάτισε με σιδηρογροθιά.
1: Και τα δύο είναι που καταγγέλθηκαν, Αλέξανδρε. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα που δεν καταγγέλλονται, δεν φτάνουν μέχρι τις αστυνομικές αρχές.
2: Και οι οδηγοί το γνωρίζουν αυτό πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχουμε βάσει της έρευνας που κάναμε στοιχεία από τον Δήμο Αθηνίων, την Περιφέρεια Αττικής, αλλά και τον Σύνδεσμο των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Αυτά πραγματικά αποτυπώνουν τι ζουν οι οδηγοί. Είναι περίπου 800.000 οι οδηγοί οι οποίοι ψάχνουν καθημερινά
1: μόνο
2: μια θέση.
1: Στην Αθήνα μιλάμε.
2: Είναι στην Περιφέρεια Αττικής. Ουσιαστικά είναι 1.548.000 τα οχήματα που κυκλοφορούν και μόλις 756.000 οι θέσεις πάρκινγκ ιδιόκτητες. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από το 52% των οδηγών δεν έχουν τη δικιά τους θέση. Τώρα στην Αθήνα, στο κέντρο, 105.000 θέσεις ιδιωτικές, 340.000 τα αυτοκίνητα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ποια είναι η επιβάρηση στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά και από τους οδηγούς που προσεγγίζουν ή δεν μένουν. Αυτά τα στοιχεία ήταν μόνο για τους μόνιμους κατοίκους. Τώρα, στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και ο Πειραιάς, όπου καλύπτεται μόνο το 33% των οχημάτων των κατοίκων του από ιδιώκτες θέσεις στάθμευσης, ενώ στην τρίτη χειρότερη θέση έχει ο δυτικός τομέας της Αττικής, στον αντίποδα Ανατολική Αττική με 69% κάλυψη και ο βόρειος τομέας με 64% κάλυψη. Όχι βεβαίως ότι και το πρόβλημα δεν είναι έντονο και σε αυτές τις περιοχές. Πρέπει να πω ωστόσο ότι οι λύσεις δεν είναι καθόλου δεδομένες εδώ, σε αυτό το ζήτημα, είναι πάρα πολύ δύσκολες. Στον Δήμο της Αθήνας λειτουργούν 5.177 θέσεις μονίμων κατοίκων και τα οχήματα βεβαίως είναι πολλαπλάσια. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι υπάρχουν προτάσεις που έχουν πέσει από τους συγκοινωνιολόγους για δημιουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδικού δικτύου. Δηλαδή σε κτίρια, σε χώρους οι οποίοι πλέον δεν λειτουργούν βάσει του αρχικού τους σχεδιασμού, έχουν εγκαταληφθεί να δημιουργηθούν πάρκινγκ εκεί. Μήπως υπάρχει μία ανακούφιση σε αυτό το οποίο βιώνουν καθημερινά οι οδηγοί?
1: Είναι δυσεπίλητο το πρόβλημα που ταλαιπωρεί καθημερινά όλους εμάς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν τον αρχισυντάκτη του Ελεύθερου Ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρο Κόντι.
3: Για όλα τα φλέγοντα εργασιακά θέματα μίλησε η αρμόδια υπουργό σήμερα στον Real FM. Η Νίκη Κεραμέως χαρακτήρισε πολύτιμο εργαλείο την ψηφιακή κάρτα εργασίας, επισημένοντας ότι πέρυσι καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια υπερορίες. Προανήγγειλε νόμο σχέδιο για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ σχολίασε και την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Ξεκινά λοιπόν με την ψηφιακή κάρτα Ελισάβετ. Όπως είπε ο Υπουργός στο Real FM, υπάρχουν κάποια γραφειοκρατικά προβλήματα, ωστόσο προστατεύει τους εργαζόμενους και τον υγιή ανταγωνισμό. Έχουν καταγραφεί 2,7 εκατομμύρια υπερορίες πέρσι σε σχέση με πρόπερση, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν μπει σε πιλωτική εφαρμογή επιχειρήσεις που λειτουργούν στον τομέα της υγείας, των τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες καθαρισμού, γραφεία τελετών, γυμναστήρια και κομμωτήρια, προκειμένου να εφαρμόσουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τώρα, όσον αφορά το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, υπήρξε σήμερα συνάντηση με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός στο Real FM. Υποχρέωση πλέον της χώρας μας είναι να νομοθετήσει ώστε να μην υπάρχει απόκληση σε μισθούς μεταξύ γυναικών και ανδρών, που αυτή τη στιγμή στη χώρα καταγράφεται περίπου 13% απόκληση. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν κάποιες αλλαγές, ώστε να μην η αναγγελία πρόσληψης να μην έχει φύλο, να είναι ιδιαίτερη, να μην αποκαλύπτονται οι αμοιβοί στο προηγούμενο καθεστώς σε σχέση με αυτή τη νέα θέση απασχόλησης, και να υπάρξουν και συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να μην γίνεται διάκριση στο τελικό ποσό που θα λαμβάνει ο εργαζόμενος. Και όσον αφορά βέβαια το τετραήμερο απασχόλησης, το οποίο προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ο Υπουργός μίλησε για ζήτημα κυβιστήσεων, ότι το ΠΑΣΟΚ λέει τη μία μέρα άλλα και την επόμενη μέρα κάτι άλλο, ενώ είπε ότι για παράδειγμα στη Γερμανία δεν έχει ποτέ εφαρμοστεί τετραήμερη απασχόληση, ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο δεν συνεχίστηκε, ενώ όσον αφορά το Βέλγιο είπε ότι η διάταξη είναι ίδια με αυτή που εφαρμόζεται σήμερα στη χώρα, την οποία το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε.
3: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε υπουργός στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
5: Η κάρτα λοιπόν έχει οδηγήσει στο εξής. Έχει οδηγήσει στο να καταγραφούν μόνο πέρσι 2,7 εκατομμύρια υπερορίες παραπάνω από πρώτες. Πού ήταν όλες αυτές? Και δεν είναι σημαντικό ότι αυτές πλέον πληρώνονται και προστατεύουμε έτσι τους εργαζομένους? Έχετε λοιπόν και επεκτείνετε. Μετά τη βιομηχανία, το λιανεμπόριο, τον τουρισμό, την εστίαση, όλη αυτή την εκλάδη του οποίου έχουμε επεκτείνει το τελευταίο διάστημα, πάμε και επεκτείνουμε σε όλο τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα κ.ο.κ. Σε όλο τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, τον κλάδο των υπηρεσιών καθαριότητα, σε γυμναστήρια, κομμωτήρια, γραφεία τελετών. Καταρχάς έχει πει διάφορες παραλλαγές. Και αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Γιατί είσαι αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Έρχεσαι Τετάρτη, κάνεις μια πρόταση, κάνεις μια αναφορά και λες: τώρα που ετοιμάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι να μπουν στον τουρισμό και στον επιστημισμό, πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για την τετραήμερη εργασία. Πρώτη παραλλαγή. Επόμενη μέρα, αντιδρούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έρχεται ένας περιορισμός. Δεν το εννοούσαμε γενικά. Το εννοούσαμε μόνο για επιχειρήσεις που έχουν 20 εργαζομένους και πάνω, δηλαδή το 5% των ελληνικών επιχειρήσεων. Έρχεται τρίτη παραλλαγή. Δεν το εννοούσαμε για όλες αυτές το 5% των επιχειρήσεων. Μόνο για αυτές που δεν έχουν θέσεις εργασίας, εντάσσεως εργασίας. Δηλαδή, παράδειγμα, τουρισμός και εστίαση αποκλείονται. Άρα, αλλαγή από τη στάση Ανδρουλάκη Τετάρτη. Ήδη λοιπόν έχουμε ένα ζήτημα κυβιστήσεων εδώ πέρα. Γιατί υπάρχει ένας σαφέστατος διαγωνισμός μεταξύ του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Τσίπρα. Δηλαδή, ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα.
1: Πανηγυρική εκδήλωση διοργάνωσε η Τουρκία για να παρουσιάσει την κατασκευή του πρώτου διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου Βεληνικού σε 6.000 χιλιόμετρων. Η παρουσίαση Νίκων Νανούρη έγινε στον απόϊχο των νέων προκλητικών δηλώσεων κατά της χώρας μας από τον ακραίο εθνικιστή και κυβερνητικό εταίρο του Ερντογάν Μπαχτσελή.
6: Βασίλειο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο κυβερνητικός εταίρος του Αγίου Ερντογάν, ουσιαστικά ανέβασε τους τόνους με αφορμή και την επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα. Κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο Γιάννη Ναπολεόντες φιλοδοξίες, αλλά και την Αθήνα ότι επιδιώκει τελεσμένα αλλά και έχει μαξιμαλιστικές φιλοδοξίες στο Αιγαίο. Και η Τουρκία, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εταίρο του Αγίου Ερντογάν, δεν θα αφήσει την περικύκλωση να λάβει χώρα υπερκύκλωση της Τουρκίας και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Όπως είπες και εσύ, οι δηλώσεις αυτές έγιναν πριν την παρουσίαση του νέου βαλιστικού πυράβλου της Τουρκίας, του πρώτου διπυρωτικού βαλιστικού πυράβλου με το όνομα Yildirim Khan, που σημαίνει βασιλιάς κεραυνός, που λέγεται ότι διαθέτει βεληνικές 6.000 χιλιόμετρων και τροφοδοτείται από 4 πυραυλοκινητήρες, όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Αναλυτές εκτιμούν ότι η εμβέλεια του πυράβλου είναι ικανή να φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε πολλά μέρη της Ασίας, και το θεωρούν ως μια πολύ σημαντική εξέλιξη, με δεδομένο ότι στην παρούσα φάση στην παγκόσμια επικαιρότητα επικεντρώνονται όλες τις πυραυλικές επιθέσεις στον απόϊχο του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν.
3: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης βρίσκεται στο στούντιο και πάμε πέμπτη φορά ο Ολυμπιακός στο Final Four της Ευρωλίγκας, Δημήτρη.
7: Έτσι είναι, ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκληση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Χθες το βράδυ στο Μοντε Κάρλο εύκολα κέρδισε 105-82 τη Μονακό με 3-0 στις νίκες. Φράγκησε το εισιτήριο για την διοργάνωση Αθήνας που θα γίνει 22 με 24 Μαΐου στο ξεκίνημα των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Πέμπτη λοιπόν συνεχόμενη χρονιά για τον Ολυμπιακό να είναι στο Final Four. Θα διεκδικήσει τον τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιό του. Χθες στο Πριγκιπάτο απέκλεισε Ελισάβετ και Βασίλη την ομάδα από την οποία είχε χάσει πέρσι στον ημιτελικό του Final Final Four στο Αμπουντάμπι. Δύο παιχνίδια έμειναν. Πρώτο ημιτελικός. Δεν αλλάζουμε την οτροπία μας. Ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο τεχνικός ομάδος του Ολυμπιακού.
8: Ο Ολυμπιακός παρέμεινε πάντα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Από λεπτομέρειες δεν έχει πάρει ένα τίτλο αυτά τα τελευταία 4 χρόνια του Final Four που παίξαμε. Ελπίζουμε ίσως φέτος να είμαστε λίγο πιο τυχεροί. Δυστυχώς, όπως είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ, η καλύτερη ομάδα που αντικειμενικά με βάση τους αριθμούς ήμασταν όλη τη χρονιά, αλλά και στα playoff, πρέπει να παίξει όλη τη χρονιά σε ένα ματς που όλοι οι αντίπαλοι είναι πολύ ικανοί. Δεν υπάρχει κανένα φαβορί πια τώρα. Οπότε ελπίζουμε να είμαστε λίγο πιο τυχεροί. Νιώθουμε όμως πολύ καλά. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να βρεθούμε εδώ που βρεθήκαμε. Αυτό που μετράει είναι να είμαστε υγιείς, γιατί πέρσι δυστυχώς δεν ήμασταν υγιείς στην προετοιμασία μας για το Final Four. Είχαμε 6 τραυματίες. Φέτος έχουμε όμως διδαχθεί από αυτό. Έχουμε προσθέσει 3 παίκτες πολύ σημαντικούς μέσα στη χρονιά. Θα θέλαμε να ελπίζουμε ότι θα παίξουμε καλά παιχνίδια. Ένα καλό παιχνίδι καταρχήν στον ημιτελικό, γιατί αυτό είναι το βασικό. Και από εκεί πέρα να δούμε τι μας επιφυλάσσει η ζωή.
7: Στον ημιτελικό Ολυμπιακός θα έχει αντίπαλο μία εκ των Ζαλγκίρις Κάουνας και Φενέρμπαχτσε. Παίζουν απόψε στις 8 στη Λιθουανία. Η τουρκική ομάδα προηγείται και είναι και κάτοχος τίτλου με 2-0 στις νίκες. Θέλουμε τον τίτλο. Υπογράμμισαν οι πρόεδροι και διοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης. Ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Να ακούσουμε πρώτα τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο.
9: Είναι ιστορικό το επίτευγμα, τα 5 συνεχόμενα Final Four σε αυτή την εποχή της Ευρωλίγκας, όπως είναι τώρα, με τόσα παιχνίδια που ακόμα και ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο. Συγχαρητήρια στην ομάδα, σε όλους τους προπονητές, όλους γύρω από την ομάδα. Είναι τεράστιο το επίτευγμα. Δεν σταματάμε εδώ, γιατί έχουμε διαβάσει άπειρες φορές ότι πηγαίνουμε στα Final Four, αλλά δεν παίρνουμε την Ευρωλίγκα. Αυτό που με έχει διδάξει πείρα τόσων ετών είναι ότι περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό. Αυτό μπορώ να πω. Με ψυχραιμία, μεγαλύτερη ωριμότητα. Νομίζω είναι πολύ μεγάλο το επίτευγμα να πας και σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four. Δεν έχει πάει καμία ομάδα πριν της CSKA. Από τις ομάδες που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει. 5 συνεχόμενα. Τερματίσαμε στην πρώτη θέση. Παίζουμε, νομίζω, το καλύτερο μπάσκετ. Οπότε δεν είναι απλά ένα Final Four. Είναι, βλέπεις μια πορεία, μια διαδρομή και όλοι ελπίζουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος στην κορυφή της Ευρώπης. Τώρα δεν είναι στην έδρα τη δική μας, οπότε δεν μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός το φαβορί. Πρέπει να δούμε και τα άλλα παιχνίδια.
7: Στις 9 και 4 στο κλειστό των Ολυμπιακών Καταστάσεων, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στον τρίτο αγώνα των play-off. Έχει κάνει το 2-0 στην Ισπανία. Θέλει σήμερα να κλειδώσει και αυτό στη συμμετοχή στο Final Four. Χθες στη Βουλγαρία η Χάπολη Τελαβίβ κέρδισε 76-69 την Ρεάλ Μαδρίτη. Μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Αύριο παίζουν και πάλι στη Βουλγαρία τον τέταρτο αγώνα. Στο ποδόσφαιρο στις 10 απόψε στο Μόναχο το Super Derby Bayer Paris Saint-Germain. Δεύτερο αγώνα των ημιτελικών του Champions League. 5-4 έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι η Paris. Χθες η Arsenal προκρίθηκε στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια. Ανοίξει 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτη. 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι στη Μαδρίτη. Θλίψη στο χώρο του αθλητισμού από το χαμό του σπουδαίου δημοσιογράφου Σταύρου Τσόχου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Είχε εργαστεί μεταξύ άλλων σε εφημερίδες Νέα Βραδινή, Φόσο Σπορ, καθώς και στην τηλεόραση στην ΕΡΤ. Από το 1990 υπήρξε ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού τμήματος της τηλεόρασης του Αντένα. Είχε παίξει μπάλα στον Ολυμπιακό από το 1956 έως το 1961. Συγκλονιστική ήταν η περιγραφή του και η συγκίνησή του που είχε βγάλει στο παιχνίδι όταν είχε μεταδώσει για λογαριασμό του Αντένα το 1990. Η ΑΕΚ είχε κερδίσει τη Σπάρτακ Μόσχας και είχε περάσει στους 16 του UEFA.
10: Συγκινημένος, όπως είδατε και ακούσατε, κυρίες και κύριοι, ο συνετός και ψύχρεμος Μπάγεβιτς, ο στιλοβάτης αυτής της ΑΕΚ, ο πρωταγωνιστής, ο σχεδιαστής της μεγάλης αποψινής επιτυχίας, μια ΑΕΚ η οποία, επαναλαμβάνω, σε καμιά περίπτωση δεν δίνει το δικαίωμα σε κανένα να αμφισβητήσει την νίκη και την πρόκρισή της. Το ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι, πολλές φορές επιφυλάσσει μεγάλες συγκινήσεις. Ζητάμε συγγνώμη αν αυτή την ώρα λειτουργούμε ως οπαδοί. Επαναλαμβάνω, ζητάμε συγγνώμη, γιατί το ποδόσφαιρο είναι αυτό που μπορεί να ραγίσει ακόμα και σε.
11: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, νοτιάδες και αφρικανική σκόνη συνθέτουν σήμερα το σκηνικό. Τάσο Αρνιακέ, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Πράγματι έτσι είναι, ηλιοφάνεια, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, 26-27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο, με τη διαφορά που οι αραιές νεφώσεις σιγά σιγά θα αρχίσουν να κατακλείζουν τη χώρα και να πυκνώνουν, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Τινησία ανεβαίνει προς τα πάνω, φέρνοντας υγρασία, σκόνη, που θα εξελιχθούν αργότερα τις επόμενες ημέρες και κυρίως την Παρασκευή σε λασποβροχές που θα επηρεάσουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, για αύριο περιμένουμε αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές μπόρες στα βουνά. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 με 5, στο Ιόνιο σταδιακά τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές του 22 με 24 στα υπηρετικά έως και τους 26 με 27. Στην Αττική περιμένουμε αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν, νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 11 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα το μεσημέρι για κάποια τοπική μπόρα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία από 10 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια και στην Κάφοβο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εσόδου της Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και το ρεύμα προς Πειραιά από Ομόνια μέχρι Κεραμικό. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Μαρούσι και στην Κάφοβα από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό, αλλά και από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος σε Άλυμο και Παλαιό Φάλιρο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr νέα στοιχεία για το φωνικό στην Κρήτη. Τι είπε στους αστυνομικούς ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο.
3: Και στο nikos.gr, εκτός από το έγκλημα στην Κρήτη, τραγωδία στην Αίγινα, πέθανε μωρό 20 μηνών.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
5: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Κτέλα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
6: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
12: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάντα στα χειροκροτήματα μπαίνω, να ξέρεις. Αν δεν ακούσω χειροκροτήματα, δεν μπαίνω.
1: Ετοιμαζόμουν να σου πω ότι αν δεν ακούσω το χειροκρότημα, δεν μπαίνεις.
0: Δηλαδή. Θέλω. Δεν είναι ταπεινός είμαι, αλλά αν δεν ακούσω χειροκρότημα, δεν μπορώ να ξεκινήσω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γεια σου, Παπαδημητρίου.
1: Γεια σου και σένα, μάνα ενήφλη.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, η άνοιξη είναι στο ραντεβού της. Εντάξει, ρε Γεωργή, θα το βάλω.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχω το μικρόφωνο τέτοιο. Αλλά δεν βλέπω την οθόνη μετά. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Πρέπει να το
0: εξηγήσω. Έχεις το μικρόφωνο δεξιά σου, αριστερά σου.
1: Το έχω αριστερά μου το μικρόφωνο για να σε κοιτάζω.
0: Τα ακουστικά, τα έχεις τα μηνύκια σου, δεν τα έχεις στα αυτιά.
1: Αν τα βάλω στα αυτιά, ξεκουφάθηκα.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Δεν θες να στα διορθώσω.
1: Και για κουφό δεν πάει να ξεκουφαθώ.
0: Δεν θες να στα διορθώσω, να τα φορέσει. Αναγιά σου, πες μου τώρα.
1: Όχι, γιατί επειδή είμαι κουφός, πρέπει και να ακούω καλά τους καλεσμένους μας.
0: Τους ακούς όμως τα ακουστικά.
1: Είναι ένα σύνθετο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, οφείλω να πω ότι σήμερα το πρωί σε θυμήθηκα. Όχι, σε θυμήθηκα γιατί λέω αυτό. Κοίταξε, δίνεις όταν θες να ξεφορτωθείς κουβέντες, συζητήσεις, θες να τις κλείσεις. Πετάς κάτι, το οποίο βέβαια ανοίγει μετά κανένα τρίωρο κουβέντας, αλλά το πετάς για να το κλείσεις. Και αισθάνθηκα έτσι μιλώντας με τον κύριο Κούβελα, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Οπα.
0: Ναι, γιατί του λέω, κύριε Κουβελά, υπάρχει μια καταγραφή της αγοράς και του κόσμου που λέει πηγαίνετε σε μειώσεις φόρων για τα καύσιμα, ειδικού φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ, για να δούμε λίγο φως, γιατί το Fuel Pass δεν βλέπετε, σας το λέει όλη η αγορά. Και έχουν ενδιαφέρον και τα στοιχεία από αυτό που μου είπες και πριν, από το που έδωσα τη σαλάτα, ότι οι δικαιούχοι του Fuel Pass είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια πολίτες.
1: Είχαν πει όταν εξήγηλαν τα μέτρα, ναι. Αν θυμάμαι, 3%.
0: 3% τόσο. Μέχρι στιγμής το έχουν πάρει 2.452 κάτι.
1: Άρα λείπουν 600 κάτι χιλιάδες.
0: Ακριβώς.
1: Είναι δυνατόν να μοιράζει λεφτά
0: και να μην τα παίρνει
1: κάποιος.
0: Σωστό.
1: Κάτι γίνεται.
0: Τι γίνεται λοιπόν? Ίσως είναι, σου λέει ο άλλος, πού να μπω στη διαδικασία, για πόσο είναι, 20 ευρώ, δεν ξέρω πόσο είναι. 20 ή 50 ευρώ.
1: Παραπάνω είναι, ναι.
0: Ίσως, δεν ξέρω. Δεν το υποτιμώ.
1: Με το η αύξηση στο συνταξιούχο είναι λιγότερο από 20 ευρώ.
0: Σύμφωνοι. Απλώς θέλω να σου πω και το άλλο. Εδώ έχεις ένα συνδυασμό. Υπάρχουν 600.000 άνθρωποι που δεν έχουν μπει καν στη διαδικασία να διεκδικήσουν να πάρουν μάλλον το Fuel Pass. Και το άλλο κομμάτι είναι ότι ταυτόχρονα σου λένε και οι πρατηριούχοι ότι έχει μειωθεί κατά τη η κίνηση, η κατανάλωση. Έτσι. Δηλαδή. Εδώ υπάρχει ένα ποσοστό που σου λέει πλέον ότι okay, το αφήνω και στην πάντα. Όσο μπορώ το αφήνω και στην πάντα ή μειώνω τις μετακινήσεις μου.
1: Ναι, αυτό που πρέπει να ρωτήσεις τον αγαπητό Χατζησαλάτα,
0: ναι,
1: αύριο,
0: ναι.
1: Είναι αν αυτό, δηλαδή αν δεν το πάρω τώρα το χάνω. Μέχρι πότε ισχύει?
0: Θα το ρωτήσουμε.
1: Γιατί θα βγει καινούριο.
0: Θα τον ρωτήσουμε.
1: Διότι ο K2,
0: ναι,
1: γνωστός και ο Σπυρακάκης,
0: ναι,
1: στο ενδοκυβερνητικό λεξιλόγιο, είναι K1 προφανώς ο Κυριάκος
0: δηλαδή
1: Μητσοτάκης.
0: Δηλαδή μπαίνει μέσα ο Πρωθυπουργός και λέει πάρε μου τον K2.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Δεν ξέρω τι λέει ο Πρωθυπουργός, σου λέω τι λένε οι άλλοι. Οι άλλοι τους λένε K1, K2.
0: Κυριάκος 1, Κυριάκος 2, γιατί και οι δύο Κυριακοί είναι, αλλά το
1: νομίζω,
0: καταλαβαίνω.
1: Νομίζω, δεν ξέρω ποιος το λάνσαρε. Πάντως ξέρω ότι σίγουρα εξυπηρετεί τις φιλοδοξίες του K2 να γίνει κάποτε στη ζωή του 1.
0: Το λαγωνικό K9 θέλω να μου δείξει. Τέλος πάντων, άσε με να σου πω ότι θέτω το θέμα στον κύριο Κουβελά, το βουλευτή της Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Του λέω, κύριο Κουβελά, δεν βλέπετε εδώ τι γίνεται? Γιατί δεν πάμε, γιατί έχει τέτοια αιμονία, ας πούμε? Και μου απάντησε ο κ. Κούβελας. Πάντως δεν είναι κακό να κάνουμε και λίγη οικονομία στη βενζίνη, στις μετακινήσεις.
1: Θαυμάζω τη σκέψη, Κούβελα.
0: Μα γι' αυτό λέω.
1: Και συμπαραγγελία.
0: Ήθελα να το πω. Να το πω, κύριε Κούβελα, ούτε ο Μπάμπης, για να αποφύγει κουβέντα, ούτε ο Μπάμπης δεν τα λέει αυτά.
1: Μέσα ο Κούβελας Καραμαλικός ήτανε.
0: Αχ, θα σχελά σου. Α, ο Κούβελας.
1: Ναι.
0: Νομίζω
1: είναι,
0: ναι,
1: εκείνος, γιατί ψάχνουμε τους Καραμαλικούς στη Νέα Δημοκρατία, λέω, ναι.
0: Όχι, δεν ψάχνουμε τους Καραμαλικούς, τον Καραμαλή ψάχνουμε.
1: Ναι, αλλά πώς θα πάνε οι Καραμαλικοί, αν δεν είναι εκεί ο Καραμαλής?
0: Μα γι' αυτό λέω, τον Καραμαλή ψάχνουμε.
1: Φαντάζεσαι συνέδριο χωρίς Καραμαλή?
0: Δεν ξέρω. Δεν θα είναι αυτό, θα είναι φιάσκο.
1: Και εσύ αμέσως φιάσκο. Εγώ
0: θέμα.
1: Πήγα στην Ιταλία, εσύ χρησιμοποιείς την Ιταλική.
0: Ναι, μα είναι φιάσκο. Τώρα δεν είναι φιάσκο.
1: Είναι θέμα.
0: Μην πάει Καραμαλής.
1: Είναι θέμα. Ελπίζω να αλλάξει άποψη.
0: Γιατί το συνέδριο του κόμματος είναι η ανώτατη, πώς να το πω, η πλέον.
1: Και περίμενε και μια στιγμή συνάθρησης.
0: Βρισκόμαστε. Το συνέδριο είναι το μέλλον του κάθε κόμματος.
1: Ναι, αλλά διάβασα ότι η Ντόρα Κακογιάννη που πήγε να το επισκεφτεί για άλλους λόγους.
0: Για το βιβλίο που γράφει,
1: επειδή γράφει
0: την αναφορά
1: της
0: περιόδου και το κομμάτι που τον αφορά.
1: Και της δίνω προσωπικά συγχαρητήρια και την απόλυτη ζήλια μου.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί κατά καιρούς το είχαμε πει και της έλεγα τώρα οπωσδήποτε θα καθίσεις να γράψεις. Mm-hmm. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άνθρωποι ενεργοί και τα λοιπά. Μην κοιτάς τώρα που έγινε ο
0: αρχηγός. Με τέτοια εμπειρία.
1: Έγινε πρωθυπουργός αδερφός της και την υποχρέωσε σε... σε υποχρεωτική ανεργία.
0: Άστα αυτά τώρα, άστα αυτά τώρα.
1: Μα είναι δυνατό τώρα η Ντόρα Μπακογιάννη να είναι εκτός της κυβέρνησης.
0: Είχε δεσμευτεί ο Μητσοτάκης, την αντίθεση.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα, αν πια.
0: Κανένα συγγενικό πρόσωπο δεν θα αναλάβει θόκο.
1: Ναι. Λοιπόν, οκ, εντάξει, μην μπούμε σε αυτήν την κουβέντα. Έγινε αυτή στον καιρό της.
0: Τελείωσε.
1: Ναι. Αλλά φαίνεται ότι είχε να συζητήσει με τον Καραμαλή ζητήματα που θα αναφέρει στο βιβλίο της, να του τα έχει πει, να τα έχουν συζητήσει. Με την ευκαιρία προφανώς έκανε και την κουβέντα του συνεδρίου και δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Θοδωρή Ρουσόπλου που έχει αναλάβει και το να προεδρεύσει όλες αυτές τις διαδικασίες και να πάει τώρα να του πει και να του πει ο Καραμαλής, ξέρεις Θόδωρε, λυπάμαι, δεν θα έρθω.
0: Μάλιστα. Δεν είναι καλό αυτό.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Θόδωρου γιατί το γνωρίζω καλά. Είναι
0: θα ήθελα να είμαι στη θέση του Μητσοτάκη.
1: Θέση του Μητσοτάκη, πρόσχε τώρα. Ο Μητσοτάκης έχει διάφορα φάρμακα για αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Έχει αποκτήσει και λογικό είναι όταν είσαι σε αυτή τη θέση πρέπει κάπου να κάνεις ειδικά κούρα να το πετσί σου να γίνει λίγο πιο χοντρό γιατί αλλιώς δεν αντέχεις.
0: Καλά, εντάξει, δεν μιλούω τώρα για το ανθρώπινο, το ψυχολογικό, εννοώ για το επίπεδο ισορροπίας στο κόμμα.
1: Ναι, δεν είναι ευχάριστο.
0: Δηλαδή ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας χωρίς Καραμαλή, εντάξει, δεν είναι... Δεν το λες κανονικό. Για τη Νέα Δημοκρατία πάντα μιλώντας, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν το λες κανονικό.
1: Πάση περιπτώσει, η σκέψη μας είναι με τους ανθρώπους οι οποίοι τώρα θα αρχίσουν να δουλεύουν σαν τρελοί, που είναι η πολιτική με όμικρον γιώτα, διότι όλοι μυρίζονται το αίμα, δηλαδή τις εκλογές, και η κάλπη θα ματώσει. Η κάλπη θα βγει ματωμένη. Δεν είναι απλή. Εντάξει, εγώ εμπιστεύομαι τώρα όλοι εκείνοι που λένε και λένε ότι δημοσκοπήσεις είναι μπήξε, είναι δείξε.
0: Όχι, μωρέ.
1: Παιδιά, δεν... δημοσκοπήσεις δεν είναι δυνατόν να πιάσουν τα πάντα. Ό,τι πιάνουν μας το λένε.
0: Γι' αυτό λέω. Γι' αυτό σου λέω από την αρχή και επαναλαμβάνω, σχεδόν έχω φτάσει στο επίπεδο του γραφικού, ότι εγώ δεν αφήσω τη μεθοδολογία των δημοσκοπήσεων. Θεωρώ όμως ότι σε αυτές τις εκλογές θα πέσουν έξω παταγωγές οι δημοσκοπήσεις. Όχι γιατί λένε ψέματα. Γιατί. Πιάνουν πράγματα, μάλλον δεν πιάνουν πράγματα που θα αποτυπωθούν στην κάλπη.
1: Που δεν μπορούν να τα πιάσουν.
0: Αυτό.
1: Κάθε μέθοδος, κάθε δουλειά, κάθε μηχάνημα, κάθε θεωρία έχει τους περιορισμούς της.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν είναι. Δηλαδή, αν πιστεύατε ποτέ, εγώ το πίστευα, ότι οι δημοσκοπήσεις μας λένε την αλήθεια με την έννοια του τι θα συμβεί. Μα αν το ξέραμε, δεν θα κάναμε εκλογές, παιδιά. Δεν αστείναμε κάλπη, θα λέγαμε σε ένα δημοσκόπο ή θα τους λέγαμε όλους μαζί, φτιάξτε μια δημοσκόπηση να μην ξοδεύουμε για τα λεφτά των εκλογών.
0: Έτσι. Μάλιστα.

0: Πρόσεχε τώρα σε τι τρέλα έχουμε βρεθεί. Εντάξει, είπαμε ότι στον πόλεμο δεν λες, παιδιά, αύριο το πρωί θα κάνω αυτό. Λες, αύριο το πρωί θα κάνω αυτό και κάνεις κάτι άλλο. Λογικό είναι, σε πόλεμο είσαι. Τώρα, δεύτερον, τον πόλεμο τον κάνει ο Τραμπ. Και για να τον δικαιολογήσω, γιατί εγώ τον καταλαβαίνω και τον συμπονώ, τον κάνει απέναντι σε μια δικτατορία στρατιωτικο-θεοκρατική, τρεχαγύρευε δηλαδή, του χειρότερου είδους. Και προφανώς το κάνει και προσπαθώντας να κρατήσει και κάποιες ισορροπίες διεθνείς. Δηλαδή, αν χθες δεν έβγαινε ο Ρούμπιο, να πει: α, τελειώσαμε. Με την πολεμική επιχείρηση τελειώσαμε. Τώρα έχουμε τα παραφερνάλια. Και αν ο Τραμπ δεν έλεγε ότι, οκ, σταματάω και τους ελέγχους στο Ορμούς, θα τους κάνω με άλλο τρόπο, το πετρέλαιο θα συνέχιζε προς τα πάνω. Επειδή όμως τα είπαν αυτοί οι δυο με αυτόν τον τρόπο και άφησαν τον Χέξεθ, αυτός δεν είναι ο Υπουργός Πολέμου, να λέει τα υπόλοιπα, οι αγορές είπαν: οκ, ηρεμούμε, πάμε προς τα κάτω. Και πάλι κάθισε το πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή το βλέπω 103 το Brent, 95 το crude. Σου θυμίζω εκείνες τις μέρες που το crude είχε πάει πάνω από το Brent. Αυτό δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ για λόγους τεχνικούς που δεν αξίζει τώρα να τους εξηγήσουμε. Αλλά πάλι κάθισε προς τα κάτω. Άρα εκεί γύρω στα 100 παίζει. Λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Και με τον κύριο Παπαγεωργίου, τον Βεζινόπολων, τον πρόεδρο που μιλούσαμε χθες, και έλεγε ο Παπαγεωργίου: φοβάμαι ότι αν πάει παραπάνω θα έχουμε επιπτώσεις. Τελικά δεν φαίνεται να πηγαίνει. Γιατί σου λέει λίγο εδώ, λίγο εκεί. Τι πάμε λοιπόν? Πάμε στο ότι ναι, μεν δεν έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις αύριο το πρωί βαριές, αλλά έχουμε πολεμική κατάσταση.
1: Ναι.
0: Αυτή δεν τελειώνει. Είμαστε σε ένα τέτοιο mood.
1: Μάλιστα. Και εκεί φιάσκο πάντως είναι.
0: Έλα μου αμέσως με το φιάσκο.
1: Έλα, εντάξει. Εντάξει, τώρα δεν είναι κανονική κατάσταση αυτή. Να βιώνει ο πλανήτης αυτό που βιώνει και να έχει το Ρούμπιο να βγαίνει και να λέει το ένα. Να βγαίνει ο Τραμπ και να λέει τέρμα η επιχείρηση, η ελευθερία και το υπόλοιπο κομμάτι. Δεν είναι πολύ σοβαρό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και τι ήθελες δηλαδή?
1: Θέλω
0: το άλλο θα ήταν οι Αμερικάνοι να τα κάνουν όλα λιάρδα.
1: Θέλω να καταλάβω αν αυτό το πράγμα έχει αρχή, μέση και τέλος, και δεν έχει.
0: Δεν έχει.
1: Καταλαβες.
0: Ζούμε σε εποχές όπου οι κινήσεις είναι χαοτικές. Δεν είναι τυχαίο ότι ζούμε σε μια εποχή που επικρατεί το artificial intelligence, όλα τα χαοτικά μοντέλα. Σου λέει ο άλλος για να έχω κάνω. Τι σου λένε, ας πούμε, αυτοί που παίζουν αγορές. Που κάνουν, αγοράζουν, πουλάνε συνεχώς τα διάφορα χιλιάδες προϊόντα που υπάρχουν. Τα πρωτογενή προϊόντα, τα δευτερογενή, τα διάφορα περίεργα πράγματα. Δουλεύουν με μοντέλα χαοτικά, έτσι τα λένε. Που υπάρχουν τα πρωτογενή προϊόντα, τα δευτερογενή, τα διάφορα περίεργα πράγματα. Δουλεύουν με μοντέλα χαοτικά.

0: Ναι, γιατί οι Ευρωπαίοι είμαστε και εμείς, να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Ας πω ένα βασικό. Στην προηγούμενη φάση, πριν 50 χρόνια, όταν ξέσπασε κρίση στάσιμο πληθωρισμού, ξέσπασε πάλι μέσα από μια πετρελαϊκή κρίση του 1973 και κράτησε μια δεκαετία. Και έγιναν, ο κόσμος έγινε άνω κάτω. Λοιπόν, τότε οι Ευρωπαίοι τα είδαν από εδώ, τα είδαν από εκεί κολλιόμενα και είπανε πρέπει να φτιάξουμε ενιαία νομισματική ζώνη. Τους πήρε 10 κάτι χρόνια για να τη φτιάξουν. Και όταν φτιάξαμε το ευρώ. Φτιάξαμε μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να το διαχειρίζεται. Και ενώ έπρεπε να κάνουμε και άλλα πράγματα, είχε καθίσει ο καημένος ο Ζακ Ντελόρ, φτιάξει ολόκληρο σχέδιο όταν ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής. Ολόκληρο σχέδιο. Τα υπόλοιπα του σχεδίου τα ξεχάσαμε. Ένα από αυτά το είπε ο Πιερακάκης προχτές. Είπε ότι πρέπει να φτιάξουμε ενιαία ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων. Αυτά τώρα για τον κόσμο που μας ακούει είναι αδιάφορα πράγματα. Είναι όμως πολύ σημαντικά όταν έρχεται η κρίση και ξαφνικά βλέπεις ότι σου λείπει ένας μηχανισμός που τον έχουν οι άλλοι. Τον έχει η Αμερική. Φουλ. Τον έχουν οι Κινέζοι, διότι είναι ελεγχόμενη η οικονομία τους. Σύμφωνοι. Άρα οι δύο μεγάλοι ανταγωνιστές σου το έχουν και εσύ δεν το έχεις. Άρα στην από κάτω θα είσαι. Στην από πάνω σίγουρα όχι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Άκουγα, σε άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή για την προσέγγιση αυτή. Άκουγα και νωρίτερα τον κύριο Μάζη, τον Νίκο Χατζηνικολάου. Και είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχέση με την στάση.
0: Για πες, γιατί εγώ τον άκουγα, ήμουν στην εφημερίδα και έκανα συνεννοήσεις.
1: Μιλά τώρα για την αμυντική θωράκιση πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάγκη θωράκιση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, που δείχνουν όλα. Έχεις το μήνυμα της Φοντερλάιν, το χθεσινό, που λέει ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη εναντί της Κίνας, της Ρωσίας και της Τουρκίας. Έτσι. Οπότε πρέπει να μπουν κάποιες διαδικασίες εράγες. Το θέμα είναι ποιες διαδικασίες, πώς το κάνεις αυτό και πότε. Γιατί για να φτάσεις σε αυτή την ολοκλήρωση, την αμυντική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θες μια δεκαετία τουλάχιστον. Έτσι. Και εδώ είναι, βάσει αυτών που είπες, δεν υπάρχει πολυτέλεια καμία συζήτηση για την ολοκλήρωση της ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή θα γίνεται, από ό,τι καταλαβαίνω, εάν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο αμυντικά και σε όλα τα επίπεδα, θα γίνεται με αφορμή θέματα που ανοίγουν. Δεν θα γίνει καθόλου θεωρητικά, δεν υπάρχει καθόλου χρόνο για καμία συζήτηση. Αρκεί βέβαια να δούμε και την στάση των χωρών. Η Γερμανία, η Γαλλία ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πιάνω το νήμα από εκεί που το άφησε σε σχέση με την οικονομική ένωση. Το θέμα είναι να δούμε σε ποια άλλα επίπεδα και πώς θα γίνει. Θεωρητικά δεν υπάρχει χρόνος. Τα πράγματα έχουν σφίξει πολύ.
0: Αλλά βέβαια σωστά το λες, διότι τελικώς τα πράγματα γίνονται όταν έχεις φτάσει στο αμήν και όταν δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μόνο να το κάνεις. Μόνον όταν είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις, γιατί τι να κάνεις, να πας προς τα πίσω, να γυρίσουμε στα εθνικά κράτη. Αυτό θα είναι πλήρης αυτοκτονία. Άρα λες, okay, παιδιά, τώρα πια δεν γίνεται διαφορετικά, πρέπει να το κάνουμε. Αλλά πώς θα πείσεις τον Εστονό στρατιώτη να έρθει να πολεμήσει και καλά να πολεμήσει τα ελληνικά νησιά, τον Έλληνα στρατιώτη να πάει να πολεμήσει την παγωμένη Εστονία?
1: Εντάξει. Κάτσε,
0: το έκαναν οι Ευρωπαίοι. Κάτσε.
1: Ναι,
0: το κάναν οι Ευρωπαίοι. Απέναντι στο Χίτλερ, το έκαναν.
1: Ναι. Μη φτάνει αυτό. Δεν είσαι απέναντι σε αυτό μέχρι στιγμή. Δεν είσαι απέναντι σε αυτό.
0: Δεν είσαι, αλλά
1: πρέπει να δημιουργήσεις τις υποδομές, τις δομές για να μπορέσει να πολεμήσει κάποιος αν χρειαστεί. Αλλά το όλο το υπόλοιπο κομμάτι εξοπλισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση κάτι που είπε ο Δένδιας χθες. Μιλούσε σε μια διοργανωμένη συζήτηση και είπε ότι εξήγησε προς τους Τούρκους μιλώντας φυσικά ότι παιδιά μην υπερβάλλετε, μην το κάνετε τώρα. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας διότι πρέπει να τα κάνουμε αυτά. Έχουμε την υποχρέωση απέναντι στο λαό μας, απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στην Ελλάδα. Αλλά αν θέλετε να συζητήσουμε, να το βρούμε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει τρόπος να συζητήσουμε και αν συζητήσουμε μπορεί να βρούμε και λύσεις. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση διότι προέρχεται και από τον Νικοδένδια. Αν προερχόταν από κάποιον άλλο θα λέγαμε εντάξει αυτός είναι του συμβιβασμού παράτατον. Αλλά όταν προέρχεται από τον Νικοδένδια, το μήνυμα απέναντι σε μια Τουρκία όπου ο ένας ανταγωνίζεται τον άλλον στην Τουρκία, ποιος θα πει βαρύτερα πράγματα σαν αύριο το πρωί να πρόκειται να βγούμε σε πόλεμο.
1: Είναι το... Όχι, δεν είναι σαν αύριο το πρωί να βγούμε σε πόλεμο. Επειδή ξέρεις ότι το παρακολουθώ κάθε μέρα και τηλεοπτικά αυτό και παρακολουθώ τις δηλώσεις, χτίζει μεθοδικά ένα νέο αφήγημα η Τουρκία στα ελληνοτουρκικά. Που είναι, παιδιά, περικυκλωνόμαστε. Η Ελλάδα έχει συμμαχήσει

0: με το Ισραήλ και με την Κύπρο, και αυτή η συμμαχία είναι πολύ επικίνδυνη, μας πνίγει. Το δουλεύει πολύ το αφήγημα.
1: Δεν πρέπει, παιδί μου, αλλά δεν το δουλεύει. Μα εγώ εσάς παρακολουθώ, ναι, μεταξύ άλλων, γιατί κάνετε ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Αυτές τις βάζετε γύρω στις
0: 7.30
1: ώρα, καλά θυμάμαι, έτσι. Γιατί εγώ ξυπνάω τόσο νωρίς που μπερδεύομαι μετά. Τι ώρα είναι. Ή νομίζω ότι είναι πολύ πρωί ακόμη, ή νομίζω ότι έχει περάσει η μέρα και έχω μείνει εγώ πίσω. Αλλά εκεί στις 7.30 ώρα που πιάνετε αυτές τις κουβέντες, είναι ενδιαφέρουσες και γι' αυτό το λόγο. Διότι εξήγησέ μου για ποιο λόγο οι Τούρκοι να θεωρούν ότι αυτές οι συμμαχίες, τις οποίες κάνουμε για να ενισχύσουμε τη δική μας θέση, είναι επιθετικές. Ότι είναι γιατί αυτός ξεκίνησε, ο απέναντι, οι Τούρκοι ξεκίνησαν την επίθεση. Όταν σου βγάζουν.
0: Βρε, καταλαβαίνω ότι λες, αυτό είναι πλήρως αντιληπτό που λες. Δεν χρειάζεται, επειδή το λέμε συνέχεια και το λέμε κάθε μέρα, ότι εμείς δεν κάνουμε καμία επιθετική κίνηση κτλ. Η Τουρκία χτίζει το αφήγημα ότι η Ελλάδα το κάνει για να ετοιμαστεί για έναν ενδεχόμενο πόλεμο εναντί της Τουρκίας μαζί με τους συμμάχους, και χτίζει όλο αυτό το αφήγημα. Το αφήγημα το χτίζει για να το ακούσουν οι Έλληνες. Είναι για να το ακούσει ο κόσμος στο εσωτερικό της και να πουλήσει για ένα αφήγημα διεθνές. Παιδιά, αυτοί έχουν ξεσαλώσει τους εξοπλισμούς. Τι γίνεται, γιατί το κάνουν. Το λέω πολύ απλοϊκά, δεν είμαι και ειδικός και να το εξειδικεύσω, αλλά νομίζω ότι αυτό που προσπαθούν να πουλήσει είναι θυματοποίηση.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε τι κάνουν οι απέναντι. Συμμαχούν, κάνουν, δείχνουν, περακυκλώνουν και. Και
1: δηλαδή, προτιμούσαν την εποχή.
0: Το
1: που
0: συνοδεύουν πάντα με το ότι εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Σου θυμίζω.
1: Ναι, και πώς τους αισθάνονται τόσα κράτη. Εδώ το Ιράν.
0: Ναι.
1: Το Ιράν, αν δεν ήταν στην κατάσταση να τρώει τις βόμβες στο κεφάλι συνέχεια, ούτε που θα ενδιαφερόταν για την Τουρκία, εχθροί θα ήσαν.
0: Αλλαγή μοιωρού.

0: ξεχάσαμε.
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όπα. Μπρεντ, ρε εσύ.
1: Μπάμπη. Τι είναι?
0: Μπρεντ.
1: Το είπαμε πριν πάλι. Τι να έχει αλλάξει? Περίμενε. Περίμενε, δεν σε θέλω να είσαι στενοχωρημένος για να μην ξέρεις που είναι το μπρεντ. Α, έπεσε κι άλλο. 102,5. Πριν που σου το έλεγα, πριν μισή ώρα 103.
0: Είδες.
1: Και κάτι. Ναι. Ναι, ναι, αυτό είναι. Και στο μεταξύ, βέβαια, οι τιμές παραγωγού, τι είναι οι τιμές παραγωγού, είναι οι τιμές πριν φτάσουν στο καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λέμε από το χωράφι στο ράφι, κάπου ανάμεσα. Mm. Οι τιμές παραγωγού, δηλαδή αυτών των τελικών που πουλάνε στην αγορά για να πάνε στο ράφι ή στα καταστήματα. Οι τιμές παραγωγού λοιπόν στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, ανέβηκαν ξαφνικά 3,4%.
0: Τι είναι,
1: για τον προηγούμενο μήνα τρέχαν με 0,6 κάτω.
0: Ναι, βρε καλό μου παιδί, τι είναι σε τιμές παραγωγού?
1: Τιμές παραγωγού είναι οι τιμές χοντρικής που λέγαμε παλιά.
0: Των καυσιμών.
1: Όχι, βρε.
0: Τιμές
1: παραγωγού των προϊόντων. Γενικώς.
0: Γιατί λέω, ο μόνος παραγωγός ο οποίος δεν έχει πρόβλημα είναι το καυσίμο. Το πετρελαίο.
1: Αυτοί βγάζουν τώρα λεφτουδάκια.
0: Ε, να, μια μέρα κάνουμε μια διασύνδεση. Συνδεόμαστε με ένα παραγωγό.
1: Μα γι' αυτό και οι συζητήσεις σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη είναι πώς θα φορολογηθούν τα κέρδη που βγάζουν οι εταιρείες που ασχολούνται με τα πετρελοειδή. Mm-hmm. Οι οποίες δεν είναι ότι το κάνουν από κερδοσκοπική διάθεση για να βγάζουν. Βγάζουν διότι είναι αυτό το πάνω-κάτω, πάνω-κάτω. Mm-hmm. Αν καταφέρουν και αγοράσουν κάπου και είναι καλή τιμή.
0: Άκου, συγγνώμη, άκου τι είπε ο κ. Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των πρακτηρίων που το είχαμε και χθες. Το σούπερ πετρέλαιο κίνησης, το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνησης.
1: Αυτά τα ξέρετε εσείς οι φορτηγαζίδες.
0: Ναι, λοιπόν, το σούπερ πετρέλαιο κίνησης δεν περιλαμβάνεται στα 20 λεπτά.
1: Ναι.
0: Δεν έχει επιδότηση 20 λεπτά.
1: Είναι αριστοκρατικές συνήθειες.
0: Είναι premium. Δεν είναι, ξέρεις κάτι, δεν είναι αριστοκρατικές συνήθειες. Θα σου πω γιατί. Γιατί και στο προηγούμενο αυτοκίνητο που είχα σου έλεγε ότι η βενζίνη που πρέπει να βάζεις, η βενζογίνη σου έλεγε, δεν μπορεί να είναι κατά 98 οκτάνια. Mm-hmm. Μια φορά είχα βάλει απλή και μου άναψε λαμπάκι.
1: 95 άρα δηλαδή.
0: 95 άρα και μου άναψε λαμπάκι. Το ίδιο είναι τώρα και το πετρέλαιο κίνησης. Στο αυτοκίνητο μου. Δεν ξέρω, μπορεί να λέω και πράγματα που αυτό μου λέει ότι δεν βάζεις. Αυτό το αυτοκίνητο δεν βάζεις.
1: Εντάξει, αλλά επειδή το κράτος θέλει να επιδοτήσει τις μεταφορές.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν διεκδικώ.
1: Επειδή τα μεταφορικά είναι, μέσα έτσι, που έχουμε δεν είναι σαν το δικό σου.
0: Έτσι είναι, δεν το διεκδικώ. Λέω για να το ξέρει ο κόσμος. Δεν διεκδικώ επιδότηση για το σούπερ πετρέλαιο. Εντάξει, είναι premium προϊόν. Οκ, okay. Οι μεταφορές χρησιμοποιούν το απλό πετρέλαιο κίνηση, αυτό έχει σημασία να στηριχθεί, δεν το συζητάμε.
1: Εδώ μέχρι πριν μερικά χρόνια, εντάξει, ναι, μερικά και καμιά δεκαετία σίγουρα, έλεγε άντε έβλεπες ένα καινούριο φορτηγό, δηλαδή αγορασμένο ως νέο φορτηγό, και μπράβο, αυτή η επιχείρηση πρέπει να βγαίνει πολύ καλά για να αγοράζει καινούρια φορτηγά. Διότι όλοι αγόραζαν δεύτερο και τρίτο χέρι, τα φέρναν από τη Γερμανία, τα αγοράζαμε εμείς εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Με αποτέλεσμα να είναι και παλαιότερες γενιές σε ό,τι αφορά την αντιρρυπαντική τους τεχνολογία και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτές λοιπόν οι τιμές παραγωγού, γιατί το έλεγα, για το Φεβρουάριο, κυλούσαν προς τα κάτω αρνητικά. Και ξαφνικά το Μάρτιο πήγε 3,4 ζουμ πάνω. Αυτά.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα τους. Πολύ ωραία.
0: Ναι, χαρά.
1: Ναι. Πάντως ότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν βρει και σου λένε, ξέρετε, τώρα κάνουμε μια ειδική προσφορά. Γιατί από μόλις τελειώσει η ειδική προσφορά, οι τιμές μας θα αυξηθούν, διότι βλέπετε τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Και ρώτησα πριν, ήμουν σε μια επιχείρηση που ασχολείται με είδη σπιτιού και τη λέω, δηλαδή, σε εσάς τι ακριβώς ακρίβεινε? Γιατί μου λέει η καλή κυρία, καλά έκανε η γυναίκα, αυτά της είχαν πει, αυτά μου έλεγε και εμένα. Και μου λέει, μα τα πάντα όλα ακρίβεινε. Όχι, λέω, σε εσάς τώρα, σαν το δικό σας προϊόν τι ακρίβεινε? Και μου λέτε ότι θα το ακριβαίνετε 40% το προϊόν σας.
0: Σούπα θα το ακριβίνει?
1: Μου είπε,
0: γιατί όλοι τα απορροφούν.
1: Όχι, πρόσχε, μου είπε ότι μέχρι τάδε του μήνα έχουν έκπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη
0: μετά,
1: έκπτωση.
0: Ναι.
1: Με έλα, την τάδε και μετά.
0: Έλα να προλάβουμε να πάμε στον κύριο Καρούζο, τον γνωστό δικηγόρο και εργατολογό, να μιλήσουμε για την εποχική εργασία. Έχει και ελέγχους.
1: Δεν είδα την οθόνη, είναι πάλι αυτό το πράγμα που στάμε και μου κρύβει.
0: Έχουν νοήματα, ρε συμπάμπη, τόση ώρα. Κύριε Καρούζο, καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι, δεν χανόμαστε για να μην προλάβουμε, αλλά μόνο.
0: Όχι, δεν χανόμαστε. Εντάξει, εσείς μπορείτε να βρεθείτε και στην Ιταλία με το Μπάμπη, γιατί χθες γύρισα την Ιταλία, να ξέρετε, έτσι.
1: Όχι, δεν γύρισα χθες, προχθές γύρισα. Χθες ήμουν εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι, έχετε δίκιο, Μπάμπη.
1: Ένα πράγμα να το πει με ακρίβεια.
0: Προχθές, κύριε Καρούζο, γύρισα από την Ιταλία, έτσι ήταν στα μέρη σας.
2: Πώς πέρασε, αυτονόητα, ωραία πέρασε.
0: Εντάξει, λογικό. Λοιπόν, βοηθήστε μας τώρα να δούμε τι γίνεται με την εποχή εργασία. Ξεκινάνε τώρα η σεζόν που λέμε, η δουλειά με σεζόν. Από την άλλη πλευρά έχουμε και ελέγχους επιθεώρησης εργασίας.
2: Κοιτάξτε, ταυτόχρονα με την έναρξη σεζόν της εποχικής απασχόλησης, δηλαδή σε τουρισμό και εστίαση, η επιθεώρηση έβαλε και ένα δελτίο ελέγχων που διπλασιάζει τους στόχους από την πέρυσι. Θεωρώ ότι θα τους υπερβεί έτσι κι αλλιώς, αυτό κάνει κάθε χρόνο. Και εντατικοποιεί τους ελέγχους στις γκρίνες ή μαύρες ζώνες που κυριαρχούν τα πρόστιμα, που κυρίαρχα είναι ο τουρισμός, η εστίαση και το εμπόριο. Mm-hmm. Εκεί θα έχουμε πολλαπλασιασμό των ελέγχων, ειδικά σε επιχειρήσεις που είναι ήδη blacklist, ας το πω έτσι. Έχουν ελεγχθεί, υπάρχουν βεβαιωμένα πρόστιμα. Και αυτοί επανελέγχονται διαρκώς, να το ξέρουν αυτοί οι εργοδότες. Mm-hmm. Τώρα, εποχική εργασία, συνήθως εμείς θα δούμε κάποιες συμβουλές. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα φέτος και με τον πόλεμο, αλλά και με την έλλειψη προσωπικού. Η Ομοσπονδία Εργαζομένων ανακοίνωσε προχθές, το παρακολούθησα με προσοχή, ότι μάλλον οι θέσεις θα είναι πάνω από 80.000 κενές. Μένει να το δούμε. Έχουμε ψηφιακή κάρτα που θα εφαρμόζεται και είναι πολύ σοβαρό αυτό στα ξενοδοχεία και στην εστίαση, mm-hmm. πλέον σε μια full season που θα αναπτυχθεί. Και το θέμα είναι να ξέρει ο εργαζόμενος δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, οι συμβάσεις που υπογράφουν οι εργαζόμενοι είναι ορισμένου χρόνου. Η σύμβαση από τον εργαζόμενο μπορεί να σπάσει οποτεδήποτε. Η ηθική συνεργασία απαιτεί όμως να ενημερώνονται, γιατί πολλές επιχειρήσεις πρέπει τους μάγειρες και τους υπαλλήλους τους την ίδια περίοδο που έχουν κλείσει μόνο αυτούς να δουλέψουν σε αυτές τις επιχειρήσεις, να εγκαταλείπουν τις εργασίες τους για δικούς τους λόγους και να πηγαίνουν σε άλλες επιχειρήσεις πιθανόν και ανταγωνιστικές.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν απαγορεύεται καταρχάς, mm-hmm. όμως επαναλαμβάνω, η ηθική συνεργασία είναι το ζητούμενο σε αυτά τα θέματα και τα επαγγέλματα. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι μια σύμβαση ορισμένου χρόνου από τον εργοδότη, εποχικού χαρακτήρα, δεν μπορεί να σπάσει, δεν μπορεί να σε διακόψει ο εργοδότης αν έχει υπογράψει, παρά μόνο για σπουδαίο λόγο. Mm-hmm. Ο σπουδαίος λόγος είναι μια παραβατική, μια αντισυμβατική σοβαρή συμπεριφορά. Δεν είναι, παράδειγμα, η δυσπραγία του εργοδότη, δεν πάω καλά από ό,τι φαίνεται, σε διώχνω. Μόνο αυτό, αν συνενετικά συμφωνήσει και η άλλη πλευρά.
1: Mm-hmm.
2: Τα λέω αυτά και για τις επιχειρήσεις που μπορεί να έχουν προβλήματα, ότι δεν είναι εύκολο να σπάσει ένα τέτοιο συμβόλαιο με ένα εργαζόμενο επειδή εσύ έχεις οικονομικά προβλήματα. Εδώ πρέπει να προσέξεις πόσους και πού θα βάλεις.
1: Ναι.
2: Το τρίτο είναι ότι έχουμε μια μισθολογική διακύμανση με βάση την κλαδική σύμβαση κατά μέσον όρο 1.000-1.100 ευρώ. Πιθανολογώ ότι φέτος τα μεροκάματα θα είναι πολύ ψηλότερα από την κλαδική σύμβαση. Πέρυσι είχαμε μεροκάματα και στα 100 ευρώ την ημέρα σε ορισμένα νησιά. Φέτος μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Δηλαδή η κλαδική σύμβαση είναι η ελάχιστη προστασία. Ο εργαζόμενος δεν μπορεί να συμφωνήσει κάτω από αυτή. Mm-hmm. Μπορεί να συμφωνήσει οτιδήποτε εφόσον γίνει αποδεκτό από τον εργοδότη. Ένα άλλο είναι ότι δεν υπάρχει υποχρέωση καταλήμματος. Αυτό είναι μια συμφωνία που πρέπει να εξασφαλίσει ο εργαζόμενος με τον εργοδότη. Δεν μπορεί δηλαδή να εξαναγκάσει τον εργοδότη να του βρει κάτι, mm-hmm. ώστε να διαμένει. Φυσικά, επειδή ακριβώς και το Υπουργείο Εργασίας δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υγεία και ασφάλεια, ήδη δημιουργούνται και σχετικές πλατφόρμες με πρωτοβουλία και του κύριου Καραγκούνου που έχω πληροφορηθεί σε σχέση με τα συστήματα τα ψηφιακά καταγραφής όλων αυτών των ζητημάτων, mm-hmm. ήδη Δανός που είναι υπό εξέλεξη κλπ. Κλπ. Θα σας πω ότι η υγεία και ασφάλεια εντός εισαγωγικών πουλάει πάρα πολύ. Είδατε τα ατυχήματα που ζήσαμε, ξέρουμε τις άσχημες συνθήκες στον τουρισμό. Συνεπώς φροντίζουμε για ένα αξιοπρεπές κατάλημα οπωσδήποτε στη διάθεση.
1: Να διευκρινίσουμε αυτό, κύριε Καρούζο, αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Δηλαδή είναι υποχρέωση του εργοδότη να προσφέρει.
2: Όχι, δεν προβλέπεται. Δεν είναι υποχρέωση, αλλά κοιτάξτε, κύριε Παπαδημητρίου.
1: Όχι, το είπατε και το επαναλαμβάνω για να είμαι σίγουρος ότι άκουσα σωστά.
2: Ακούσατε σωστά. Η αγορά είναι δύσκολη. Αυτή τη στιγμή ξέρω και επιχειρήσεις που γίνουν γη και είδωρ για να έχουν εργαζόμενους καλούς στις υπηρεσίες τους. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι αυτονόητα τα περισσότερα πράγματα που λέμε. Αλλά επειδή υπάρχει πάρα πολύ νεολαία που θέλει να στραφεί στην εστίαση και στον τουρισμό εποχικά για να πάρει ένα εισόδημα, τι να σας πω, ότι υπόθηκε και ακούστηκε σχόλιο ακόμα και σε ομάδα επιστημονική δικηγόρων να έρθει το ασυμβίβαστο ακριβώς επειδή νέοι δικηγόροι, μην έχοντας εισόδημα, θέλουν να στραφούν εποχικά και σε άλλες απασχολήσεις που απαγορεύεται τώρα από τον κώδικα δικηγόρων. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πάνε πάρα πολλοί νέοι τα καλοκαίρια πλέον να δουλεύουν. Άρα για τους νέους κυρίαρχα αναφέρομαι και όχι τόσο για τους επαγγελματίες που τα ξέρουν όλα αυτά.
1: Όταν λέμε εποχική, κύριε Καρουζέτε, σημαίνει ότι ξεκινάει ας πούμε τον Ιούνιο ή τώρα μέσα Μαΐου και
3: μετά
1: θα πάει μέχρι
3: τον Οκτώβρη. Ναι.
2: Υπάρχουν δύο κατηγορίες εποχικών υπαλλήλων. Όσον αφορά στους ξενοδοχοϋπάλληλους, είναι αυτοί που έχουν δουλέψει μέσω του σωματείου του σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις, όπως προβλέπει η σύμβαση. Mm-hmm. Ο εργοδότης, σε μια τέτοια περίπτωση, τον περσινό εποχικό υπάλληλο ξενοδοχειακού κλάδου, που τον πήρε με μέσω σωματείου, όπως προβλέπει η νομοθεσία, είναι υποχρεωτικό να τον ξαναπάρει, εκτός αν έχει διαγράψει παραβατική συμπεριφορά. Η άλλη κατηγορία, αγαπητοί φίλοι, είναι εποχική πάλι. Εγώ, ας πούμε, αν θέλω να πάω να δουλέψω από το Κύριακο σε ένα νησί, στην Ίδρα, για να βάλω ένα μεροκάματο ή σε ένα ξενοδοχείο. Αυτό είναι μια σύμβαση που γίνεται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ορισμένου χρόνου, άρα δεν σπάει νωρίτερα από αυτή που θα συμφωνήσω, εκτός αν ο εργαζόμενος είναι παραβατικός και αντισυμβατικός.
3: Ναι, ναι. Τώρα, μαύρη εργασία στις εποχικές δουλειές.
2: Κοιτάξτε, οι έλεγχοι που γίνονται από τις επιθεωρήσεις εργασίας είναι πάρα πολλές και φέτος θα είναι πολλαπλάσιες. Θεωρώ ότι δεν θα δούμε τα φαινόμενα που ζήσαμε στο παρελθόν και ήδη έχουν περιοριστεί. Πάντως, ο χώρος, ο ξενοδοχειακός και της εστίασης είναι στο μικροσκόπιο των ελέγχων που πρόκειται και έχουν σχεδιαστεί. Mm-hmm. Και μάλιστα οι έλεγχοι γίνονται και εξ αποστάσεως. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος σε φυσική παρουσία ελεκτής. Γίνονται με ειδικά συστήματα που μπαίνουν στα προγράμματα, εργάνης κλπ. Και ελέγχουν ανά πάσα στιγμή ελεκτές του ΣΕΠΕ αν κάποιος απασχολείται παράνομα.
1: Μπορώ αυτό, να πάρω. Είμαι εγώ στην. Ναι, είμαι στην εστίαση. Είμαι εστιατόρ. Και βλέπω ότι θα χρειαστώ αυτό το Σάββατο έναν υπάλληλο παραπάνω ή δύο υπαλλήλους παραπάνω. Πότε μπορώ να τους βρω, να τους πάρω, να τους συμφωνήσω και να τους ανακοινώσω στο σύστημα?
2: Επειδή ακριβώς ανοίγει ο καιρός με το καλό και θα γίνονται γάμοι και βαφτίσια και σε εξωτερικές εργασίες τέτοιου είδους, ας πούμε, και εκδηλώσεις, υπάρχει δυνατότητα του εργοδότη που ειδικά έχει τέτοια επιχείρηση γύρω από την εστίαση, εν πάση περιπτώσει για δύο μέρες και μέχρι δύο μέρες, να προσλάβει πολύ εύκολα ένα εργαζόμενο με ένα SMS. Δηλαδή, στο σύστημα το προβλεπτικό του Εργάνη δραστηριοποιείται η πλατφόρμα πρόσληψης με ένα SMS, αποφεύγουμε τη γραφειοκρατία και ο εργαζόμενος δουλεύει μέχρι δύο μέρες. Δεν απολύεται, απλά λύγει η σύμβασή του. Για να μην περιμένει κανένα.
1: Άρα, μπορεί να κάνει σύμβαση ένα εστιατόρο, ας πούμε, ή ένα επαγγελματία για δύο μέρες με κάποιον?
2: Ναι, φυσικά. Και για μία μέρα μπορεί να κάνει. Το θέμα είναι πως εμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο ο οποίος αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι με ειδικότητα, δεν είναι. Προφανώς αυτές είναι βοηθητικές δουλειές. Γιατί και οι εστιατόρες και οι εμπόροι και όπου καθένας από τους επιχειρηματίες θέλει ένα προσωπικό που να είναι σταθερό και να έχουν κάποιες δεξιότητες τουλάχιστον. Εν πάση περιπτώσει, μπορούν, ό,τι μπορούν ακόμα και φοιτητές να απασχοληθούν έτσι και συνταξιούχοι. Δεν νομίζω ότι το μοντέλο είναι επιθετικό και ότι αλώνει το σύγχρονο εργατικό δίκαιο που θέλει συμβάσεις μακράς πνοής. Είναι και κάποια χαντιλίκια, κάποια μεροκάματα, φαντάζομαι, συμπληρωματικά.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλούση.
2: Καλώς ήρθατε. Καλά, όλα τα καλά.
1: Γεια σας.

0: Θα σε ταξιδέψω.
1: Για να δούμε.
0: Που θα σε πάω σε μια ζωή την οποία δεν έχεις κάνει ποτέ. Δεν έχεις ζήσει ποτέ.
1: Οπα.
0: Και θα σου το αποδείξω αμέσως. Πάτα το Γιώργη. Η κίνηση στους δρόμους με τον Παναγιώτη Βολάνιο, αλλά μέσω του Παναγιώτη Βολάνιο θα σε ταξιδέψω. Θα σου το αποδείξω με μια ερώτηση. Δεν τον έχω ρωτήσει πριν. Θα καταλάβεις την απάντηση. Πάνω μου, καλώς μεσημέρι.
2: Καλησπέρα.
0: Τι έφαγες για πρωινό, αν επιτρέπετε δηλαδή.
2: Ομελέτα.
0: Ναι.
2: Ψωμί με μέλι, ψωμί με φυσικό βούτυρο.
0: Mm-hmm.
2: Ένα σκέτο καφέ.
0: Mm-hmm. Συνήθως πρωί τι τρως? Αυτό.
2: Ναι.
0: Πόσες μπανάνες την ημέρα?
2: Δύο.
0: Δύο μπανάνες την ημέρα. Στο υπόλοιπο της διατροφής σου ποσοστό πρωτεΐνης?
2: Ανάλογα και με το συμπλήρωμα και με το... το μεσημεριανό, το βραδινό.
0: Σε ταξιδεύω τώρα εγώ. Πρωτεΐνη, μετρημένα γραμμάρια και οτιδήποτε άλλο. Θα σε πετάξει έξω
1: παρακολουθεί. Σε ποιο πλανήτη σε γέννησε, παιδί μου?
0: Παραγγέλνει Βολάνιος για χάρη του αθλητισμού το κάνει όλο αυτό ο άνθρωπος. Έτσι, θέλει να διατηρείται και καλά κάνει. Οκ, λοιπόν, αλλά ήθελα να πω ότι είναι πόσο έξω είναι από το δικό μας πολιτισμό.
1: Εγώ πάντως έκοψα λίγο σαλαμάκι που έφερα από μια λαϊκή αγορά στην Ιταλία. Και προσπαθώ να είμαι συγκρατημένος και το έφαγα με λίγο μαύρο ψωμάκι. Ναι. Καλά είμαι.
2: Ναι. Το μαύρο ψωμί Βολάνιε. Καλό, το σαλάμι ναι. Μαχαίρι, όχι.
1: Μάλιστα. Κοίτα τον, κοίτα τον.
0: Κόψε το μικρόφωνο.
2: Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού, στην άνω των Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας σε Αμπελοκήπους Χαλάνδρη και στην κάποβο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Εγάλεο.
0: Mm-hmm.
2: Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς σε Ταύρο Θυσίο, στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ωραία, χάλια μας τα πας και πάλι πάνω. Μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Για τη διατροφή, για την κίνηση.
0: Και για τα δύο, ρε, εσύ πάνω. Και τα δύο. Δεν υπάρχει κανένα φως μαζί σου.
1: Λέει ένας καλός φίλος, τι να πούμε κι εμείς που βάζουμε βενζίνη απλή 87 οκτανίων για 4,5 δολάρια το γαλόνι. Από τη Νέα Υόρκη το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Αυτά.

0: Εγώ συντάσσομαι πάντως στη συνέχεια της κουβέντας που κάναμε τον Παναγιώτη Βολάνιο με μια ανάρτηση που έχει κάνει εδώ ένα φίλο και λέει: δοκίμασα τα καλοκαιρινά και μου κάνει μόνο η πετσέτα του μπάνιου.
1: Ο φίλος Κώστας Λιούμπης εξηγεί ότι το πετρέλαιο δεν πάει με οκτάνιο όπως πάει η βενζίνη. Όπου εκεί έχουμε να κάνουμε με τις συμπίεσεις του κινητήρα. Στο πετρέλαιο το super diesel είναι απλά πιο καθαρό και έχει κάποια πρόσθετα.
0: Μάλλον γι' αυτό το λένε. Προφανώς εμένα μου το είπαν, ξαναλέω, δεν κάνω ποτέ τον ειδικό για πράγματα που δεν ξέρω. Για το περίφημο φίλτρο αυτό που το έμαθα και εγώ τώρα, το TPF, πώς λέγεται. Αυτό το ξέρεις εσύ, τα ξέρεις αυτά τα κόλπα.
1: Τι είναι αυτό για ξανά.
0: Το φίλτρο που έχουν τα πετρελαιοκίνητα, τα ξέρεις η Γεωργία αυτά. Το TPF είναι πολύ.
1: Εσύ τα έχεις μάθει όλα απ' έξω για να κάνω.
0: Να κάνω ρε συμπάμπη. Το οποίο είναι πανάκριβο και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό. Είναι και αυτό που μου λένε, που λένε, κοίταξε, όσοι οι παλιοί που ξέρουν πετρελοκίνητα, μου λέει αυτό για το φίλτρο. Πρέπει μια φορά την εβδομάδα να το βγάζεις το αυτοκίνητο, μια Αττική οδό, να το ξεμπουκώνεις, ας πούμε, με συγκεκριμένες στροφές κτλ. Δεν το λέγεστε καλά. Τις κλήσεις μας δεν θα τις πληρώσουμε.
1: Έλα.
0: Από τη μέση λένε, βγαίνει το ξεμπουκώσει το αυτοκίνητο στην Αττική οδό ή στην Εθνική οδό. Και μου λένε, τα όρια ταχύτητας ποιος, τη φωτογραφία μου, θα μου δει ποιος την πληρώνει. Κατάλαβες. Άστα μου να στα λέω, έχω μπλέξει.
1: Εσύ τόσες μέρες εκεί δεν είδα ένα να γκαζώνει. Ένας ακούστηκε λίγο έτσι αυτό και αυτός πήγαινε κανονικά στην ταχύτητά του. Δεν τρέχουν. Και το άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι οι μοτοσυκλέτες που έχουν την ευκαιρία, ένα προσπέρασμα για μια μοτοσυκλέτα, είναι πολύ εύκολη υπόθεση. Πηγαίναν κανονικά με το ρυθμό. Και σκεφτόμουν, αγιά δες τώρα, δεν κάνουν προσπεράσματα, πηγαίνουν πίσω από τον άλλον. Και μετά το σκέφτηκα, πάνε όλοι στο. Εκεί που επιτρέπει το όριο ταχύτητας, οπότε δεν έχει έννοια επειδή έχει μοτοσυκλέτα να πας πιο γρήγορα. Πας με το όριο της ταχύτητας.
0: Σωστό.
1: Αυτά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Το διάβασε αυτό.
1: Ποιο
0: ναι, εντάξει, αυτό το διάβασες. Περίμενε. Κάτσε τώρα, γιατί έχεις ήδη άλλα μηνύματα. Τι έλεγαν, Μπάμπη, στις στοές της Μπολόνια.
1: Στις στοές της Μπολόνια τα παλιά χρόνια ήταν οι αριστεριστές που κάνανε διάφορες βρωμοδουλειές εκεί. Τι να σου πω.
0: Έλα.
1: Έχουμε πολλούς εδώ, έχουμε και συναδέλφους οι οποίοι ζήσαν εκείνα τα ωραία χρόνια της νιώτης τους.
0: Ναι.
1: Που ήταν τεράστια ανακατοσούρα η δεκαετία του 70 και του 80 στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια και σε άλλα ιταλικά. Είχαν χαβαλέ ωραίο. Πολιτικό, ερωτικό, πέρναγαν ωραία οι άνθρωποι. Τώρα έχουμε μπει σε τάξη, παιδί μου, σε τραμπική τάξη. Βλέπω όμως ότι από παντού έρχονται μηνύματα ότι ο Τραμπ τα κάνει όλα αυτά διότι φαίνεται ότι υπάρχει μια οδός προς συμφωνία. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, μακάρι.
0: Και πάλι έλεγε ο κύριος Μάζης κάτι, δεν είναι ερμηνεία γι' αυτό. Επειδή για περαιτέρω κλείσαν 60 μέρες και θα πρέπει να έχει για περαιτέρω κινήσεις, θα πρέπει να έχει την έγκριση του Κογκρέσου, την οποία δεν έχει. Τερματίζει. Βάζει και τον Ρούμπιο που λέει: παιδιά, τέρμα, δεν έχουμε άλλες πολεμικές επιχειρήσεις. Για να επιστρέψει καμιά εβδομάδα να πει: πάμε, νέος πόλεμος.
1: Αυτοί οι Αμερικανοί.
0: Για να προχωρήσει με την υπογραφή Προέδρου.
1: Οι πεζοναύτες πότε θα γυρίσουν σπίτι.
0: Θα αφήσει τάμπα. Δεν είναι ο Τραμπ. Γιατί επόμενα, έχουμε ξεχάσει Αμερικανούς Προέδρους, παιδί μου, γιατί ή μάλλον τους θυμόμαστε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος θα αφήσει τέτοια στάμπα στην ιστορία που θεωρώ θα διδάσκεται για πολλές δεκαετίες ακόμα.
1: Ναι, αλλά τώρα θα κλείσει πολλούς πολέμους. Τους περισσότερους άνοιξε ο ίδιος.
0: Ναι, το θέμα θα κλείσει και πολλά σπίτια μαζί πολλούς πολέμους. Δηλαδή, πέραν των χώρων που εμπλέκονται, θα κλείσει και άλλα σπίτια. Δηλαδή, αυτό που γίνεται ή θα γίνει στην Ευρώπη, τώρα το αντιμετωπίζουμε. Όχι, το αντιμετωπίζουμε. Ήδη φαίνονται τα πρώτα προβλήματα, χοντρά προβλήματα. Το ξέρεις καλύτερα από μένα. Είναι αυτό που λες και συνέχεια. Και τώρα να πει τέλος. Τερματίστηκε ο πόλεμος. Γυρίζουμε όλα σπίτια μας. Αυτά θα τα βλέπουμε για πόσο καιρό ακόμα.
1: Ναι. Η κρίση είναι στην αρχή της, δεν είναι στο τέλος της. Μακάρι να σταματήσουν τα πράγματα, να βρεθεί μια λύση. Αλλά αυτό σημαίνει ότι απλώς δίνουμε χρόνο για να επιστρέψουμε σε μια κάποια, που δεν ξέρουμε τι ακριβώς χαρακτηριστικά θα έχει, κανονικότητα. Δεν σημαίνει ότι τελείωσε η κρίση. Αύριο το πρωί γυρνάμε στα προηγούμενα.
0: Ναι.
1: Είναι σαν αυτό που ο Τσίπρας νόμιζε ότι λέγοντας εγώ σας έβγαλα από τα μνημόνια και που μας έβγαλες από τα μνημόνια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννης Τσομπάνης είναι εδώ στην παρέα μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννα ρε, καλό σου μεσημέρι, πάμε για αλλαγή της ώρας, για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: από την πρώτη ματιά σχέση εμπιστοσύνης.
1: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
0: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
1: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
0: Οπτικά Ιατρού.
1: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
0: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
1: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Οπτικά Ιατρού.
0: Ό,τι εμπιστεύεστε.
2: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης InterAccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 62 3340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης InterAccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
9: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. 8 λεπτά μετά τη μία, 6 Μαΐου 2026. Ακούτε Αντένα Ρέντιο Πάτρας 105,3.

Για κύριε Καρδαράκου, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Αχιλλέας Οδύτης στο μικρόφωνο, μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Και φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά παντού, ακόμα και εκτός συνόρων, από το Live 24 του Αντένα Πάτρας.

πάντα. Μαζί μας το σούσι μπαρ Noodles Άγια, ψηλά Λόνια 20 και Παναχαϊκού, το αυθεντικό σούσι της πόλης. Αυτή τη νέα διεύθυνση στον υπέροχο μαγευτικό χώρο στη γωνία ψηλά Λόνια 20 και Παναχαϊκού απέναντι από το Μασούτι. Και με το 26 13 62 360, το τηλέφωνο για delivery στο σπίτι. Το Sushi Bar Noodles Άγια σας προσφέρει όχι μόνο το αυθεντικό σούσι της πόλης, αλλά τις καλύτερες ασιατικές γεύσεις, τις καλύτερες ασιατικές συνταγές, ασιατικά πιάτα παρασκευασμένα από άριστες πρώτες ύλες προσεγμένα. Από ανθρώπους οι οποίοι μαγειρεύουν ασιατικά, ασιάτες στην κουζίνα και ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Όπως τη ξέρουν και πολύ καλά όλο το προσωπικό του Sushi Bar Noodles Άγια, ψηλά Λόνια 20 και Παναχαϊκού, που σας εξασφαλίζουν μια άριστη εξυπηρέτηση. Δυστυχώς η Πάτρα θρύνει, γιατί έφυγε ευνίδια από τη ζωή ο Ανδρέας Κανδυλιώτης, ο αληθινός υπηρέτης του Παντελού Καναβαλιού, ένας πολύ όμορφος, ζεστός άνθρωπος, με το χαμόγελο, την ευγένεια και το μεγαλείο και την αγάπη της ψυχής να ξεπηδά μέσα από το βλέμμα του κάθε φορά που σε έβλεπε, που έβλεπε τον οποιονδήποτε, γιατί αγαπούσε όλο τον κόσμο, αγαπούσε την Πάτρα, αγαπούσε το καρναβάλι. Και δυστυχώς η είδηση αυτού του πρόωρου θανάτου του Ανδρέα Κανδυλιώτη έχει σκορπίσει θλίψη στην πατραϊκή κοινωνία. Ιδιαίτερα στην καρναβαλική κοινότητα, γιατί τον Ανδρέα Κανδυλιώτη τον έχουμε σαν εικόνα στο μυαλό μας και έτσι θα τον έχουμε σαΐ, με την καρναβαλική ενδυμασία του, με την ενδυμασία του καρναβαλικού κομιτάτου, γιατί έτσι ήταν ταυτισμένος ο Ανδρέας Κανδυλιώτης με το πατρινό καρναβάλι. Είχαμε προβλήματα σήμερα στην Οδό Κανελοπούλου με τις μπάρες. Είχαμε καιρό να το ακούσουμε, όμως ξανασυνέβη. Μπάρες που έχουν κατέβει, αλλά δεν περνά το τρένο. Περιμένουν οι οδηγοί, ξαναπεριμένουν. Τα λεπτά κυλούν. Οι ουρές των οχημάτων των ακινητοποιημένων σχηματίστηκαν και στην κάτω και στην πάνω πλευρά του δρόμου και αλλού και στους κάθετους δρόμους. Υπήρξε ένα μποτιλιάρισμα, υπήρξε ταλαιπωρία, υπήρξαν φωνές διαμαρτυρίας, αλλά ποιος να τους ακούσει τους οδηγούς. Έγινε ένας ψιλοχαμός, επιτρέψτε μου την έκφραση, σήμερα το πρωί στην Κανελοπούλου, λόγω μιας ακόμα βλάβης που ανάγκασε και την ελληνική αστυνομία να σπεύσει στο σημείο για να ρυθμίσει την κυκλοφορία μέχρι το αρμόδιο συνεργείο του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, να φτάσει στο σημείο, να φτάσει στην περιοχή και να αποκαταστήσει τη βλάβη. Δεν διαμαρτυρόμαστε, είναι η καθημερινότητά μας, τα έχουμε συνηθίσει όλα αυτά. Άλλωστε στην Ελλάδα ζούμε, το έχουμε καταλάβει, το έχουμε εμπεδώσει. Δεν θα βρει ηρεμία η ζωή μας και η καθημερινότητά μας ποτέ. Παντρευτήκαμε με αυτό, θα ζήσουμε με αυτό, το υπογράψαμε, το δεχτήκαμε, δεν μπορούμε πια να διαμαρτυρόμαστε. Γιατί ξέρουμε ότι και να διαμαρτυρηθούμε δεν θα αλλάξει. Ακούτε Αντένα Radio Patras 105,3 Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Μας ακούτε και διαδικτυακά Live 24 Αντένα Patras. Φίλες και φίλοι, να είστε όλες και όλοι καλά. Λίγη συννεφιά έχουμε σήμερα, αλλά η θερμοκρασία είναι ανεβασμένη στους 23 βαθμούς Κελσίου, δείχνει ο υδράργυρος, και έτσι θα κυλήσει και η υπόλοιπη ημέρα και τα επόμενα 24 ώρα. Άλλη μια περίπτωση επίθεση σε νεαρό, τον έστειλαν στο νοσοκομείο στο κοντινό μας Αγρίνιο με οπαδικά κίνητρα. Η επίθεση, έχουν γίνει ήδη 3 συλλήψεις.

Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είδα το Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών να εκδίδει μια ανακοίνωση για το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών. Θα μου πείτε και γιατί χαίρεσαι. Χαίρομαι διότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών με νέο πρόεδρο, τον Παναγιώτη Μεταξά, παρεμβαίνει σε ένα θέμα εθνικού ενδιαφέροντος και δεν το κάνει με κάποια κομματική σκοπιμότητα και με κομματική απόχρωση, αλλά το κάνει καθαρά μέσα από μια επιστημονική τεκμηρίωση. Και αν κοιτάξει κανείς, φίλες και φίλοι, την ιστορία του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, να ξέρετε ότι αυτή ακριβώς ήταν η αποστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και του Δικηγορικού Σώματος της Πόλης των Πατρών στα προηγούμενα χρόνια, στις προηγούμενες δεκαετίες. Όπως την ίδια στιγμή σε παράλληλο δρόμο κινούνταν και ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών, που έκανε παρεμβάσεις για θέματα όχι μόνο τοπικού ενδιαφέροντος αλλά και εθνικής σημασίας, το ίδιο ακριβώς έπρατε διαχρονικά και ο Δικηγορικός Σύλλογος της Πάτρας με επιστολές και παρεμβάσεις γύρω από εθνικής σημασίας θέματα. Και αυτό είχαμε χρόνια να το δούμε, η αλήθεια είναι, και γι' αυτό χαίρομαι, επειδή ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών παρεμβαίνει για το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών, ασχέτως του τι ακριβώς αναφέρει και του τι λέει. Μόνο και το ότι παρεμβαίνει είναι για μένα μια είδηση που προκαλεί αισιοδοξία, γιατί ξαναπαίρνει στα χέρια του Δικηγορικού Σύλλογου της Πάτρας το ρόλο που είχε

Αλλά εν προκειμένου, αυτό που λέει ο Γεωργικός Σύλλογος είναι ότι η από 27 Τετάρτου 26 πράξη του εισαγγελέα του Αγίου Πάγου, με την οποία δεν ανασύρεται από το αρχείο υπόθεση των τηλεφωνικών υποκοπών και αγνοείται η πρόσφατη απόφαση του μονομελούς πλημμυροδικείου Αθηνών, με βάση την οποία προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεση σοβαρών αξιόπινων πράξεων, δημιουργεί πολλά εύλογα ερωτηματικά, κυρίως όμως οδηγεί σε καχυποψία και έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών ως προς την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και δεν συνάδει με την αρχή του κράτους δικαίου. Έτσι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατών, υποστηρίζοντας αυτά, καταδικάζει έντονα το γεγονός ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επιλήθηκε ο ίδιος της υπόθεσης και προχώρησε στην έκδοση της πράξης του, παρότι συνέτρεχαν λόγια αποκλεισμού ή και εξαίρεσής του κατά άρθρων 14 και 15 του Κοινού Ποινικού Δικαίου, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ζητώ συγγνώμη, σημειωτέων ότι είχε εξεταστεί ως μάρτυρας για την ίδια υπόθεση στην Επιτροπή Θεσμών και διαφάνειας της Βουλής.

Συνεχίζεται η έρευνα σε όλη την Ελλάδα από την ελληνική αστυνομία για να ξετυλίξουν κι άλλο αυτό το πολύ μεγάλο κουβάρι που οι αρχές κατάφεραν να αρχίσουν να ξετυλίγουν, συλλαμβάνοντας τους πρώτους δράστες και προχωρώντας τις έρευνες για να φτάσουν στα ίχνη και να ταυτοποιήσουν κι άλλους συμμετέχοντες σε όλο αυτό το κύκλωμα που έκανε τις τηλεφωνικές απάτες. Υποστηρίζεται, εκτιμάται μάλλον, ότι η εξαπάτηση πολιτών από το συγκεκριμένο κύκλωμα είχε ως αποτέλεσμα να αποκομίσουν τα μέλη του κυκλώματος πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Έπαιρνε ο άλλος τη γιαγιά, της παρίστανε ότι ήταν από το λογιστήριο, έπαιρνε τον παππού, του παρίστανε ότι είναι από τον ΔΔΕ, μετέβαιναν σε σπίτια, σε κατηδίαν επαφές και συναντήσεις, τους μετέφεραν σε τράπεζες, τους έκαναν, τους συνταξιούχους εννοώ, τους έπειθαν να βγάλουν χρήματα για να τους τα παραδώσουν, να τα μεταφέρουν τα χρήματα σε κάποιο γιατρό που θα χειρουργούσε το παιδί τους ή που θα τα μετέφεραν σε κάποιο αστυνομικό για να απελευθερώσει το παιδί τους, το οποίο σε ένα δίθεν τροχείο είχε χτυπήσει σοβαρά, είχε τραυματίσει σοβαρά κάποιον άλλο πολίτη. Διάφορα τερτύπια, διάφορες υποθέσεις, διάφορα σενάρια σκαρφίζονταν τα μέλη του κυκλώματος και κατάφερναν πάντα, σχεδόν πάντα, να εξαπατούν τους ανυποψίαστους, κυρίως ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Πολλές οι περιπτώσεις και στην Πάτρα, και μάλιστα ένας εκ των συλληφθέντων είναι και από την Πάτρα. Πάντα η Πάτρα θα είναι παρούσα σε τέτοια. Α, όλα και όλα, αυτά δεν τα παρνιόμαστε.

Πάντως εσείς, αν μας ακούτε, ηλικιωμένοι, ηλικιωμένες, μην είστε ευκολόπιστοι. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση κανείς να σας βοηθήσει δίνοντας λεφτά, ενώ δηλαδή δημόσια υπηρεσία, γιατί μέσα στο κόλπο, μέσα στα σενάρια υπήρχε και η δίθεν επιστροφή χρημάτων από κάποιο λογιστήριο, από την εφορία, από τη ΔΕΗ, ακόμα από το gov.gr. Ούτε φυσικά υπάρχει περίπτωση να σας ζητήσει κανείς κωδικούς, ή δεν υπάρχει πολύ περισσότερο περίπτωση το παιδί σας να έχει εμπλακεί σε τροχαίο, να τον κρατάνε στο τμήμα και να πρέπει να πληρώσετε για να τον βγάλουν έξω. Ξεχάστε τα αυτά. Και το χειρότερο είναι ότι πρώτα δίνουν τα λεφτά ηλικιωμένοι και μετά παίρνουν το παιδί τους να δουν αν είναι καλά.

λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των κλιμακούμενων, ζητώ συγγνώμη, επιπτώσεων του πολέμου στην παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή μας λέει το επιμελητήριο, επειδή ο πόλεμος έχει αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα διεθνώς και αυξήθηκε η ενέργεια, θα πρέπει η ελληνική πολιτεία να μεριμνήσει για να αυτονομηθούν ενεργειακά οι επιχειρήσεις. Να το πούμε πιο απλά για να το καταλαβαίνει ο κόσμος δηλαδή. Και προτείνει το επιμελητήριο Αχαΐας την επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αξιοποίηση ενεργειακών κοινοτήτων, την υιοθέτηση τεχνολογιών εξοικονόμησης και αποθήκευσης ενέργειας, τη συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδότησης για ενεργειακή αναβάθμιση. Βέβαια όλα αυτά υποτίθεται ανήκουν ούτως ή άλλως και είναι ενταγμένα στην πολιτική της κυβέρνησης, της παρούσας κυβέρνησης, και υποτίθεται ότι γίνονται βήματα και προσπάθειες προς αυτές τις κατευθύνσεις. Δεν είναι δηλαδή δα και κάτι το καινούριο. Άρα για ποιο λόγο τώρα το επιμελητήριο μπήκε σε αυτόν τον κόπο να υπενθυμίσει στην κυβέρνηση ότι πρέπει να κάνει αυτά που ήδη έχει ξεκινήσει να κάνει βάσει της πολιτικής της κατεύθυνσης. Χώρια που η αξιοποίηση των ενεργειακών κοινοτήτων, για να τα λέμε όλα και για να ενημερώνεστε σωστά, γιατί έχουμε πει ότι εδώ σε αυτήν την εκπομπή και στον Αντένα Ρέντιο Πάτρας θα λέμε όπως δεν τα έχετε ακούσει. Ο νόμος για τις ενεργειακές κοινότητες, φίλες και φίλοι, και σας το λέω απλά λαϊκά για να το καταλάβετε όσο μπορώ πιο κατανοητά, ο νόμος για τις ενεργειακές κοινότητες ψηφίστηκε το 16. Το 16-17 δημοσιεύτηκε το φύλλο της κυβερνήσεως και προέβλεπε τη δυνατότητα να σχηματίζονται κοινότητες που να χρησιμοποιούν ΑΠΕ, δηλαδή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και να μειώνουν έτσι το κόστος λειτουργίας τους προς τη ΔΕΗ και προς τους παρόχους φυσικά, να εξασφαλίσουν κομμάτι της ενέργειας που χρειάζονταν εν ολίγης μέσα από κοινότητες. Αυτός ο νόμος έδινε τη δυνατότητα σε χωριά, σε πραγματικές κοινότητες δηλαδή, σε γειτονιές, στους δήμους, ακόμα και σε εταιρείες, σε συνεταιρισμούς, μπορούσαν να κάνουν χρήση αυτού του νόμου. Το 2019 ή 20 προς 20 επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας τροποποιήθηκε αυτός ο νόμος και δεν παρήχε την ίδια δυνατότητα προς όλους αυτούς μαζικά, αλλά έδινε τη δυνατότητα σε 2-3 μέσω μιας λίστας προϋποθέσεων που έπρεπε να πληρούνται και τις οποίες προϋποθέσεις δεν μπορούσαν να πληρούν οι δήμοι ή οι κοινότητες ή οι συνεταιρισμοί ιδιωτών παρά μόνον κάποιοι μεγάλο επιχειρηματίες, οι οποίοι στη συνέχεια θα μπορούσαν ως πάροχοι να παραχωρήσουν, να δώσουν δηλαδή όλα αυτά που απαιτούνταν για την εξασφάλιση λειτουργίας ενεργειακής κοινότητας σε όποιον το επιθυμούσε. Εργολαβικά δηλαδή. Και επί της ουσίας σταμάτησε αυτή η ιστορία. Έκανε κοιλιά. Κάποια στιγμή, 3-4, αντιστοίχως δηλαδή με, όπως γίνεται με το ρεύμα, το ίδιο πράγμα, θα υπάρξουν οι 2-3-4 πάροχοι που θα πηγαίνει σε αυτούς για να φτιάξεις ενεργειακή κοινότητα, ο Δήμος για παράδειγμα, και θα πληρώνει και το ανάλογο τίμημα. Και όλα αυτά φυσικά με μία μόνο μικρή τροποποίηση του νόμου που υπήρχε ήδη από το 2016 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Πάντως, μιας

μιλάμε για τον πόλεμο και για την κρίση την ευρύτερη και τη διεθνή και την ελληνική, γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε πάντα κρίση, και αν υπάρχει και πόλεμος και υπάρχει και διεθνής κρίση, έχουμε ακόμα μεγαλύτερη κρίση. Η βιομηχανία και ειδικά η μεταποίηση είναι ο πρώτος κλάδος της ελληνικής οικονομίας, στον οποίο αρχίζουν να εμφανίζονται οι πρώτες επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι υπόλοιποι κλάδοι φαίνεται να μην έχουν ακόμα επηρεαστεί αρνητικά, τουλάχιστον σε επίπεδο προσδοκιών. Είναι όμως πολύ πιθανό η εικόνα αυτή να αλλάξει, αν δεν έχει αρχίσει να αλλάζει ήδη. Και όλα αυτά δεν τα λέει ο Αχιλλέας στον Αντένα Ρέντιο Πάτρας, αλλά τα λέει η έκθεση κατόπιν έρευνας της οικονομικής συγκυρίας του Απριλίου από τον ΙΟΒΕ. Τον προηγούμενο μήνα ο δείκτης οικονομικού κλίματος σημείωσε πτώση στις 105,7 μονάδες, με την υποχώρηση να προέρχεται από την εξασθένιση των προσδοκιών στη βιομηχανία και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη.

0: καλύτερα. Για άλλα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, είναι μεσολόγοι, στηρίζουμε για κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γύρισουμε πάλι πίσω κόρυφα Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους, ακτή Δημαίων 80.
10: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
11: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
10: Τηλέφωνο 2610-640-657.
11: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Στάνταρ καθαρά.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 1 και 38 πρώτα λεπτά η ώρα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα μέχρι Κερίο. Μέχρι και Δημοργόπουλο, λόγω των λιμάτων. Δεν το είπα εγώ, το είπε ο Απόστολος Βανταράκης, ο καθηγητής του Τμήματος Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Το είπε προημερών στον απόϊχο όσων είδαν το φως δημοσιότητας μέσα από δημοσίευμα της εφημερίδας Νεολόγος για την ρύπανση των υδάτων, την περιβαλλοντική επιβάρυνση και τη διαχείριση των λιμάτων. Και έρχεται σήμερα, φίλες και φίλοι, σε μια ανακοίνωσή του ο Νίκος Νικολόπουλος και η Δημοτική Παράταξη Νέα Πάτρα, της οποίας είναι επικεφαλής, και φέρνει ξανά στο φως την υπόθεση και λέει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται πλέον ως μια απλή τεχνική βλάβη ή ως υπηρεσιακή εκκρεμότητα, γιατί πρόκειται για ένα σοβαρό περιβαλλοντικό και υγειονομικό συναγερμό που πρέπει να σημάνει προσάπαντες και αφορά την ανεξέλεγκτη εκτροπή και διάθεση αστικών λιμάτων στο Γλαύκο και μέσω αυτού στον Πατραϊκό Κόλπο. Οπότε θέλω να πάμε στον Νίκο Νικολόπουλο, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Νικολόπουλο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εγώ περίμενα να σε δω δίπλα στον Πατριάρχη τώρα που έγινες Κωνσταντινοπολίτης. Είδα συνέντευξη εκεί στην εφημερίδα Πολιτεία με τον Πατριάρχη. Τι δουλειά έχεις τώρα εσύ εδώ με εμάς? Δεν κάθεσαι εκεί πέρα? Είναι τώρα και στην Αθήνα ο Πατριάρχης.
0: Ναι, είχαμε πολλές έτσι ωραίες συγκυρίες. Ήταν απίστευτα μοναδική η επαφή μαζί του. Βέβαια εσείς τον έχετε δει και άλλες φορές, ξέρετε για τι πράγμα μιλάω.
1: Κάθε φορά είναι μοναδική που σε αναφέρω.
0: Αλλά η πόλη είναι που μιλάει μέσα σου, πέρα από το Πατριάρχη, πέρα βέβαια από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, η πόλη αυτή μιλάει μέσα σου. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Πρώτη φορά πήγαμε τον Χριστόδουλο όταν ήταν ακόμα Μητροπολίτης Βόλου.
0: Τι λέτε?
1: Και μου έλεγε λοιπόν, περπατώντας την πόλη, που κάθε σημείο θυμίζει Ελλάδα, Ρωμιοσύνη. Μου έλεγε, είναι δυνατόν να μιλάμε για ξεχασμένες πατρίδες? Είναι αλυσμόνητες αυτές τις πατρίδες, αλλά και αλυσμόνητες είναι οι στιγμές με τον Πατριάρχη. Αλλά τέλος πάντων, επειδή με ευχές βλέπεις δεν λύνονται τα προβλήματα, ούτε με την σιωπή, ούτε με την αδράνεια. Γι' αυτό και αναγκάστηκα, για να έρθουμε τώρα στα κάθε μας, στην καθημερινότητά μας, αναγκάστηκα πραγματικά να οδηγηθώ στην δικαιοσύνη. Γιατί όταν θα περίμενε κανένας μετά από αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη, θέλοντας και μην να βγουν από τα λαγούμια τους οι αρμόδιοι, οι υπεύθυνοι,
0: ναι,
1: και αν μη τι άλλο, αυτοί να μιλήσουν ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό, στον πατραϊκό λαό. Καταρχήν δηλαδή, αυτό που είπε ο κύριος Βανταράκης, να βγει να το πει ο κύριος Πελετίδης. Να βγει και να πει, όπα σως, περιμένετε, μην πάτε για μπάνιο. Γυναίκες, θα γεμίσει ο κόλπος σας, είναι σήμερα, πέρασα από την πλάζα, είναι γεμάτη πλάζα από κόσμο.
0: Ενώ δηλαδή χύνονται λίμματα στο πατραϊκό.
1: Μα ακριβώς. Μα το ίδιο γίνεται και από την Ξερόλακα, αν θα είδες.
0: Ναι.
1: Από τον Μήλιχο.
0: Ναι.
1: Βέβαια από εδώ στο Γλαύκο υπολογίζουν ότι 3 εκατομμύρια κυβικά, δηλαδή μιλάμε πλάκα. Τι είναι αυτό εδώ?
0: Θα έπρεπε να ήταν όλοι πολύ στο πόδι.
1: Ακριβώς.
0: Μιλάμε για οικολογικό
1: λοιπόν
0: έγκλημα.
1: Βλέπω ότι δεν υδρώνει το αυτή των κομμουνιστών. Παρότι θυμάμαι ότι όταν τα πυρηνελουργία έριχναν εκεί στον πύρο παράνομα τα απόβλητά τους, πήγαινε ο Πελετίδης, το πάμε το ΚΚΕ, σε κανένα λειτουργιό επίσης, εκεί ανέπεφτε τίποτα, και έδειχναν όλη την περιβαλλοντολογική τους ευαισθησία. για κάποια λίμματα που έφευγαν από εκεί, που κακώς έφευγαν. Καλά, και όταν χάλαγε ο βιολογικός της βιομηχανικής περιοχής, εκεί έβγαινε όλη η αριστερίλα. Εκεί ήταν, έβγαιναν και ξεσπάθωναν, γιατί οι βιομήχανοι που πίνουν το αίμα των εργαζομένων αφήνανε χαλασμένο το βιολογικό καθαρισμό στη ΒΠΕ. Τώρα λοιπόν, είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η σιωπή και να μην γίνεται ένας περιβαντολογικός υγειονομικός συναγερμός? Πού είναι οι επιθεωρητές του περιβάλλοντος?
0: Τώρα εγώ θα ρωτήσω όμως.
1: Γιατί κάνουν αυτή τζάπα, αυτοί πληρώνονται.
0: Θα ρωτήσω όμως και ο Νικολόπουλο, ότι φωνάζει ο Νικολόπουλος με αφορμή αυτό που περιγράφουμε και δικαιολογημένα φωνάζει, αναμενόμενο είναι, αλλά από την άλλη βλέπει ο κόσμος να μην φωνάζουν και να μην φωνάζουν στον ίδιο βαθμό, αν θέλετε, ούτε αντιστοίχως η περιφέρεια, ούτε για παράδειγμα οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κ. Αϊβαλής, δεν θα περίμενε κανείς, ο κ. Βόλης, δεν θα περίμενε κανείς μια ίδιου τύπου αντίδραση από όλες τις υπόλοιπες παρατάξεις. Γιατί δεν συμβαίνει?
1: Ναι, τώρα μπορώ να πω εγώ ότι δεν θα περίμενα όταν εγώ έκανα αυτό, και το δυστυχώς πάρα πολλές φορές έχω καταλήξει στη δικαιοσύνη. Λέω δυστυχώς, γιατί θα ήθελα μέσα από τον δημόσιο διάλογο, μέσα από την καταγγελία, μέσα από την πίεση, να τους παίρνουμε με τη λούρα, να τους κυνηγάμε και να βελτιώνει την κατάσταση. Γι' αυτό υπάρχουν οι ομάδες πίεσης, γι' αυτό υπάρχει αντιπολίτευση, γι' αυτό υπάρχουν οι δημοσιογράφοι, τα μέσα ενημέρωσης, να παρακινεί ο ένας τον άλλον, και ακόμα και με τον έλεγχο, τον βαρύτατο που πολλές φορές εγώ ασκώ. Εκεί αποβλέπει, πού αποβλέπει? Έχω εγώ τίποτα με τον Πελετίδη, δηλαδή με συγχωρείς πολύ, τις αδερφές μου τις έχω παντρεμένες. Η κόρη μου έτοιμη. Τι να έχω εγώ με τον άνθρωπο? Μήπως πήγαμε μαζί σχολείο? Αυτός ήταν στο χωριό του, εγώ ήμουν στην Πάτρα.
0: Τον έχετε στο στόχαστρο όμως, τον έχετε μονίμως στο στόχαστρο.
1: Μα
0: περισσότερο.
1: Με ποιον να τα βάλω, ρε, με τον παπά της ενορίας τώρα?
0: Περισσότερο από άλλους διαχρονικούς αντιπάλους σας, κομματικούς και πολιτικούς.
1: Αδερφέ, είναι ο καταστροφέας της πόλης.
0: Γιατί το λέτε?
1: Δηλαδή
0: αυτό,
1: όποιος έχει μάτια βλέπει.
0: Γίνεται ανάπλαση παντού.
1: Είναι πόλης αυτή? Έχει καμιά σχέση αυτή η πόλη με αυτό που είδες εσύ προχτές εκεί που ήσουν σε μια μεγαλούπολη εκατομμυρίων? Είδες εσύ κάδους σπασμένους στην Κωνσταντινούπολη?
0: Όχι.
1: Είδες εσύ αυτή τη βρωμιά, που την εγκατάλειψη? Όχι, θέλω να μου πεις.
0: Ειλικρινά
1: εσύ,
0: θα
1: ούτε
0: σας
1: και
0: πω.
1: Στην πλατεία Γεωργίου να μην υπάρχουν δέντρα? Δεν έχει λεφτά να πάει να αλλάξει τα δέντρα, ρε?
0: Μια και το αναφέρετε,
1: τώρα,
0: πρέπει.
1: Αντί για την τριβάνια, λέει, θα βγαίνουν φώτα, λέει.
0: Ένα λεπτό. Λοιπόν, μία άνω τελεία σε αυτό που λέτε, γιατί μου δίνετε τώρα την πάσα. Γιατί θα το σχολίαζα και καλύτερα έτσι να το σχολιάσουμε παρέα.
1: Πολλές φορές λέω, καλά, οι συμπολίτες δεν έχουν πάει ούτε μέχρι τα Ολύμπια να δούνε τι θα πει πεζόδρομος.
0: Γράφω λοιπόν.
1: Τώρα είμαι ζώνος και έχουν ήδη σπάσει πλάκες.
0: Αποκαλύπτω λοιπόν τη Δευτέρα στην εφημερίδα Αρχαϊκή Πολιτεία τι ακριβώς θα κάνει στην ανάπλαση της πλατείας Γεωργίου ο Δήμος από το καλοκαίρι που ξεκινούν οι εργασίες. Και δεν υπάρχει πουθενά πρόσθεση δέντρων, δέντροφύτεψη, πουθενά. Και βγαίνουν στο Facebook, βγαίνουν στο Facebook στην ανάρτηση του δημοσιεύματος μου, βγαίνουν οι δημότες, οι συμπολίτες και φωνάζουν όλοι με μια φωνή: βρε δέντρα, αφήστε τα LED και τα φώτα, δέντρα θέλουμε στην πλατεία.
1: Θα θέλουν κάποιος να οικονομήσει, ρε Αχιλλέα, τώρα, όπως οικονομήσανε τα Χριστούγεννα, που τα στέλνανε απέναντι με ανάθεση, με το ferry boat στον φίλο τους απέναντι, υπέγραψαν ολόκληρη συμβασάρα. Αλλά τώρα τι να πεις? Ζούμε δυστυχώς και το ένα φέρνει το άλλο και λέμε δεν βαριέσαι, έτσι είναι, δεν πειράζει. Δεν είναι έτσι και πειράζει, και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που αντιδρούν. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που λένε όχι, δεν μπορεί να μένουμε σιωπηλοί. Εδώ είναι ένα έγκλημα, δεν είναι τώρα, πραγματικά δεν είναι μια υπόθεση που δεν βαριέσαι καημένα, είναι σαν τις άλλες. Δεν είναι έτσι. Το καταλαβαίνουμε. Για τη δημόσια υγεία τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό που συμβαίνει τώρα εδώ και μέρες.
0: Είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να είναι κυρίαρχο θέμα στην επικαιρότητα και με αυστηρό ύφος πλέον να ζητάμε ενημέρωση και εξηγήσεις. Καταρχάς ενημέρωση.
1: Ενημέρωση, και να βγει και να πει
0: προστατευτεί
1: να μην
0: κόσμος.
1: Κάνουμε μπάνιο, αλλά ξέρεις κάτι αδερφέ. Εάν βγει και πει την αλήθεια, καταλαβαίνει τι έχει να γίνει.
0: Ναι, αν γιατί κάποιος φταίει για αυτή τη διαρροή.
1: Μην πηγαίνετε για μπάνιο. Ποιοι άνθρωποι είναι σήμερα στην πλάση? Φτωχοί άνθρωποι που μπήκανε στο λεωφορείο, το αστικό, και πήγαν εκεί πέρα λίγο να δροσιστούν για να μην πάμε όλοι στους ψυχιάτρους. Για να μην ζουν με ψυχοφάρμακα. Να βγουν 5-6 ώρες στη θάλασσα τζάμπα. Τζάμπα, εκείνο είναι το μόνο ακόμα που είναι τζάμπα. Να πάρουν καθαρό αέρα, να κολυμπήσουν. Και έρχεται αυτός ο τύπος να τους αποκλείσει ακόμα και αυτό. Γιατί είναι κακός άνθρωπος, είναι παλιάνθρωπος? Όχι καλέ, καλός άνθρωπος λένε ότι είναι. Δεν το ξέρω εγώ τώρα αν είναι καλός άνθρωπος. Τέλος πάντων, ας είναι καλός άνθρωπος. Είναι κακός δήμαρχος. Και δεν τον νοιάζει, κύριε. Δεν τον νοιάζει, σκοτίστηκε. Μάλιστα. Και το δείχνει πόσο σκοτίστηκε. Και για την υγεία μας, και για την εικόνα της πόλης, και για την καθημερινότητά μας. Αλλά άκουσε να δεις, αν το πρόσεξες, εάν μέχρι τώρα πήγαινα στην δικαιοσύνη 5-6 φορές το χρόνο τέτοια θέματα, αντιλαμβάνεσαι τώρα πια που έχουμε και δικηγόρο σπίτι, τι έχουν να πάθουν.
0: Ναι.
1: Δεν θα τους αφήνω σε χλωρό κλαρί. Έχω δικηγόρο τζάπα.
0: Το γιο. Και να τον καμαρώνετε.
1: Το λέω γιατί αυτός πήγε και κατέθεσε εκ μέρους της δικηγορικής εταιρείας του Κώστα του Κρεμπίδα.
0: Ναι.
1: Και το λέω τώρα για να αστειευθούμε.
0: Ναι.
1: Είναι νέος δικηγόρος ο Γιάννης.
0: Καλή πορεία, καλή πορεία να έχει το παιδί.
1: Θα βασανίσει και το παιδί. Και λέω συγγνώμη, αλλά το μήλο από τη μηλιά πρέπει κάτω να πέφτει.
0: Να τους χαίρεστε, να χαίρεστε τα παιδιά και να χαιρόμαστε όλοι τα παιδιά μας και να προοδεύουν. Πάντως, για να το κλείσουμε έτσι όπως τα αρχίσαμε.
1: Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι και οι ανεξάρτητες αρχές και όλοι οι άλλοι αρμόδιοι, ναι, εάν κινηθούν, να πάρουν στο κατόπι τον Πελετίδη και εκεί τη ΔΕΙΑΠ, να τρέξουν γρήγορα να φτιάξουν, να αποκαταστήσουν τη ζημιά. Δεν υπάρχει σήμερα ζημιά και βλάβη που δεν αποκαθίσταται, το καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια, τώρα,
1: έχουν δώσει του κόσμου τα εκατομμύρια σε αναθέσεις.
0: Και αν δεν μιλά, κοιτάξτε, η Δημοτική Αρχή να κινητοποιηθεί και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
1: Παρακαλώ, ξέρεις πόσα λεφτά έχει η ΔΕΙΑΠ? Η πλουσιότερη επιχείρηση είναι η ΔΕΙΑΠ. Η πλουσιότερη επιχείρηση στην Πάτρα, στον τζίρο.
0: Πρέπει να είναι δηλαδή και η μόνη κερδοφόρα στη χώρα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή είναι μετά τον Πέτα. Πρώτος είναι ο Πέτας και μετά είναι η ΔΕΙΑΠ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η πλουσιότερη. Μην κάνουν μόνο αναθέσεις μόνο για τους εργολάβους. Ξέρεις πόσα δίνουν με αναθέσεις στους εργολάβους στη ΔΕΙΑΠ? Για ρώτα να μάθεις πόσα εκατομμύρια έδωσαν πέρυσι.
0: Θα το ψάξω, θα το ψάξω.
1: Μα
0: τώρα που μου δίνει πάσα, θα το ψάξω.
1: Άρα λοιπόν, ας πάνε τώρα με γρήγορες διαδικασίες να φτιάξουν τη βλάβη. Γιατί
0: βέβαια
1: αργούνε τόσες μέρες, μπορούν να μας πούνε? Γιατί είναι άχρηστοι, γιατί το κάνουν? Μάλλον με πήρε σήμερα, λέει, δεν αγαπάει αυτός τον κόσμο, λέει. Ωραία, είπε κανένας δεν τον αγαπάει. Αλλά δεν φτάνει η πλατωνική αγάπη.
0: Το θέμα δεν είναι να θες, είναι να μπορείς.
1: Να αποκαταστείς τη ζημιά, κύριε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για να το κλείσουμε όπως το αρχίσαμε, το πιο συγκινητικό.
1: Να έχουμε την ευχή του Πατριάρχη. Λοιπόν.
0: Του Πατριάρχη.
1: Λέει, γέροντα η ευχή.
0: Πρόσεξε. Του Πατριάρχη, γέροντα η ευχή. Το πιο viral βιντεάκι made την Νίκος Νικολόπουλος. αλλά οφείλω να το πω δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι ευχαριστώ την Πατρινή, τη συνάδελφο, τη φίλη που μου κανόνισε αυτό το ραντεβού, τη Μαρία Ζαχαράκη, γιατί αλλιώς δεν θα βλέπα Πατριάρχη ποτέ, ούτε από απόσταση. Και δεύτερον, η πιο συγκινητική στιγμή.
1: Την καμαρώνουμε όλοι, Αχιλέα, πραγματικά κάθε βράδυ που τη βλέπουμε στην τηλεόραση.
0: Είναι σοβαρή.
1: Την καμαρώνουμε ειλικρινά. Για τον τρόπο που παρουσιάζει τα γεγονότα, τις ειδήσεις, με τεκμηρίωση, με σοβαρότητα και με ένα ήθος που σπανίζει στην εποχή μας.
0: Όντως, και το έχουμε ανάγκη. Και η στιγμή πιο συγκινητική ήταν στην Πρίγκιπο, αγαπητέ Νίκο Νικολόπουλε, εκεί που έβλεπε στα ελληνικά παλιά αρχοντικά εγκαταλελειμμένα και ένιωθες μια γλυκή πίκρα με αυτό που έβλεπες.
1: Ελπίζω
0: αλλά
1: να μην σε κερδίσει η πόλη των πόλεων, η βασιλεύουσα της καρδιάς μας, και σε χάσουμε εδώ από την δυτική συμπρωτεύουσα.
0: Δεν πειράζει, τώρα πια με την τεχνολογία οι αποστάσεις εκμηδενίζονται. Τα φιλιά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλά. Αγαπητέ Νίκο Νικολόπουλε, να είστε καλά.
1: Και πάρτε και εκείνον τον δήμαρχο, αν τον βρείτε. Να
0: θα επιδιώξουμε να,
1: να δούμε τι λέει αυτό, ρε παιδί μου, το έχει πάρει χαμπάρι ή δεν το έχει πάρει ακόμα.
0: Ευχαριστώ
1: χαμπάρι.
0: Πολύ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Είναι το The Point αυτή η τοποθέτηση του Νίκου Νικολόπουλου με το δικό του γνωστό ύφος. Δεν γίνεται να έχουμε ελλείμματα στον πατραϊκό κόλπο, ρε παιδιά, και να κάνουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Βρωμίζει η θάλασσα, μολύνεται η θάλασσα και πάμε να κάνουμε μπάνιο. Πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες, πρέπει να ενημερωθούν. Δεν γίνεται, και δεν το λέει ο Νικολόπουλος, δεν το είπε ο Ροδίτης, δεν το είπε κάποιος που μπορεί να έχει ενδεχομένως μια πολιτική σκοπιμότητα. Το λέει ο επιστήμονας, το λένε οι επιστήμονες, το λέει ο καθηγητής του τμήματος υγιεινής της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Μην κάνετε μπάνιο. Από τα Βραχνέικα μέχρι του Δημοργόπουλου έχει γεμίσει ο πατραϊκός λίμματα. Πάντα μαζί μας στο Sushi Bar Noodles, Άγια Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού Γωνία, εκεί όπου θα λατρέψετε στην κυριολεξία του αυθεντικού σούσι της πόλης και οποιοδήποτε άλλο από τα ασιατικά πιάτα διαλέξετε, επιλέξετε από το μενού, και να είστε βέβαιοι ότι θα είναι παρασκευασμένα από άριστες πρώτες ύλες, προσεγμένες, προσεκτικά μάλλον διαλεγμένες. Αυτά για σήμερα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία, εδώ στον Antenna Radio Πάτας 105,3 Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο, και διαδικτυακά στο Live 24 του Antenna Πάτας. Πολύ εύκολα μας ακούτε ακόμα και από το κινητό. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Γεια και χαρά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
11: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Yeah, yeah. Είσαι εδώ.
15: Το
3: νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας. Τσακ,
1: καλώς
0: ακριβώς
1: καλώς
0: στη
1: καλώς
0: μέση της εβδομάδας. Έξι
1: και
0: του μήνα.
1: Γίνεται.
0: Έξι του μήνα και Μάιος. Εμπρός βήμα ταχύ. Να τους προϋποντήσουμε παιδιά στην εξοχή.
1: Η συγκεκριμένη ημέρα
0: 6 είναι... Μαΐου.
1: Είναι η παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Ήξερες εσύ ότι υπάρχει παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας?
0: Έτσι, επαναστατούμε κατά της δίαιτας. Εκεί με πιτόγυρα,
1: για πάντα
0: με
1: χοντρή,
0: πίτσες.
1: Για πάντα χοντρή.
0: Έτσι, έτσι, ωραίο τραγούδι. Σήμερα έχει γενέθλια ο γιος μου επίσης.
1: Να χαίρεσαι τα γόρι σου.
0: Λοιπόν, επιβαλήκος μας η δραμάδος εδώ για το 2 ώρα που τώρα ξεκινάει. Να το πούμε γι' αυτό.
1: Όχι όλα, να τα λέμε όλα.
0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν εδώ. Αχ, πάμε σε μουσική. Και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες.
1: Αχ, παιδιά, ταλαιπωρήστε κι εσείς με αλλεργίες.
0: Αυτό με το βάρος που είπε, αυτό με το βάρος που είπε. Τώρα, βρήκα μελέτη.
1: Τι βρήκες,
0: λοιπόν,
1: παιδί μου?
0: Μελέτη, αύξηση του βάρους σε συγκεκριμένη ηλικία επηρεάζει τα αποτελέσματα υγείας, ακόμα και αν έχεις χάσει κιλά μετά από αυτές τις ηλικίες.
1: Α, ναι, νομίζω ότι όμως είναι στις 17 νεαρές ηλικίες σχετικά. Ναι, νεαρές
0: ηλικίες. Τι έκανες 17 με 25,
1: ναι.
0: Μας αμπουκώνες?
1: Όχι, καθόλου τότε.
0: Εγώ 17 με 25 ήμουνα στυλάκι σε σχέση με πιο πριν. Δηλαδή στα 14 ήμουν ακόμα χοντρούλης, μετά ξανά να αλλάζω, ας πούμε, στα 17 ήμουνα...
1: Εγώ νομίζω ότι μέχρι και που γέννησα κρατιόμουν καλά. Μετά με πήρε κατά βόλτα.
0: Όχι μωρέ, μια χαρά. Αλλά, εντάξει τώρα, τι να πούμε, πρέπει αυτά να τα κοιτάμε, να τα έχουμε στο νου μας. Έτσι, γιατί έχει σημασία και για το μετά. Δηλαδή είναι ανάλογα τα κιλά σου, πάνε και οι αρρώστιες που θα σου έρθουν.
1: Ναι,
0: πιο μεγάλος από τα 25, έτσι. Λοιπόν, μείνετε εδώ για 2 ώρες, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα που συμβαίνουν αυτόν τον καιρό.
1: Πολλά, πολλά. Έτσι. Τα οποία όμως είναι και προεκλογικά σε μεγάλο βαθμό.
0: Πάντα συμβαίνουν. Όμως, είχαμε ένα σημαντικό γεγονός, θα το έλεγες. Επιστήμονες ανέστησαν νεκρό εγκέφαλο 4 ώρες μετά το θάνατό του. Για πρώτη φορά σε αχαρτογράφητα νερά κινείται η επιστημονική κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτό το διάστημα, αφού αποκατέστησαν για πρώτη φορά την κυκλοφορία στις εγκεφαλικές αρτηρίες και την κυταρική δραστηριότητα από εγκέφαλο πειραματόζωων 4 ώρες ολόκληρες μετά το θάνατό τους. Και την κυταρική δραστηριότητα από εγκέφαλο πειραματόζωων 4 ώρες ολόκληρες μετά το θάνατό τους.

0: κάνεις, να ξαναεπαναφέρεις έναν εγκέφαλο σε πλήρη λειτουργία.
1: Τι να εσύ. Σου πω, τι να σου πω. Το που θα πάμε μετά δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, είναι σημαντικό το επίτευγμα αυτό. Εννοείται ότι θα δοκιμαστεί και σε ανθρώπους και μπορεί μελλοντικά να βοηθήσει στην επιβίωση του εγκεφάλου και στον περιορισμό βλαβών. Έτσι, μετά από ένα τραύμα σοβαρό ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, και θα επιτρέψει όλο αυτό την καλύτερη δοκιμή πειραματικών φαρμάκων για τον εγκέφαλο, λένε οι

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα με αρκετές διαφημίσεις αυτές τις μέρες. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε μέσω Instagram και μέσω Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί επικοινωνείτε, εκεί τα λέμε περισσότερο.
1: Εκεί μοιραζόμαστε έτσι και το πώς περνάμε, τι συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε σε...
0: Το που θα είσαι, ναι, μια φορά τέτοια.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφθείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας. Αντένα 105,3.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα.
9: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
9: Πολλά φιλιά.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Τη μουσική Επιβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ. Δεύτερο ημίωρο, 6 Μαΐου σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 6 Μαΐου το 1889, οι Καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1968, η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη, με επίκεντρο το Καρτιέλατεν, συγκρούσει σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 1945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. 1974, παραιτείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γιγιόμ. 2007, ο Παναθηναϊκός κατακτά το 4ο του Final Four, νικώντας τον τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το 4ο κύπελο πρωτοθλητριών με τον ΠΑΟ, φτάνοντας στους 19 τίτλους. 2010, υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. 2012, πανολεθρία του δικοματισμού, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξίας Χρυσής Αυγής στη Βουλή ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 6 Μαΐου.

0: Λοιπόν, εάν έχεις την παραμικρή απορία για το ποιο είναι το πιο δυνατό ζώο του πλανήτη. Επειδή μπορεί να την είχες, εγώ τώρα θα σου πω. Η τεχνητή νοημοσύνη σου έχει την απάντηση.
1: Α, εκεί ήταν η απάντηση. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να την βρούμε κάπου αλλού. Τώρα έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη, μπάστακα.
0: Ο αφρικανικός ελέφαντας είναι το πιο δυνατό ζώο του πλανήτη. Κατάφερε, λέει, και νίκησε την τίγρη στον τελικό μιας μεγάλης μάχης.
1: Κάπου, στα μυθικά χρόνια. Το Εσώπου, όχι.
0: Οι επιστήμονες, λέει, χρησιμοποίησαν προηγμένη τεχνολογία για να ανακαλύψουν ποιο από τα άγρια ζώα της φύσης είναι ο πραγματικός βασιλιάς της ζούγκλας. Ο ελέφαντας, το πιο δυνατό ζώο στη γη, κατέκτησε την κορυφή σε ένα εικονικό τουρνουά 256 ζώων. Χρησιμοποίησε, λέει, τους χαβλιόδοντές του, το ύψος των 4 μέτρων και το βάρος του των 10 τόνων για να νικήσει ένα κροκόδιλο του αλμυρού νερού που κατέλαβε την τρίτη θέση, ένα κολοσιαίο καλαμάρι, τώρα πώς πάλεψε το καλαμάρι με τον ελέφαντα δεν ξέρω, και έναν αφρικανικό πίθωνα.
1: Είσαι καλά.
0: Εξαιρετικά, γιατί?
1: Δεν ξέρω τι λες ακριβώς. Δηλαδή, πότε έγινε αυτό το τουρνουά και δεν το ξέραμε εμείς?
0: Το κάναμε, παιδί μου, οι επιστήμονες εκεί πέρα με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Από μόνοι τους. Ναι. Τώρα βάλε το καλαμάρι να παλέψει. Βάλε τώρα τον. Τι είναι, αφρικανικός ελέφαντας.
0: Ελέφαντας, ναι.
1: Βάλε τον μέσα στη θάλασσα να παλέψει με το καλαμάρι. Απνίγηκε ο καημένος.
0: Τέταρτος, ήρθε ο υποπόταμος. Ακολούθησε μία λεοπάρδαλη. Και ένας καρχαρίας τίγρης. Πώς τα μπλέξανε έτσι,
1: το κουνούπι τίγρης? Με το κουνούπι τίγρης τι έγινε?
0: Δηλαδή, συγγνώμη, πώς πάλεψε ο καρχαρίας τίγρης με τα άλλα
1: παιδιά,
0: ζώα?
1: Παιδιά, δεν ξέρω. Παιδιά, να λέμε πράγματα τα οποία δεν μας θολώνουν ακόμα το μυαλό.
0: Στην 7η δηλαδή θέση ήταν η πολική αρκούδα.
1: Είχα μια αναρώτηση κι εγώ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θέλω να περάσω ήρεμο Σαββατοκύριακο. Πραγματικά. Αλλά δεν θέλω να τη βγάλεις από το ψυχιατρίο.
0: Εγώ τώρα έχω
1: με
0: την λευκές
1: αφορία. Ποδιές. Δεν ξέρω.
0: Το καλαμάρι πώς πάλεψε με τον ελέφαντα?
1: Δεν ξέρω. Δεν ζαλίστηκε που βγήκε έξω από την θάλασσα?
0: Και ο λευκός ο καρχαρίας
1: πώς είναι? Είναι καλά μετά την πάλη? Ξέρω.
0: Ξανέ, δηλαδή, συγγνώμη, έχω απορίες. Ποιος θα
1: εδώ ο κόσμος καίγεται.
0: Απαντήσεις στα ερωτήματα, τα φλέγω τα ερωτήματα που έχω.
1: Δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή, πού τα βρίσκεσαι.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε μια φορά, μας βρίσκεται στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok.
1: Στα social media
0: στο
1: γενικότερα.
0: Στο TikTok γίνεται ο χαμός εντωμεταξύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ζαλίζομαι, δεν μπορώ. Μετά από τα λίγα βίντεο, δηλαδή μου έρχεται μια ναργούλα, όχι ζαλίζομαι.
1: Εγώ στο TikTok είμαι στόκερ, βλέπω μόνο, δεν ανεβάζω.
0: Ναι, και εγώ βλέπω κυρίως, δεν ανεβάζω, αλλά έχω μια ναργούλα πλέον. Δηλαδή δεν μπορώ με τη θεματολογία, με αυτά που λένε. Λες μετά ο κόσμος, ας πούμε, απορεί, γιατί πάει από το κακό στο χειρότερο, γιατί αυτό το απασχολεί. Δηλαδή ένα στα 20 βίντεο να είναι κάπως ενδιαφέρον και να ασχολούνται με τα πράγματα έτσι όπως πρέπει. Τέλος πάντων. Μας βρίσκεται γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς, Κατραμάδος ή Εβιβαλή, να το πούμε και αυτό. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
2: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια. Αντένα 105,3.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εξτασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Σήμερα η εκπομπή μας, έτσι επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα, Ευβαλίκος μας Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο, μπροστά από το μικρόφωνο. Έχουμε λίγο περισσότερο Eurovision λόγω και ότι ο Μάιος είναι των ημερών τώρα δηλαδή. Έτσι, πίτσα, σουβλάκια και τέτοια πράγματα. Όλα έχεις ευχαρίστηση. Mm-hmm. Τα βρίσια. Τα βρίσια. Δηλαδή είπες, πίτσα, είπες σουβλάκι και ωραία γυναίκα στην τηλεόραση.
1: Τα βρίσια. Και λέω τι είναι τα βρίσια.
0: Παναγία μου. Δεν.
1: Houston, we have a problem. Είναι ξεκάθαρο πλέον.
0: Λοιπόν, θα σας εξηγήσουμε σήμερα τι είναι τα βρίσια. Άλλη ντάλια μας βρήκε. Τα βρίσια.
1: Πού βρίσκονται?
0: Είναι πολύ μακριά από εδώ.
1: Για πες.
0: Εκεί που έκανε κατάκτηση ο Μεγαλέξανδρος.
1: Μάλιστα.
0: Στα βάθη.
1: Ναι.
0: Έτσι, της Ασίας κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Φώναξε τα βρίσια.
1: Να τα βρίσια.
0: Καταλάβες, και έμειναν έτσι.
1: Έχουν
0: τα βρίσια.
1: Έχουν βρύσες τα βρίσια.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εδώ για μία ώρα ακόμα.
1: Αν θέλετε να καείτε λίγο μαζί μας, εδώ θα είμαστε.
0: Εδώ θα είμαστε.

0: Η μέρα γκρίνια σε αυτήν εδώ την εκπομπή μπορεί να είναι κάθε μέρα γιατί συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα.
1: Έλα τώρα, μην το χαλάς.
0: Τι να χαλάσω, γιατί είχε φτιάξει, τώρα ξεκινάμε. Τώρα θα ξεκινήσουμε με γκρίνια. Το έχουμε κάνει παραγγελία, λοιπόν. Άκου τώρα να δεις εδώ πέρα τι γίνεται. Καταρχήν, γιορτάσαμε την μέρα της γης. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
1: Κάτι.
0: Έτσι, και είχε βγάλει και το Google διάφορα έτσι. Με δάση, ποτάμια και διάφορα τέτοια χαζά και χαμένα. Έτσι, την ίδια στιγμή όμως, που είναι τελείως, πώς να το πω αυτό, ψεύτικο όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι όλο ψεύτικο, γιατί εκτός ότι χύνουμε τόνους νερό, το οποίο είναι ραδιενεργό, όταν υπάρχουν εταιρείες τεράστιες οι οποίες ή θα καίνε τα δάση ή θα κόβουν τα δάση για να βγάλουν προϊόντα, έτσι, ή σκοτώνουν φάλαινες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα ψάρια για να, τόνους που έχουν έλλειψη. Και κατά τα άλλα θα μιλήσουμε για την μέρα της γης που μας πέρασε. Δηλαδή, έτσι, δηλαδή κόψε κάτι. Κόψε κάτι, μην προκαλείς. Ναι, κάνε το κορόιδο. Θέλεις να καταστρέψεις τη γη. Εντάξει, οκ, αφού σε αφήνουν να καταστρέψεις την, μην κάνεις και την ημέρα της γης για το πόπολο, δηλαδή το έλεος, δηλαδή ημέρα της γης. Διεθνής ημέρα της γης. Δεν το συζητήσαμε, είχαμε ζώδια, είχαμε διάφορα πράγματα εμείς. Αλλά είναι ειρωνικό, τουλάχιστον.
1: Είναι. Είναι και ειδικά όταν βλέπεις, ας πούμε, τα πυρηνικά. Όλα όσα γίνονται.
0: Θα σου πω εγώ αργότερα, σου έρχεται. Περίμενε να σου πω εγώ αργότερα. Έτσι, απάντηση για όλα αυτά.

0: Να σας προσγειώσω λίγο, παρακαλώ. Όχι. Τι είναι το όχι, δηλαδή?
1: Δεν θέλω να με προσγειώσεις.
0: Χρειάζεται προσγείωση μετά από αυτά τα ωραία
1: θέλω
0: που μας
1: λες. Θέλω να πετάω
0: λες.
1: Σαν το χαρταϊτό.
0: Να πετάς. Την καθαρή Δευτέρα είναι πιο σωστά να πετάς.
1: Έθιμα και έθιμα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν. Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα Τετάρτη. Προηγουμένως όμως, να σας πω κάτι το οποίο μας αφορά. Είναι κάτι που ξεκίνησε για τους Έλληνες που βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Να σας το θυμίσω αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά μπήκε από το παράθυρο ο τρόπος να ψηφίζεις και στην Ελλάδα από μακριά. Γιατί θα μπορούσε αυτό να ισχύει μόνο για τους Έλληνες που μένουν μόνιμα στο εξωτερικό. Ή, εν πάση περιπτώσει, ξέρουν ότι για 2 χρόνια θα πάνε για δουλειά στο εξωτερικό και πρέπει να ψηφίζουν. Όχι, αυτό ισχύει για την Ελλάδα. Και για την Ελλάδα. Λοιπόν, κάπως έτσι από το παράθυρο αυτό που αγορευόταν τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, και δεν ήθελε κανένας να βρεθεί στην θέση των Αμερικανών που ψηφίζουν ηλεκτρονικά ή από απόσταση, γιατί δεν ξέρεις τι θα βρεθεί στην κάλπη στο τέλος. Mm-hmm. Και δεν ελέγχεται αυτό.
1: Συμφωνώ.
0: Παρ' όλα αυτά, ακούστε τα νούμερα, γιατί για αυτό το λόγο έγινε αυτό. Δεν έγινε για τους Έλληνες της Διασποράς. Έτσι, δηλαδή δεν έγινε για λίγες χιλιάδες κόσμο που τελικά δηλώσανε ότι θέλουν να ψηφίζουν από το εξωτερικό. 186.000 είναι αυτοί που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να ψηφίσουν επιστολική ψήφο. Μόνο το 25% είναι Έλληνες στο εξωτερικό. Δηλαδή όλο αυτό για μερικές χιλιάδες δεν γίνεται. Ο στόχος

ήταν να μπούμε από το παράθυρο. Έτσι, γιατί κάλλιστα θα μπορούσε ο νόμος να είναι μόνο για τους Έλληνες του εξωτερικού, ξαναλέω. Λοιπόν, διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην φύγει κανείς.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Κονιτσιουά.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέδη.

0: φώτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-008484.
2: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
3: Αντένα 105,3.
4: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
5: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
4: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
5: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
4: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
5: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
5: Μα το λες τόσο γλυκά.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βραφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ τελευταίο ημίωρο. Έλα, βγάλε το λόγο σου.
1: Ναι, μάλλον έχω αρχίσει να βραχνιάζω.
0: Κάτι
1: γίνεται εκεί στο λαιμό μου.
0: Έτσι, μάλιστα.
1: Πρέπει να το ψάξω.
0: Όταν μου περνάει εμένα, σου έρχεται σένα. Έχουμε έτσι μια τέτοια ανταλλαγή.
1: Έχουμε ένα λεσβερίς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: νομίζω ότι κάποιοι κάνουν τη δουλειά τους σωστά αυτές τις μέρες. Δημιουργούν τα μίση που πρέπει να υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι? Άμα είσαι και λίγο αγράμματος, αν είσαι και λίγο αστοιχείωτος, τσιμπάς και κάνεις το παιχνίδι των μεγάλων. Αυτό είναι το σίγουρο. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, μας μένει ακόμα ένα 25 λεπτό μαζί. Καλώς ορίσατε, εδώ θα είμαστε.

0: εντάξει, εδώ έχουμε κάτι το οποίο δεν έχει, πώς το λένε, δεν ήταν κακό. Δηλαδή δεν υπάρχει δηλαδή κάτι να πεις ότι θα τον πάω τον άλλον μέσα.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, χώρισε μάλλον κάποιος Τούρκος με κάποια και τι έκανε αυτός. Πήρε τηλέφωνο όλα τα delivery.
1: Ναι.
0: Παράγγειλε στις διευθύνσεις της, τα τηλέφωνά της, και δήλωσε παντού ότι εγώ θα πληρώσω μετρητά με κάρτα. Οπότε βρέθηκαν, υπάρχει φωτογραφία και ίσως και βίντεο, αλλά φωτογραφία έχω δει εγώ, τουλάχιστον 10 ποπάκια από κάτω από το σπίτι της να περιμένουν με παραγγελίες που περιμένουν να πληρωθούν μετρητά. Αυτοί δεν έβγαιναν από το σπίτι μέχρι ότου βαρέθηκαν τα ποπάκια και έφυγαν βέβαια. Έτσι, αλλά αυτό ήταν εκδίκηση πρώην.
1: Απαπα.
0: Για να καταλάβεις τι έχει συμβεί στον κόσμο. Καλά, δεν τις έκανες και τίποτα φοβερό να σου πω εγώ.
1: Απαπα.
0: Δεν ξέρω αν θα μπορούσες να το κάνεις αυτό, να δώσω μια ιδέα. Να το κάνεις, ας πούμε, έχεις καλέσει 10 διαφορετικά delivery. Ένα την ημέρα, δύο την ημέρα έστω. Να μην πάνε να φύγουν, να το παλεύει το καθένα delivery. Καταλάβεις, γιατί
1: ναι,
0: όταν μαζευτούν οι 10.
1: Ναι,
0: παιδιά, τι έγινε, και εσένα σε κάλεσε χαχούχα και άντε γεια.
1: Ναι.
0: Φύγαμε, είναι πλάκα. Ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ενώ αν καλείς κανένα δυο που είναι και σε διαφορετικές ώρες. Έτσι, σήμερα 2, αύριο 2, μεθαύριο 2, τη σπάς και λίγο τα νεύρα, ας πούμε. Ταυτόχρονα και ο κούρι θα χτυπάει. Μα γιατί δεν ανοίγει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν είναι να κάνεις μια τέτοια πλάκα σε πρωί, να σκέφτεσαι και λίγο. Καλή ιδέα και η φαντασία, αλλά πρέπει λίγο να την φτιάχνεις περισσότερο. Μην την βγάζεις έτσι. Ομή.
1: Μαζέψω. Τι προτείνεις, κατάλαβες, άνθρωπο.
0: Προτείνω, όταν θες να εκδικηθείς μια πρώην, τα courier 2-2. Τα delivery.
1: Α, μάλιστα. Κάνε την πρότασή σου, εσύ. Ναι. Δεν αντέχεις να μην την κάνεις.
0: Όχι, να πω την καλύτερη εκδοχή. Πώς να μην το πω.
1: Τέτοιος είσαι.
0: Να μην βοηθήσω τον κόσμο.
1: Αλίμονο.

0: Λοιπόν, όπως σου έλεγα και προηγουμένως, πάμε Τουρκία.
1: Σε ποια πόλη?
0: Έτσι, γενικά και αόριστα πάμε Τουρκία.
1: Α,
0: λέμε.
1: Γενικά και αόριστα θα πάω, σε συγκεκριμένες πόλεις, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε ακούσει διάφορα που γίνονται με πρώην και εκδικήσεις και διάφορα όλα τέτοια.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Πάμε για προπαρασκευή δηλαδή εμείς εδώ.
1: Αχ, τι, χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα.
0: Έχω μπει στο νόημα, όχι, με βοηθάει η εβδομάδα.
1: Αχ, δεν ξέρω τι σε βοηθάει. Εγώ χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα, που έχεις καταλάβει ότι η Πέμπτη είναι απλά προπαρασκευή, γιατί μας βάζεις αυτή τη διάθεση. Εμείς αύριο με περισσότερο κέφι, γιατί σιγά σιγά αρχίζουμε να ξυπνάμε και πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο. Καταλαβαίνετε. Ένα μπανάκι θα το κάνουμε, μια βουτιά θα τη ρίξουμε, οπότε αλλάζει λίγο η διάθεση. Σας αφήνουμε με πολλά φιλιά και μια τεράστια αγκαλιά που χωράει όλους εσάς εκεί έξω.
0: Έτσι όμορφα τα λέει αυτό το κορίτσι πάντοτε. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά, γεια χαρά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
13: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα Κρήτης. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε και στη σύζυγό του και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υπό εξέταση βρίσκεται ακόμη η αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Νωρίτερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συζητούν την υπογραφή μνημονίου κατανόησης έκτασης μόλις μίας σελίδας. Για σφοδρότερους βομβαρδισμούς, εάν δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα και δεν ανοίξει το στενό του Ορμούς, προειδοποιεί στο μεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ασφαλής διέλευση θα είναι δυνατή όταν τερματιστούν οι αμερικανικές απειλές, απάντησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Υπέρ της επιστροφής στο προηγούμενο καθεστώς ναυσιπλοείας τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την 5η τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ θα προχωρήσει τον Ιούνιο η Ελλάδα, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027, τόνισε ο Υπουργός. Δεύτερο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε στην Ευρώπη. Γαλλικά μέσα ενημέρωσαν να φέρουν ότι άνδρας προσβλήθηκε από τον ιό αφού ταξίδεψε αεροπορικός με επιβάτη, η οποία είχε αποβιβαστεί από το κρυοαζιερόπλιο που πλέει στο πράσινο ακροτήρι. Σε νοσοκομείο της Ζηρίχης νοσηλεύεται άλλος ένας ασθενής. Με την ελβετική κυβέρνηση θα διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό. Ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ η Λία Σπύρα στη Δυτική Αττική. Συνολικά συνελήφθησαν 7 άτομα που εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ. Καθυστερεί στην κυκλοφορία των οχημάτων. Σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό απολυκόβρηση προς κόκκινο μήλο, ανατμήματα στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις. Στην Αττική οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας, στην παραλιακή από ελληνικό προσάλιμο και στο κέντρο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες. Λιπαντικά. Αξεσουάρ.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
4: Αντένα 105,3. Card της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επικράτησε με 22-16 της Ιαπωνίας, αλλά έμεινε εκτός τελικής φάσης αφού η Ουγγαρία κέρδισε με 9-7 την Αυστραλία, οι οποίες πέρασαν στα τελικά μετά από τριπλή ισοβαθμία με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Αντένα. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
0: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Ρεΐ συννεφιά αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη νότια έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
8: Αντένα.
9: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Αντένα.
12: Στη ρύθμιση του ήχου, Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, κάπου έβλεπα, νομίζω στο Open ήτανε, τον κύριο Λιβανό, τον υπουργό, να λέει για αυτή την υπόθεση, το σκάνδαλο, τη σκανδαλάρα δηλαδή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα τηλεφωνήματα που έπαιρνε προς διευκόλυνση και ικανοποίηση των κυρίων και κυριών για τους οποίους τηλεφωνούσε προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτός, οι συνεργάτες του, δεν ξέρω, ότι λέει θα το ξανάκανα λέει 100 φορές. Και θα το ξανάκανε, λέει, 100 φορές, γιατί τα αιτήματα ήταν δίκαια. Γι' αυτό θα το ξανάκανε, λέει, 100 φορές. Γι' αυτόν τώρα και για την κυρία Ραμπατζή, ο κύριος Μαρινάκης βγήκε χτες, ο Μητσοτάκης δηλαδή, και είπε ότι δεν τίθεται θέμα για εξεταστική επιτροπή. Και το έκανε φραγκοδίφραγκα ο Λιβανός, λέγοντας θα το ξανάκανε 100 φορές και έχει αξία, επαναλαμβάνω, η επιχειρηματολογία. Γιατί θα το έκανε. Γιατί θα το ξανάκανε κάτι φορές. Γιατί τα αιτήματα ήταν δίκαια. Για να ρωτήσω τώρα κάτι. Οι εργάτες έχουν το δίκαιο αίτημα για αύξηση των μισθών τους. Πήρε ποτέ ο Λιβανός για αυτό το δίκαιο αίτημα των εργατών, όχι των εργατών που τον ψηφίζουν, των εργατών γενικώς. Πήρε ποτέ κανέναν υπουργό οικονομικών να του πει, άκου, οι εργάτες έχουν το δίκαιο αίτημα για αύξηση των μισθών, γιατί τους τελειώνει ο μισθός στις 18 του μήνα. Γι' αυτό το αίτημα πήρε κανένα τηλέφωνο. Οι αγρότες έχουν το δίκαιο αίτημα, το αναγνωρίσαν και οι ίδιοι οι κυβερνώντες, να μην πεθαίνουν στα χωράφια τους και να μην τους πίνουν το αίμα οι μεσάζοντες. Πήρε ποτέ ο κύριος Λιβανός και οι διάφοροι κύριοι Λιβανοί, οι οποίοι εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για αυτό το δίκαιο αίτημα των αγροτών? Όχι των αγροτών που τους ψηφίζουν, όχι για τους ψηφοφόρους τους, για τους αγρότες ως κοινωνικό στρώμα. Πήρανε ποτέ κανένα τηλέφωνο, κανέναν υπουργό οικονομικών, κανέναν επίτροπα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως? Πήρανε κανένα τηλέφωνο? Πήρε κανένα τηλέφωνο ποτέ ο κύριος Λιβανός για τους συνταξιούχους? Γιατί και αυτοί έχουν δίκαιο αίτημα. Έχουν το δίκαιο αίτημα ότι εδώ και 15 χρόνια τους έχουν κόψει τις συντάξεις τους. Και είναι δικαιότατο το αίτημά τους, γιατί το δούλεψαν. Το δούλεψαν με αίμα, με υδρότα. Πήρε ποτέ κανένα τηλέφωνο ο κύριος Λιβανός για τους συνταξιούχους, για να μεταφέρει το δίκαιο αίτημά τους? Ή πηγαίνει στη Βουλή και ψηφίζει όλα αυτά τα οποία ψηφίζει για να μειώνονται οι μισθοί των εργατών, για να πεθαίνουν στα χωράφια τους οι αγρότες, για να μην παίρνουν τη σύνταξή τους, τη δουλευμένη, δεδουλευμένη σύνταξή τους οι αγρότες? Πήρε κανένα τηλέφωνο ποτέ ο Λιβανός? Οι καταναλωτές έχουν το δίκαιο αίτημα να μην τους πίνουν το αίμα οι 4-5 εταιρείες στο χώρο της ενέργειας? Πήρε ποτέ κανένα τηλέφωνο κανέναν υπουργό από αυτούς που ξεπουλάνε το δημόσιο πλούτο και την ενέργεια της χώρας για να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση? Ή ο κύριος Λιβανός και ο κάθε κύριος Λιβανός, είτε ως βουλευτής είτε ως υπουργός, ξεπουλάνε ακριβώς αυτό το δημόσιο πλούτο? Δεν είναι δικαίο αίτημα αυτό των καταναλωτών να μην τους πίνουν το αίμα οι εταιρείες ενέργειας? Οι εποχούμενοι έχουν το δίκαιο αίτημα να μην παθαίνουν εγκεφαλικό όταν πηγαίνουν στο βενζινάδικο. Πήρε κανένα τηλέφωνο ο Λιβανός. Αυτούς οι οποίοι ορίζουν τους φόρους και τους δασμούς στα καύσιμα, τα υπουργεία οικονομικών και δεν ξέρω εγώ ποια άλλα, για να μεταφέρει αυτό το δίκαιο αίτημα. Δεν είναι δίκαιο αίτημα αυτό? Αλλά ο κύριος Λιβανός και ο κάθε κύριος Λιβανός βγαίνουν και λένε ότι θα τα ξανάκαναν 100 φορές αυτά που έκαναν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί τα αιτήματα, λέει, ήταν δίκαια. Πιανών. Πιανών ήταν δίκαια τα αιτήματα. Πιανών. Των ψηφοφόρων. Αλλά αυτό, λέει, δεν είναι ρουσφέτη. Αυτό, λέει, είναι δουλειά του βουλευτή, ξέρετε. Και ποια είναι η δουλειά η δικιά μου? Η δουλειά η δικιά μου είναι να σας πω ότι πρόκειται για μαυρογιαλούρους, χωρίς καν το φιλότιμο του μαυρογιαλούρου. Ξέρετε τι έχει συμβεί αυτό το δίμηνο στην Ελλάδα με τον φίλο του, τον Τραμπ, ο οποίος θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα αρχές Ιουλίου και θα πάνε στο ράφτι τους εδώ να έχουν καινούργια ρουχαλάκια για να τον υποδεχτούνε. Αυτό που έχει συμβεί είναι να έχει στοιχήσει στον ελληνικό λαό μόνο στον τομέα των καυσίμων η υπόθεση του πολέμου πάνω από 450 εκατομμύρια. 450 εκατομμύρια παραπάνω έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός μόνο Μάρτι-Απρίλη λόγω

της επιχείρησης του Τραμπ στην Μέση Ανατολή. Τραμπ είναι ο φίλος του Μητσοτάκη, ο αγαπημένος του και του Γεωργιάδη. Κάθε οικογένεια υπολογίζεται ότι έχει πληρώσει για καύσιμα 400 ευρώ παραπάνω, επαναλαμβάνω, 400 ευρώ παραπάνω για το Μάρτιο-Απρίλιο μόνο. Και αυτοί τι λένε, αυτοί λέει δίνουν 20 λεπτά λέει το λίτρο βοήθεια και fuel pass και καλάθια καπαμά. Αλήθεια έχει πάρει κανένα τηλέφωνο Λιβανός και Λιβανοί για όλα αυτά? Και ποιον έχουν πάρει? Και ξέρετε που έχουν πάει αυτά τα 450 εκατομμύρια παραπάνω που έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός για καύσιμα μέσα αυτό το δίμηνα? Το 55% έχει πάει στο δημόσιο. Γιατί? Γιατί αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι κερδοσκόποι, είναι οι επικεφαλής της εσχροκέρδειας και οι μεγαλύτεροι τοκογλύφοι βεβαίως. Το 55% αυτών των παραπανίσιων που έχουν βγει από την τσέπη ενός λαού που στις 18 του μήνα ψάχνει να βρει φράγκο στην τσέπη του και δεν υπάρχει γιατί έχει τελειώσει ο μισθός, το 55% από αυτά έχουν πάει σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και σε ΦΠΑ. Σε φόρους που πηγαίνουν στο δημόσιο ταμείο για να έρχονται μετά και να λένε ότι είναι επιτελείς, επιτελικοί και ότι είναι και κουβαρντάδες και να πετάνε ψίχουλα στον ελληνικό λαό του τύπου 20 λεπτά λέει την ώρα που τον γδέρουν πατόκορφα και τον γδέρουν και σε συνθήκες ειρήνης και σε συνθήκες πολέμου βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πόλεμο, έχουμε εν μέσω διαπραγματεύσεων αυτόν τον παγκόσμιο τρομοκράτη και ταυτόχρονα φασίστα κλόουν, τον Τραμπ, να συνεχίζει να εκτοξεύει απειλές, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα σήμερα είχε ανακοινώσει την προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία, βρίσκουν και ωραία ονοματάκια όπως ξέρετε έτσι, στα στενά του Ορμούς, ενώ σύμφωνα με το δημοσίευμα του Άξιος εμφανίζεται ως πιθανή η επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αν το Ιράν πράξει όσα έχουμε συμφωνήσει, θα άρουμε το ναυτικό μπλόκο στα στενά του Ορμούς. Αυτά έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του. Και παράλληλα βεβαίως απείλησε πως εάν το Ιράν δεν συμφωνήσει θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί. Καλά βεβαίως πάλι από χτες έχει κάνει τη μία κατάληπτη και αντιφατική δήλωση μετά την άλλη. Το Άξιος, ξαναλέω, αποκάλυψε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι με βάση τα όσα έχουν δηλώσει στο μέσο ενημέρωσης βρίσκονται κοντά με την Τεχεράνη, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη στην επίτευξη συμφωνίας μία σελίδας όπως γράφτηκε, η οποία θα αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και θα ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω, για άλλες πιο εκτεταμένες διαπραγματεύσεις γύρω από ό,τι λένε από το λεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ουάσιγκτον αναμένει μέσα σε επόμενες 48 ώρες τις απαντήσεις της Τεχεράνης σε βασικά σημεία αυτού του σχεδίου. Αν και δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί κάποια συμφωνία, πηγές οι οποίες εμφανίζονται να έχουν γνώση των επαφών λένε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε συμβιβασμό από την έναρξη του πολέμου. Σαν λέω, το πρωί ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι αναστέλει για μικρό χρονικό διάστημα την Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων για τον διάβλου των στενών του Ορμούς. Αυτό διήρκησε μόλις μια μέρα προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα να συναυθεί αυτή η συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Και ενώ λοιπόν όλα αυτά τα αντιφατικά συνεχίζονται σε ό,τι αφορά... την δική μας

προχτές. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι η λυμένη απόφαση, την επαναλαμβάνει πλέον και ο Δένδιας. Ετοιμάζονται να στείλουν φρεγάτα και στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα ο Μητσοτάκης πυκνώνει τις επαφές που έχει με τα αντιδραστικά καθεστώτα των χωρών του κόλπου για να τα στηρίξει, όπως λέει, ουσιαστικά και συμβολικά. Ο Μητσοτάκης είχε επαφή με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Την προηγούμενη εβδομάδα, θυμίζω, είχε συνάντηση με τον Εμμύρη του Κατάρ. Αυτό το οποίο... εδώ, ξέρετε, δεν είναι απλή ιστορία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Ελλάδα, με τις ψήφους και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και του Βελόπουλου, έχει υπογράψει συμφωνία στρατιωτική με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που μάλιστα περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαιότητας. Ρήτρα αμοιβαιότητας. Στη συνδρομή, λέει, αντιμετώπισης επίθεσης που θα δεχτεί κάποιο από τα συμβαλόμενα μέρη. Και εδώ υπάρχει και η ρήτρα, αυτή η προκλητική ρήτρα, άξια της αντίληψης περί ανεξαρτησίας, εθνικής ανεξαρτησίας που έχουν οι κυβερνώντες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ρήτρα για την παροχή, λέει, του δικαιώματος η μία χώρα να στέλνει και να εγκαθιστά στρατεύματα στην επικράτεια της άλλης χώρας. Για τέτοια πράγματα μιλάμε. Επίσης, θυμίζω, έχουμε την στρατηγική, γιατί είναι και αυτή η στρατηγική συμφωνία με το καθεστώς των Σαούντ στην Σαουδική Αραβία. Είναι εκεί που έχουν στείλει την ελληνική συστοιχία, τους Patriot, που εμπλέκεται άμεσα στα περιστατικά του πολέμου με τους βαλιστικούς πυράβλους σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Και βεβαίως όλα αυτά κατά τη διάρκεια των Αμερικανό-Ισραηλινών επιθέσεων. Να θυμίσω ότι είναι κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων που η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη έχει στείλει πυρομαχικά για την ενίσχυση της αεράμινας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Έλεγα λοιπόν ότι μετά τις δηλώσεις του Γεραπετρίτη για τον ενεργό ρόλο που προτίθεται να αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία βέβαια με την ναυτιλιακή κοινότητα, έτσι, εφοπλιστές, με τους εφοπλιστές, για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση στα στενά του Ορμούς, έχουμε και τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη για να διαφημίσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες που έχει η Ελλάδα για κάτι τέτοιο. Να θυμίσω ότι μήνες πριν ο κύριος Δένδιας μας είχε μιλήσει για την κουλτούρα των φερέτρων, η κουλτούρα των φερέτρων, ότι θα πρέπει να εξοικειωθεί η Ευρώπη και η Ελλάδα μεταξύ αυτών των Ευρωπαίων, έτσι, με το ότι μπορεί να γυρίσουν παιδιά της με τη σημαία, αλλά μέσα σε κουτί. Έτσι μας είχε πει τότε ο κύριος Δένδιας. Τώρα λοιπόν ο κύριος Δένδιας, όταν μίλησε συνέδριο και ρωτήθηκε τι γίνεται με την Ελλάδα και με το ποιες είναι οι προϋποθέσεις να βρεθεί στα στενά του Ορμούς, ο κύριος Δένδιας απάντησε μεταξύ άλλων ότι εμείς, λέει, είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό το περιβάλλον κινδύνων στην περιοχή. Ως εκ τούτου, εντάξει, έχουμε την τεχνογνωσία, παιδιά. Έχουμε την τεχνογνωσία, ήδη είμαστε εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Τόσο απλά και τόσο κοινικά τα λένε οι άνθρωποι. Α, ναι, και την ώρα που κάνουν τα πάντα οι καημένοι για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, πέραν των άλλων την οικονομική που έχει επιφέρει αυτός ο πόλεμος, την ίδια ώρα που κάνουν ό,τι μπορούν γι' αυτό, πρέπει να σας πω ότι στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής όλα τα καούματα του Ευρωατλαντισμού έδωσαν το πράσινο φως για άλλο ένα πακέτο εξοπλιστικών προγραμμάτων, άλλο ένα πακέτο εξοπλισμού.

0: που υπηρετεί την πολεμική εμπλοκή, και αυτό πλέον βαφτίζεται η αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών. Και βεβαίως η θετική γνώμη έχει την υπογραφή για αυτή την, για αυτό το πακέτο, έχει τη θετική γνώμη και της Νέας Δημοκρατίας, έχει και τη θετική γνώμη του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της ελληνικής λύσης. Βεβαίως υπάρχει και μία μερίς που αντιστέκεται, το ΚΚΕ καταψήφισε. Με τούτα και με εκείνα να σας πω ότι ο Τραμπ έχει μετατραπεί στον πιο αντιδημοφιλή πρόεδρο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τούτη την ώρα που μιλάμε, ο συγκεκριμένος κλόουν βρίσκεται στην κορύφωση της αντιδημοφιλίας του, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποίησε το CNN. Το αμερικανικό δίκτυο αναφέρει μάλιστα πως η περίοδος αυτή είναι η χειρότερη για τον Τραμπ, ακόμη και από εκείνη που, την περίοδο που ακολούθησε μετά την επίθεση των οπαδών του, των φασιστών, την 6η Ιανουαρίου του 2021 στο Καπιτόλιο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, αυτή η εικόνα θέτει σε πολύ σοβαρό κίνδυνο να δεχτούν οι Ρεπουμπλικάνοι σοβαρή αποδοκιμασία από τους ψηφοφόρους όταν σε 6 μήνες θα γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Τα στοιχεία εκείνα τα οποία καθιστούν τον πλέον αντιδημοφιλή στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών πρόεδρο, τον Τραμπ, είναι, πέρα βεβαίως του πολέμου που εδώ πια έχει υπάρξει καταβαράθρωση, είναι οι απονομές χάριτος που έχει δώσει σχεδόν σε όλους τους κατηγορούμενους, ξαναλέω, τους φασίστες οπαδούς του που είχαν μπει στο Καπιτόλιο το 2021, η επιβολή δασμών, θυμάστε αυτό το καμποϊλίκι, μόνο που οι δασμοί αυτοί έχουν στραφεί ενάντια στο πορτοφόλι των Αμερικανών πολιτών, η διαχείριση των αρχείων Επστάιν, αυτού του καθάρματος, με την παιδεραστία, βεβαίως ο αυταρχισμός και ο φασισμός που επέδειξαν οι κατασταλτικοί μηχανισμοί του Τραμπ στη Μινεάπολη με τις δολοφονίες των πολιτών κατά τη διάρκεια.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
2: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
3: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Αντένα 105,3.
6: Και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στο 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη. Την ανάγκη επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ναυσιπλοείας των στενών του Ορμούς υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την 5η τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Περισσότερα στο real.gr. Η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι τον Ιούνιο, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Καθυστερήσεις στο Κηφισό, στον κόμβο μεταμόρφωση, στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στην κάθοδο στο Μαρούσι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο.

λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρέκβαση, γιατί πήρα το ντουζάκι μου σήμερα πάλι, έτσι εκεί μετά το μεσημέρι παίρνουμε το ντουζάκι μας αρκετές χιλιάδες άνθρωποι στην Αττική Οδό. Και θα την κάνω την παρέμβαση και την παρέκβαση, γιατί το υποσχέθηκα στους άλλους εποχούμενους, γιατί εκεί πια γίναμε φίλοι πια και τα λέγαμε και λέει πες μια κουβέντα. Λοιπόν, παιδιά, όπως σας υποσχέθηκα θα την πω την κουβέντα. Ακούστε να δείτε. Η Αττική Οδός είναι ένας ιδιωτικός δρόμος. Ιδιωτικός δρόμος, ο οποίος φτιάχτηκε με λεφτά του ελληνικού λαού. Έτσι φτιάχτηκε. Έτσι φτιάχνονται όλοι αυτοί οι δρόμοι. Φτιάχτηκε με επιχορηγήσεις, με επιδοτήσεις, με δάνεια εγγύησης του ελληνικού δημοσίου, με λεόντιες συμβάσεις υπέρ εργολάβων. Αυτοί οι εργολάβοι κερδοσκοπούν πάνω στο δικαίωμα μετακίνησης του λαού και πάνω στο πρόβλημα του κυκλοφοριακού χάους που οι ίδιοι μαζί με τις κυβερνήσεις της ανάπτυξης και της σωτηρίας έχουν δημιουργήσει στο διάβα δεκαετιών. Από το 2006 και μετά οι εργολάβοι που κατήχαν την Αττική Οδό μπούκωσαν στα εκατομμύρια, εκατομμύρια κέρδη. Για την ακρίβεια, 978 εκατομμύρια ευρώ καθαρή κερδοφορία, δηλαδή σκάρτο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και τώρα ερχόμαστε στο σήμερα. Το σήμερα πρέπει να σας πω ότι περιλαμβάνει και αυτό που ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του πουλήσανε σαν φτηνό κουβαρνταλίκι και είχαν βάλει και τα καρακόλια τους να διαφημίζουν τη φτίνια του ίδιου του Μητσοτάκη, τη φτίνια που σε ένα λαό που έχει γονατίσει από την ακρίβεια διαφημίζανε τη μείωση στο διόδιο της Αττικής Οδού από τα 2,8 στα 2,5 ευρώ, λέει. Αυτή είναι η υπερπαροχή. Τι δεν είπανε βέβαια. Εκείνο που δεν είπανε είναι ότι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, όπως και όλες οι προηγούμενες, έχει εξασφαλίσει η Αττική Οδός να παραμείνει στα χέρια των ιδιωτών με τη νέα σύμβαση ο νέος παραχωρησιούχος, η ΓΕΚ Τέρνα, θα κατέχει και θα εκμεταλλεύεται και θα μας παραχωρεί την Αττική Οδό μέχρι το 2050. Μέχρι το 2050. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μείωση που διαφήμιζαν ο Μητσοτάκης και ο Χατζηδάκης στις κάμερες, έτσι, αφορά μόνο τα 5 χρόνια της νέας 25ετούς σύμβασης. Ρωτάμε λοιπόν τώρα, η σύμβαση που έχει υπογράψει πια η κυβέρνηση του Μητσοτάκη δίνει ή δεν δίνει τη δυνατότητα αύξηση των διοδίων από τα 2,5 στα 3,25 μετά την πρώτη πενταετία? Η νέα σύμβαση επαναφέρει το αρχικό σχέδιο της διαφορετικής χρέωσης εντός της ημέρας με αύξηση του διοδίου κατά 30%, ναι ή όχι, τις ώρες αιχμής από τις 7 μέχρι τις 9 το πρωί και από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα μετά την πρώτη πενταετία, ναι ή όχι? Δηλαδή πότε? Τις ώρες που οι εργαζόμενοι είτε πηγαίνουν είτε φεύγουν από τη δουλειά τους. Λοιπόν, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ αυτή είναι η ίση, ενώ αυτή είναι η αλαζονία, ενώ αυτός είναι ο αυτοκρατορικός τους ιδεασμός, ενώ αυτή είναι η παραποίηση και η απόκρυψη της αλήθειας και ο εμπεγμός του λαού, πάει πολύ ρε παιδιά να είμαστε και μποτιλιαρισμένοι κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα, άλλοτε μποτιλιαρισμένοι εντελώς, άλλοτε με βραδυπορίες, την ώρα που σας πληρώνουμε. Σας έχουμε πληρώσει να το φτιάξετε, εμείς το φτιάξαμε δηλαδή. Έγινε ιδιωτικός ο δρόμος με τα δικά μας δημόσια λεφτά. Πάει πολύ να συνεχίζουμε να σας πληρώνουμε και να είμαστε και μποτιλιαρισμένοι. Σαν πολύ δεν πάει, κύριοι νέοι ιδιοκτήτες της Αττικής Οδού.

Σας διαβάζω το μήνυμα του Παντελή. Είναι ταξιτζής ο Παντελής. Λέει: το Φεβρουάριο οι μηνιαίες ανάγκες μου για καύσιμα ήταν 800 ευρώ. Το Μάρτιο ήταν 1250. Τον Απρίλιο 1350. Το Μάιο, επειδή θα χρειαστεί και air condition, θα ξεπεράσουμε τα 1500. Και όλα αυτά, λέει, με ένα 20λεπτο δώρο. 20λεπτο δώρο. Ευχαριστούμε, λέει, τον κύριο Κυριανάκη, που αντί να δουλεύουμε 12 ώρες για να τα βγάλουμε πέρα, τώρα χρειαζόμαστε 14 ώρες. Επαναλαμβάνω, ο Παντελής είναι ταξιτζής. Ξέρει τι λέει. Και μας λέει, λοιπόν, ότι από τα 800 ευρώ που ήθελε για καύσιμα το Φλεβάρι, ήδη, μήνα Απρίλη, έχουμε φτάσει τα 1350. 1350. Εντάξει, και το Μάη είπαμε και μόλις καλοκαιριάσει θα δούμε τι θα γίνει. Ποιο είναι το αντίδωρο σε όλα αυτά? 20 λεπτά του Μητσοτάκη και του Κυρανάκη.

0: Α, θα σας το διαβάσω αυτό το μήνυμα, διότι πέσαμε στον τετραπέρατο. Λέει, κύριε Μπογιόπουλε, θα μας πείτε τελικά αν μας χτύπησε την πόρτα ο πόλεμος λόγω της απαράδεκτης στάσης της ελληνικής κυβέρνησης, όπως συνεχώς κινδυνολογούσατε. Εγώ είμαι αυτός που κινδυνολογούσε. Οριακά τη γλιτώσαμε, είναι και χιουμορίστας ο κύριος αυτός, πάλι καλά λέει. Το όνομά του είναι Δημοσθένης. Έχω κι εγώ μια ερώτηση να σου κάνω. Θα μας πείτε τελικά, κύριε Δημοσθένη, είστε ηλίθιος κάθε μέρα ή παίρνετε κανένα ρεπό, πότε-πότε? Επαναλαμβάνω λοιπόν, τα έλεγα στην αρχή της εκπομπής. 450 εκατομμύρια έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός παραπάνω μόνο για καύσιμα μέσα σε αυτό το δίμηνο, το πρώτο δίμηνο αυτού του πολέμου. Εσένα προφανώς δεν σε ακουμπάνε αυτά, γιατί μάλλον, κύριε Δημοσθένη, μάλλον εσύ έχεις κάνει σύμβαση. Είσαι από αυτούς που τον εισπράττουν και όχι που τον πληρώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ στα καύσιμα. Επίσης, μάλλον δεν έχεις ακούσει ότι για τις περιπτώσεις τις δικές σας, η Κύπρος κείται μακράν. Εδώ και μισό αιώνα κείται μακράν η Κύπρος. Μάλλον δεν άκουσες τίποτα για τα ντρόουν και για την κατάσταση συναγερμού στην οποία βρέθηκε η Κύπρος. Έχεις ακούσει κάτι γι' αυτό? Άκουσες? Άκουσες για το γεγονός ότι έχουμε και εδώ εμπλοκή της Ελλάδας, υπό την έννοια ότι έχει στείλει εκεί πλοίο, έστειλε τον Κίμωνα για να φυλάει τις βρετανικές βάσεις? Έχεις μπει ποτέ στον κόπο να διαβάσεις ποιο είναι το Σύνταγμα της Κύπρου και τι λέει για τις βρετανικές βάσεις και ποιον πάνε να φυλάξουν εκεί οι δικοί μας? Επίσης, έχεις ακούσει ποτέ για τη Σούδα? Τη Σούδα την ξέρεις? Ξέρεις την Σούδα? Η Σούδα είναι αυτή που έχει παρασημοφορηθεί δύο φορές από τους Αμερικάνους για το ρόλο της στους προηγούμενους πολέμους τους. Επίσης, έχεις ακούσει τίποτα για την Αλεξανδρούπολη? Για το γεγονός ότι εκεί κατέβηκαν μόλις την Κυριακή 3 αμερικάνικα βομβαρδιστικά για ανεφοδιασμό? Έχεις ακούσει τις ομολογίες ότι χρησιμοποιήθηκαν ανάμεσα στα άλλα και τα χρησιμοποιήθηκε και το αεροδρόμιο της Ρόδου για τα αμερικανικά που βομβαρδίζουν στο Ιράν? Αντιλαμβάνεσαι ότι η Ελλάδα με όλα αυτά γίνεται μέρος του πολέμου? Αντιλαμβάνεσαι ότι αποτελεί εν δυνάμει στόχο αντιπίνων? Ή είσαι τόσο βλάκας που δεν τα καταλαβαίνεις όλα αυτά? Είμαι απολύτως βέβαιος ότι παρά το ότι τα καταλαβαίνεις, παραμένεις βλάκας.
1: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι οι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛ SA. Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

Ήταν σαν σήμερα το 1992, 6 Μάη του 1992, όταν έφευγε από τη ζωή ο γαλάζιος άγγελος, η Μάρλεν Ντίτριχ.

0: Μάρλεν Ντίντριχτ έφευγε σαν σήμερα, ήταν 6 Μάη του 1992, ο γαλάζιος άγγελος όπως ήταν το προσωνυμίο της. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θυμίζω, η Ντίντριχτ αισθάνθηκε ως Γερμανίδα ότι ήταν συνυπεύθυνη για τις πράξεις του ναζισμού, του Χίτλερ, και συμμετείχε στον αγώνα κατά του ναζισμού, παρά τις προσπάθειες των Ναζί να τη δελεάσουν και να τη φέρουν πίσω στη Γερμανία. Εκείνη είχε αρνηθεί και αργότερα βέβαια τιμήθηκε για την προσφορά της με το μετάλλιο της ελευθερίας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με έναν ακόμα απελευθερωτή, με τον Τραμπ. Πάμε στην Τζέννη Κρυθαρά. Τζέννη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, τι εξέλιξη έχουμε?
1: Η τελευταία εξέλιξη είναι η δημοσίευση του Αμερικανού Προέδρου στην πλατφόρμα Truth Social, σε αυτή χωρίς να αναφέρει άμεσα πληροφορίες σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο φέρεται να βρίσκεται στο τραπέζι. Ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεν βρίσκονται τόσο κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου όσο ο ίδιος έλεγε στα προηγούμενη ανάρτησή του. Ωστόσο, αφήνει εννοηθεί ότι η σύγκρουση μπορεί να τερματιστεί και το στενό του ορμούς να ανοίξει ξανά, υποθέτοντας βέβαια ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνηθεί, κάτι που ίσως είναι μεγάλη υπόθεση, όπως γράφει χαρακτηριστικά. Το Ιράν από την πλευρά του φαίνεται να λαμβάνει μέτρα για την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς στην ναυτιλιακή κυκλοφορία. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν πηγές στη διοίκηση του ναυτικού του σώματος των φρουρών της Επανάστασης. Τονίζει μάλιστα ότι θα υλοποιηθεί η ασφαλής και σταθερή διέλευση μέσω της θαλάσσιας οδού, με τις απειλές των επιτιθέμενων να έχουν εξουδετερωθεί και με νέα πρωτόκολλα σε ισχύ. Τώρα, αυτή η αναφορά σε νέα πρωτόκολλα δεν είναι σαφής. Η αναφορά στην εξουδετερώση των απειλών πιθανώς παραπέμπει στην απόφαση του Τραμπ να αναστείλει την επιχείρηση ελευθερία, αυτή την οποία έθεσε σε εφαρμογή μόλις χθες. Και πρόκειται για μια αμερικανική πρωτοβουλία για τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει παγώσει. Νωρίτερα σήμερα, πληροφορίες ήθελαν την αμερικανική κυβέρνηση να βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με την Τεχεράνη. Υπάρχει, σύμφωνα με το Άξιος και με άλλα αμερικανικά μέσα, ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης, όπως αναφέρεται, το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να τερματίσει τον πόλεμο και να θέσει το πλαίσιο για πιο αναλυτικές διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. Αυτό το σχέδιο 14 σημείων είναι ένα σχέδιο για το οποίο η Ουάσιγκτον αναμένει απαντήσεις από το Ιράν σε σειρά κρίσιμων σημείων μέσα στις επόμενες 48 ώρες, χωρίς να έχει υπάρξει ακόμη βεβαίωση από τη Τεχεράνη ότι έχει λάβει αυτό το μνημόνιο και ότι το εξετάζει. Πάντως, σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, τα τρία πιο βασικά σημεία αυτού του μνημονίου είναι η δέσμευση του Ιράν για μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου, η άρση των αμερικανικών κυρώσεων και η αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και βέβαια η χαλάρωση των περιορισμών στην αυτοπροϊκή μέσω των στενών του Ορμούζ. Αυτό είναι μέχρι στιγμής το πλαίσιο. Όπως βλέπουμε, τα δεδομένα αλλάζουν ώρα με την ώρα, κυρίως λόγω των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου.
0: Πόσες έχει κάνει, 5-6 πάλι σήμερα από χτες, έχει κάνει 5-6 αντικρουόμενες, ακατάληπτες, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι συνήθως αναιρούν η μία την άλλη και συμβαίνει την ώρα που η Ουάσιγκτον κατηγορεί την Τεχεράνη πως εκείνη είναι που έχει διχαστεί σε επίπεδο ηγεσίας και δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση.
0: Έχουμε εικόνα, γιατί πρόκειται να υπάρξει συνάντηση των Ιρανών με τους Κινέζους. Έχει προκύψει κάτι, έχει βγει κάτι στα διεθνή μέσα από την επίσκεψη?
1: Φαίνεται πως είναι σε εξέλιξη και πως γίνεται σε πολύ καλό κλίμα. Αναμένουμε βέβαια και επίσημες ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ώρες.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Τζέννη μου, θα βρεθούμε και στη συνέχεια να μας πεις τι άλλο συμβαίνει στον κόσμο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πρέπει να σας πω ότι αυτός επανέρχεται εδώ, ο Δημοσθένης. Είναι αυτός ο οποίος έκανε πλακίτσα προηγουμένως για την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο και διαμαρτύρεται. Σας διαβάζω ακριβώς τι μου γράφει. Εγώ δεν σε χαρακτήρισα βέβαια, αλλά αυτό είναι το επίπεδό σου, ρε γίγαντα. Αυτό μου γράφει. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι το επίπεδό μου. Εγώ σε χαρακτήρισα και είσαι ηλίθιος. Σε ό,τι αφορά τώρα το πόλεμο, εναντίον του Λιβάνου και της Παλαιστίνης. Δεν έχει σταματήσει ποτέ βεβαίως, καθώς το κράτος δολοφόνος, με τις πλάτες βεβαίως των Αμερικάνων και των άλλων, των ευρωατλαντικών σωτήρων, συνεχίζει τις δολοφονικές επιχειρήσεις, αρπάζει λιβανέζικη και παλαιστινιακή γη. Έχουμε νέες επιθέσεις στο Λίβανο. Η Ισραηλινά μη επανδρομένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομές σε όλο το νότιο και ανατολικό Λίβανο. Έχουν σκοτώσει άλλους 5 ανθρώπους. Έχουν τραυματίσει υγειονομικούς. Έχουν προκαλέσει ζημιές σε σχολεία. Αυτά αναφέρονται από τις επίσημες λιβανέζικες πηγές. Χτες μόνο, ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε περίπου 60 επιθέσεις στο Λίβανο. Σε ό,τι αφορά την Γάζα, μέρα με τη μέρα εκεί η κατάσταση γίνεται όλο και πιο τραγική. Είναι αβίωτη η κατάσταση από τα Ισραηλινά πλήγματα που βασανίζουν τον Παλαιστινιακό λαό, και βεβαίως εν μέσω δήθεν εκεχηρίας συνεχίζονται οι δολοφονίες. Έχουμε άλλους 2 Παλαιστίνιους, τουλάχιστον 2 Παλαιστίνιους νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε επιθέσεις που έχει κάνει το Ισραήλ χτες σε περιοχές ανατολικά και δυτικά της Γάζας.
2: Real FM.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
6: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
7: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
8: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
10: Πάρε Στρώμα.
9: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
10: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
9: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
11: Κτέλα Χαΐας.
12: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
11: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
13: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
14: Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
16: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Η σύζυγός του, που βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φωνικής επίθεσης, κατηγορείται για απλή συνέργεια. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εντείνεται το διπλωματικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή με αμοιβές απειλές Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων. Η Wall Street Journal μεταδίδει ότι επίκειται νέος γύρος συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ στη βάση ενός μνημονίου 14 σημείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Εάν δεν τελειώσει, ανέφερε, θα πρέπει να τους βομβαρδίσουμε άγρια. Η ασφαλής διέλευση από το Ορμούς θα είναι δυνατή όταν τερματιστούν οι αμερικανικές απειλές, απαντούν οι φρουροί της Επανάστασης. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ θα προχωρήσει τον Ιούνιο η Ελλάδα, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027, τόνισε ο Υπουργός. Κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται για πλημέλημα στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία απέδωσε το συμβάν σε τυπογραφικό λάθος. Δεύτερο κρούσμα Χανταϊού εντοπίστηκε στην Ευρώπη. Γαλλικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι άνδρας προσβλήθηκε από τον ιό αφού συνταξίδεψε αεροπορικός με γυναίκα που είχε αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο που πλέει στο πράσινο ακροτήρι. Σε νοσοκομείο της Ζηρίχης νοσηλεύεται άλλος ένας ασθενής.
17: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
18: New York, New York, New York.
19: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
18: Πάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
19: Με αυτή την προφορά, ακούσαμε λίγο. Broadway.
18: Ψώνια στο Fifth Avenue.
19: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
18: Όχι, 5 star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
20: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επικράτησε με 22-16 της Ιαπωνίας, αλλά έμεινε εκτός τελικής φάσης, αφού η Ουγγαρία κέρδισε με 9-7 την Αυστραλία, οι οποίες πέρασαν στα τελικά μετά από τριπλή ισοβαθμία με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
21: Real Weather.
16: Αραιή συννεφιά αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμινότη έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη έχει αναλάβει το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και θα πάμε σε αυτή την δυσόδη υπόθεση. Την υπόθεση του σκανδάλου των υποκλοπών. Προχτές είχαμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Ένας από τους σημαντικότερους επιστημονικούς φορείς της χώρας, ο αρχαιότερος δικηγορικός σύλλογος Αθήνας, προχώρησε σε ανακοίνωση με την οποία ζητά την παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Τζαβέλα, ο οποίος έθεσε την υπόθεση στο αρχείο. Έχω τη χαρά, φιλοξενώ στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χαρά Μαρούλη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Κυρία Μαρούλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Από όσο έχω πληροφορηθεί, παρά το γεγονός ότι στην έκτακτη αυτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, παρότι υπήρξαν τρεις προτάσεις και οι τρεις ήταν στην κατεύθυνση καταδίκης αυτών των ενεργειών, έχω πληροφορηθεί σωστά?
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής.
0: Παρακαλώ.
1: Εμείς, καταρχάς, εγώ είμαι εκλεγμένη με την αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων. Εμείς καταθέσαμε τη δική μας πρόταση, θα σας εξηγήσω τι περιείχε, και ήμασταν οι δύο σύμβουλοι που την ψηφίσαμε. Και υπήρχαν και άλλες δύο προτάσεις. Από τη δική μας πλευρά, από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το θέμα του δυσόδους αυτού σκανδάλου των υποκλοπών, δηλώσαμε και επιμείναμε να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να αναδειχθεί το θέμα, οι πραγματικές του αιτίες και φυσικά και οι ευθύνες της δικαιοσύνης. Έχει μια σημασία όμως, κύριε Μπογιόπουλο, θα μου επιτρέψετε να πω, να δούμε ποιοι πραγματικά έπεσαν από τα σύννεφα για τη στάση του διορισμένου από την κυβέρνηση εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όταν ξέρουμε καλά ότι το 2019 στη συνταγματική αναθεώρηση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε προτείνει την κατάργηση της συνταγματικής διάταξης ώστε να σταματήσει ο διορισμός της ηγεσίας της δικαιοσύνης, και τότε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν διαφωνήσει. Άρα μιλάμε για διορισμένη από την κυβέρνηση ηγεσία της δικαιοσύνης και οι μεθοδεύσεις αυτές της συγκάλυψης αξιοποιούν στο έπακρο το διορισμό της ηγεσίας από την εκάστοτε κυβέρνηση. Λέμε λοιπόν ότι για μας είναι σχετικά αναμενόμενες αυτές οι μεθοδεύσεις συγκάλυψης και αποτελούν συστατικό στοιχείο αυτού που οι υπόλοιποι ονομάζουν κράτος δικαίου, που μόνο τέτοιο δεν είναι.
0: Μα νομίζω δεν είναι η μόνη φορά. Είναι πολλές φορές που το ΚΚΕ έχει ζητήσει να σταματήσει αυτή η σχέση και έχουν αρνηθεί σε όλες τις αναθεωρήσεις και σε όλες τις συζητήσεις.
1: Και δεν είναι η πρώτη φορά, αν θέλετε, που μιλάμε για συγκάλυψη. Είναι συγκεκριμένες οι προσπάθειες για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Ντεμπών, η κατεύθυνση για τις διώξεις και τα αγροτοδικεία, για την πρώτη απόφαση για την αρχαιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών κλπ. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μας ρίχνει από τα σύννεφα. Αυτό λοιπόν που εμείς θέλαμε στην πραγματικότητα να αναδείξουμε είναι ποιος είναι ο πραγματικός ένοχος, ο μεγάλος ένοχος. Γιατί ξέρετε, έχουμε την εντύπωση ότι μερικές φορές κάποιοι δείχνουν το δέντρο για να κρύψουν το δάσος. Και το δάσος είναι ο μεγάλος ένοχος που δεν είναι άλλος από το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο. Το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο που έχουν ψηφίσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και που είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως για παράδειγμα ο κανονισμός 2021/821 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νόμιμη αγοραπολισία λογισμικών παρακολούθησης. Έχουμε επίσης την νομοθεσία για την προληπτική σάρρωση του διαδικτύου. Έχουμε, κύριε Μπογιόπουλε, 100.000 την τελευταία δεκαετία νόμιμες άρσεις απορρίτου στη χώρα μας για μαζικές παρακολουθήσεις πολιτών.
0: 100.000.
1: 100.000 την τελευταία δεκαετία νόμιμες.
0: Δηλαδή, με δύο λόγια, παρακολουθιόμαστε όλοι.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο όνομα της εθνικής ασφάλειας. αναφέρουν ως κανονικότητα την ολοένα πιο προληπτική δράση των αρχών με ειδική αιχμή την αντιμετώπιση, λέει, της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης και με την επίκληση των λόγων εθνικής ασφάλειας ουσιαστικά στοχεύουν σταθερά ενάντια στην πρωτοπόρα δράση, στη δράση του οργανωμένου εργατικού λαϊκού κινήματος που αμφισβητεί τα ιερά και τα όσια αυτού του συστήματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, εμείς, σαν αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων, αυτό που θέλαμε να αναδείξουμε είναι το βαθιά αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο πάνω στο οποίο κινούνται και αυτές οι μεθοδεύσεις. Και αυτό είναι το βασικό που θα έπρεπε πρωτίστως να αναδείξει και να καταγγείλει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, ζητώντας την κατάργησή του, αντί να το συσκοτίζει ή και να το εξοραίζει κάποιες φορές. Το όνομα του κράτους δικαίου. Αυτό είπαμε εμείς ως αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων.
0: Αυτό το νομικό πλαίσιο για τις άλλες παρατάξεις καλώς έχει δηλαδή?
1: Το αποκαλούνε κράτος δικαίου. Αυτό. Το αποκαλούνε κράτος δικαίου και εμείς λέμε ότι το ίδιο το σκάνδαλο των υποκλοπών και η χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών κάθε άλλο παρά ελληνική πρωτοτυπία είναι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν κάποιο λογισμικό κατασκοπίας. Ξέρουμε καλά τι σημαίνει ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο με το πλέγμα αυτό που σας λέω των κανονισμών οδηγιών και των άλλων κατευθύνσεων, νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, για τις τηλεπικοινωνίες, για το σκανάρισμα και έλεγχο του διαδικτύου, παραπληροφόρηση κλπ. Που νομιμοποιούν την παρακολούθηση και την καταστολή σε βάρος του λαού.
0: Στη βάση αυτή ισχύει, το ισχύει, βάλτε το εντός ή εκτός εισαγωγικών, αυτό που είχε πει η κυρία ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων.
1: Αυτό είναι το δόγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό ακριβώς, πάρα πολύ σωστά το θέσατε, σε αυτό ακριβώς, πάνω σε αυτό, με βάση αυτό, έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις αυτό το αντιδραστικό, το εχθρικό για το λαό και τα συμφέροντά του, νομοθετικό πλαίσιο. Δηλαδή, οι τόσες χιλιάδες νόμιμες συνακροάσεις είναι με τη βούλα αυτού του κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτή καθ' αυτή.
1: Συγγνώμη, και βέβαια καμία από τις άλλες δύο προτάσεις που κατατέθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου για ψήφιση, όχι μόνο δεν άγγιξαν στην ουσία, αλλά θωώνουν αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο, εμφανίζοντας ως παραφωνία και εκτροπή τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Όχι, δεν είναι παραφωνία. Αυτή είναι η κανονικότητα αυτού του κράτους δικαίου, του εχθρικού για το λαό.
0: Λέτε λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά τη δική σας τοποθέτηση, δεν αρκεί η παρέτηση του συγκεκριμένου εισαγγελέα, ότι εδώ έχουμε ένα ολόκληρο έδαφος πάνω στο οποίο φυτρώνουν όλα αυτά.
1: Μακάρι να παρέτηθεί, αυτό είναι το ζήτημα. Mm-hmm. Θα διοριστεί ένας επόμενος. Οι προηγούμενοι τι έκαναν και οι επόμενοι τι θα κάνουν και ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο πάνω στο οποίο κινείται ο κάθε εισαγγελέας. Λέω και πάλι ότι πρόκειται για μεθοδεύσεις, δηλαδή μπροστά στο δυσόδες αυτό σκάνδαλο, στη δυσόδη υπόθεση, πρόκειται για μεθόδευση που αξιοποιεί στο έπακρο τον διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
0: Κύριε Αμαρούλη, είστε μαχόμενοι δικηγόρος, υπηρετείτε τον χώρο. Κάθε φορά που ακούτε αυτά τα περί ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, τι σκέψεις σας έρχονται στο...
1: Ναι, δεν υπάρχει, κύριε Μπογιόπουλο, ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αντικειμενικά η δικαιοσύνη, όχι επειδή το λέμε εμείς, είναι κομμάτι αυτού του εχθρικού για το λαό και τα δικαιώματά του κράτους. Θα σας πούμε το εξής. Υπάρχει επιτάχυνση της δικαιοσύνης για τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων, αλλά είναι όλα αργά και βασανιστικά για τα δικαιώματα των εργαζομένων, όταν και αν δικαιώνονται. Ξέρετε καλύτερα από τον καθένα και εσείς και ακροατές σας ότι πάνω από το 95% των απεργιών κηρύσσονται παράνομες και καταχρηστικές. Άρα νόμιμα στοχοποιείται ο εχθρός λαός. Είναι αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις, δικαστές που ουσιαστικά αντιλαμβάνονται, δικαιώνουν κτλ. Αλλά αυτές είναι οι εξαιρέσεις. Ο κανόνας είναι αυτός που κινείται στις ράγες αυτού του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου, που μόνο φιλικό δεν είναι για το λαό και τα δικαιώματά του, είναι απόλυτα εχθρικό. Και γι' αυτό ο κόσμος, όταν ακούει δικαιοσύνη, ενστικτοδός και μόνο αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για κάτι που είναι μακριά και έξω από αυτόν. Εδώ το πλαίσιο γίνεται ακόμα πιο αντιδραστικό, γίνεται ακόμα πιο εχθρικό για τις λαϊκές ελευθερίες και τα δικαιώματα. Και βέβαια, εμείς λέμε και για τις τεράστιες ευθύνες και της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
0: Πείτε μου για αυτή καθ' αυτή την τελευταία αυτή υπόθεση. Για την υπόθεση αυτή με την παρακολούθηση του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Και της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
0: Πείτε μου για αυτή καθ' αυτή την τελευταία αυτή υπόθεση. Για την υπόθεση αυτή με την παρακολούθηση του Μισού Υπουργικού.

0: σχέσεων σε αυτό το βαθιά αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο αναδεικνύει τη δυσοδεία του ίδιου του συστήματος και όποιος μιλάει για κράτος δικαίου συνειδητά ή ασυνείδητα αλλά αντικειμενικά συσκοτίζει και εξοραίζει αυτό το εχθρικό για τα δικαιώματά μας κράτος. Και εμείς αυτό που λέμε, κύριε Μπογιόπουλε, είναι ότι ως αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων θα δώσουμε πραγματικά όλες μας τις δυνάμεις απέναντι σε αυτό το εχθρικό κράτος για το λαό και τις ανάγκες του και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για την αποκάλυψη της αλήθειας, την απόδοση ευθυνών όσο ψηλά και αν βρίσκονται και την κατάργηση τελικά, αυτό είναι που πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι της συζήτησής μας, την κατάργηση του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου απέναντι στον εχθρό λαό. Και αυτό μπορεί, είναι αυτό που λέμε ότι ο λαός πρέπει να παλέψει γι' αυτό, για την κατάργηση αυτού του νομοθετικού πλαισίου. Κανείς άλλος δεν θα το κάνει γι' αυτόν.
1: Κυρία Μαρούλη, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία ως αγωνιστική σπήρωση δικηγόρων.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Αντίο σας.
1: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά τώρα την τσέπη μας, θα σας πω ότι θυμίζω τον περασμένο Απρίλη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε δημοσιεύσει τις εκθέσεις του. Εκεί γινόταν λόγος για σενάρια που περιλάμβαναν το δυσμενές και το ακραίο σενάριο σε ό,τι αφορά τον πόλεμο και την επίδρασή του στην παγκόσμια οικονομία. Τώρα λοιπόν, λιγότερο από ένα μήνα μετά, η Γεωργίεβα, που είναι η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δήλωσε σε συνέδριο, νομίζω προχτές ήταν, στην Ουάσιγκτον, ότι πλέον αποτελεί παρελθόν η όποια σκέψη για σενάρια ήπιας προσαρμογής και πως ήδη βρισκόμαστε στο δυσμενές σενάριο, όπως έλεγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο, όπως είπε, είναι ήδη σε ισχύ. Για να έχουμε μία αίσθηση τι σημαίνει αυτό, αυτό σημαίνει μία πρόβλεψη επιβράδυνσης στο 2,5% της παγκόσμιας ανάπτυξης. Μιλάμε για έναν πληθωρισμό που τον βλέπουν, τον εκτιμούν να εκτοξεύεται στο 5,4% μέσα στο 2026. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα ακόμα πιο ακραία σενάρια. Ήδη στην Ευρωζώνη γίνεται λόγος για στάσιμο πληθωρισμό και δίπλα σε όλα αυτά έχουμε και την Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία μιλάει για αύξηση συστημικών κινδύνων. Βεβαίως, εδώ αυτοί τι εννοούν? Αυτοί εννοούν την κερδοφορία των τραπεζών, η οποία, πρέπει να σας πω, μην ανησυχείτε, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, το 2025 οι τράπεζες στη χώρα μας κατέγραψαν κέρδη μετά από φόρους ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων έναντι 4,2 δισεκατομμυρίων το 2024. Μέσα σε δύο χρονιές δηλαδή έχουμε 9 δισεκατομμύρια κέρδη για τους τραπεζίτες μας, τους οποίους έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει 3-4 φορές και οι οποίοι, θυμίζω, δεν πληρώνουν φόρο. Δεν πληρώνουν φόρο αυτοί. Πάμε στο συνάδελφο μου, το Δημήτρη το Χριστουλιά. Δημήτρη μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα, Νίκο μου.
1: Λοιπόν, τα σενάρια δεν είναι, καταρχάς η πραγματικότητα δεν είναι καλή, αλλά και στη βάση αυτής πραγματικότητας τα σενάρια για το μέλλον είναι ακόμα πιο σκοτεινά.
2: Δυσίωνες είναι οι προβλέψεις, αυτό που είπες για τον στάσιμο πληθωρισμό, όπου έχει απόλυτο δίκιο, ουσιαστικά είναι μεγαλύτερος πληθωρισμός και μείωση της ανάπτυξης. Ουσιαστικά για μας πληρώνουμε πολύ περισσότερα για να αγοράζουμε τα ίδια ή και λιγότερα προϊόντα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις, όλα έχουν να κάνουν με το τι δηλώνει ο πρόεδρος της Αμερικής κάθε μέρα ή κάθε 2-3 ημέρες. Σήμερα δηλαδή που οι δηλώσεις του έχουν να κάνουν ουσιαστικά με μια εξέβρεση λύσης στη Μέση Ανατολή, έχουμε δει μια κατρακύλα του πετρελαίου Brent. Να θυμίσω ότι είχε φτάσει και τα $124 το βαρέλι πριν λίγες ημέρες. Σήμερα έπεσε ακόμα και κάτω από τα $100 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή είναι στα $102 το βαρέλι.
1: Εδώ κάνω μια διακοπή. Γιατί μπορεί να ακούει

0: ο κόσμος, και σωστά το λέμε, όταν έφτασε στα 124-125, το 102 είναι μια κατρακύλα. Όμως αυτή η κατρακύλα είναι τραγωδία, αν σκεφτείς ότι ο ελληνικός, για παράδειγμα, προϋπολογισμός έχει φτιαχτεί με βάση τιμή πετρελαίου 62 δολάρια το βαρέλι. Και τώρα είμαστε στα 102.
1: Είναι αυτό που έχει πει πάρα πολλές φορές, Νίκο, ότι όταν τα πράγματα πάνε τελείως λάθος, όλα χάλια, όταν κάτι βελτιώνεται, έχουμε αρχίσει και νιώθουμε ότι έχουμε σωθεί. Δεν είναι έτσι.
0: Στο βενζινάδικο δεν φαίνεται βέβαια αυτό, γιατί τώρα πια μιλάμε για 2,10, έτσι.
1: 2,10, θα σου πω λίγο, 2,09 η αμόλυβη, μέση πανελλαδική.
0: 2,09 έχει φτάσει.
1: Πανελλαδικά, πανελλαδικά. Που σημαίνει ότι είναι πάνω από 2,10 σε όλα σχεδόν τα πρατήρια. Αυτό που φαίνεται είναι ότι θα ξεπεράσει αύριο, μεθαύριο σίγουρα η αμόλυβη βενζίνη στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, στις μεγάλες πόλεις, σίγουρα τα 2 ευρώ και τα 10 λεπτά. Το πετρέλαιο κίνηση θα ξεπεράσει σίγουρα το 1 ευρώ και 90 λεπτά, και το 1,90 είναι με την επιδότηση των 20 λεπτών στην Αντλία. Το βασικότερο από όλα, Νίκο, είναι ότι εκτός από τα κάστρα, τα οποία αποτελούν πλέον ένα μεγάλο βραχνά για τα νοικοκυριά, πολύ σημαντικό είναι επίσης το τι γίνεται και με τις τιμές σε καθημερινά προϊόντα. Βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν αυξήσεις. Βλέπουμε ότι πλέον και όσοι προσπαθούν, θα σου πω ένα παράδειγμα, θα σου πάω μόνο δηλαδή στα τρόφιμα ή σε κάποια πράγματα που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ. Το μεσημέρι μίλαγα με τον πρόεδρο των ψητοπολών Αττικής και μου λέει ο άνθρωπος, μου λέει, άνθρωπε μου, προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε την τιμή στο πιτόγυρο, να μην το αυξήσουμε. Αλλά από την άλλη μου λέει, εάν όλα ανεβαίνουν, τι να κάνουμε κι εμείς. Δεν μου είπε ο άνθρωπος ότι θα τα αυξήσει, αλλά μου εξέφρασε όλη του αυτή την αγωνία για το τι γίνεται για απλά βασικά αγαθά.
0: Μαθαίνω, δεν ξέρω, δικό σου ρεπορτάζ πρέπει να διαβάσει. Έρχονται και νέες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ.
1: Έρχονται και νέες ανατιμήσεις. Ήδη, Νίκο, θυμάσαι που στο είχα πει πριν 2-3 εβδομάδες και σου έλεγα, Νίκο, κράτησε.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-0-246-90.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. ασθενείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610-640-657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ καθαρά.
7: Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό!
7: Πάλι μισό!
8: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη. Την ανάγκη επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ναυσιπλοείας των στενών του Ορμούζ υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την 5η τριήμερη σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Η χώρα μας θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι τον Ιούνιο, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σωρός άντρας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
2: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς θέμα, αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Πάμε σε αυτό το φοβερό φωνικό που έγινε χτες στην Κρήτη. Είναι μαζί μας ο συνάδελφός μου, ο Θεοδόσης Πάνου. Θεοδόση μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Μας εκπλήσει άλλη μια φορά δυσάρεστα και οδυνηρά εκεί στην Κρήτη από αυτή την πράξη αυτοδικίας που πλέον αρχίζει και έχει και άρωμα βεντέτας. Τι έχει γίνει? 54χρονος πατέρας σκότωσε τον φίλο του παιδιού του, το οποίο όμως είχε σκοτωθεί πριν από 3 χρόνια επιβαίνοντας ως συνοδηγός σε αυτοκίνητο που οδηγούσε το σημερινό θύμα, το χθεσινό μάλλον. Εν προκειμένου, ένας 20χρονος νέος, ένα 20χρονο παλικάρι, βόλτα είχαν βγει οι δύο φίλοι κολλητοί, αδελφικοί φίλοι, 17 ετών και οι δύο, στο ίδιο σχολείο, τρίτη ηλικίου, δύο παλικάρια. Οι οικογένειες γνώριζαν την στενή φιλία που είχαν τα παιδιά τους. Πήραν το αυτοκίνητο. Το θύμα της συγκεκριμένης επίθεσης αυτής της αυτοδικίας οδηγούσε κάτω από άγνωστες συνθήκες, γιατί διενεργείται προκαταρτική ακόμα για αυτό το δυστύχημα. Πήγε η δικογραφία στον εισαγγελέα, τη γύρισε πίσω για προκαταρτική και θα ήταν τις επόμενες ημέρες, λένε οι πληροφορίες, θα παραδίδονταν εκ νέου στον εισαγγελέα. Τώρα, το ένα το παιδί δυστυχώς τραυματίστηκε βαριά και τα δύο τραυματιστήκανε βαριά. Το ένα και με τις προσπάθειες των γιατρών κατάφερε να επιβίωσε το ένα. Το παλικάρι σκοτώθηκε χθες, το δολοφόνησε ο πατέρας του 17χρονου που τότε μετά από 19 μέρες στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου στο Ηράκλειο δεν κατάφερε το παιδί, αυτό το παλικάρι, να κρατηθεί στην ζωή. Δεν φαίνεται να το άντεξε ούτε ο πατέρας ούτε η μητέρα του παιδιού. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα πριν από ένα χρόνο σε μια τελετή που είχαν κάνει εκεί για τα τροχαία δυστυχήματα και εκδήλωση μάλλον και διαμαρτυρία, σε μια ομιλία της η μητέρα του παλικαριού του 17χρονου είχε αφήσει εχμές. Έλεγε: έχασα το παιδί μου για μια στιγμή μαγιάς από κάποιον. Φαίνονταν η οργή, όπως και ο πατέρας κάθονταν δίπλα, ήταν αμίλητος ο πατέρας. Δεν μιλούσε, δεν είπε τίποτα σε αυτό.
0: Θεοδόση, είχαν υπάρξει τουλάχιστον. Είχαν υπάρξει πρόδρομα φαινόμενα για αυτό που έγινε.
1: Ναι, βεβαίως. Τουλάχιστον 4 φορές και τις 4 φορές όχι μόνο είχαν γίνει συστάσεις, είχαμε και 2 συλλήψεις, αλλά τώρα συζητούμε για απειλές, ξυλοδαρμούς και στη μία περίπτωση το 2024 πήγε και για απόπειρα γιατί πυροβόλησε ευθεία βολή. Ωστόσο όλα αυτά τα αντέκροδράσεις, λέγοντας ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά που μου λένε, απλώς επειδή έχει τύχει αυτό το περιστατικό και εγώ έχω χάσει το παιδί μου, υπάρχει αυτή η διαφορά.
0: Είχαν υπάρξει και ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του δράστη?
1: Βεβαίως και είχαν υπάρξει και μάλιστα η τελευταία επέθεση του 2024 που ήταν και πιο σοβαρή, γιατί του έστεισε καρτέλι του παιδιού στο σπίτι του 20χρονου και άρχισε να τον χτυπά με ένα ξύλο ρόπαλο, κάτι ξύλινο τέλος πάντων. Και κατέβηκε και η οικογένεια του παιδιού. Καταδιώχθηκε τότε ο δράστης, φορούσε κουκούλα. Καταδιώχθηκε ο δράστης και κάποια στιγμή έβγαλε από το σακάκι του ένα όπλο και πυροβόλησε ευθεία βολή. Και ο 20χρονος έπεσε πάνω στην αδελφή του να την προστατέψει. Η αδελφή τότε είχε καταθέσει λοιπόν στην αστυνομία ότι εγώ αναγνώρισα εκείνο το βράδυ αυτόν τον άνθρωπο, εν προκειμένου τον 54χρονο που αφαίρεσε με τόσο βίαιο τρόπο την ζωή του 20χρονου. Και λέω βίαιο τρόπο διότι τον πυροβόλησε με ένα Magnum 357, ακριβώς ένα πολύ βαρύ περίστροφο, 6 παίρνει στον μήλο, τον άδειασε τον μήλο, πρέπει να σας πω. Δεν είναι δυνατόν να σας εξιστορήσω λεπτομέρειες για το τι έκανε μετά ο δράστης πριν μπει στο αυτοκίνητό του να φύγει. Ήταν παρούσα και η σύζυγός του, η μητέρα του 17χρονου δηλαδή, η οποία επίσης έχει συλληφθεί για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Ωστόσο η ίδια υποστηρίζει στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς ότι φώναζε «όχι Κώστα, όχι Κώστα» όταν συναντήθηκαν τα δύο αυτοκίνητα χθες το απόγευμα προς βράδυ στην κεντρική οδό της Αμουδάρας στο Ηράκλειο, στο Γάζι, στην λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Εκεί με το που είδε το αυτοκίνητο του νεαρού ο 54χρονος αμέσως έστρεψε το τιμόνι και έπεσε πάνω. Το παιδί στην αρχή δεν κατάλαβε τι έχει γίνει, νόμιζε ότι είναι κάποιο τροχείο και κατεβαίνει και με το που τον βλέπει αμέσως καταλαβαίνει ότι κάτι κακό θα γίνει εκεί και προσπάθησε να μπει σε ένα ξενοδοχείο. Είναι συγκλονιστικό το ηχητικό ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς, διότι ακούγεται το περίστροφο, έχει δεχθεί πυροβολισμούς στην πλάτη και φαίνεται στη συνέχεια ο δράστης να ρίχνει και δύο χαριστικές βολές, ενώ το παιδί ψυχοραγεί κυριολεκτικά στο οδόστρωμα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, στο Γάζι, στο Ηράκλειο. Τραγικό, εδώ δεν μπορείς να πεις τίποτα. Προφανώς ο δράστης μετά παραδόθηκε, παρέδωσε και το όπλο. Έχει στερηθεί όμως μια οικογένεια το παιδί της.
0: Τώρα δεν ξέρω από αυτά, μια σκέψη κάνω, η οποία μπορεί να είναι και εντελώς παράτερη και... Αλλά δεν ξέρω τι νόημα έχουν αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα αν δεν μπορούν να τηρηθούν με κάποιο τρόπο και κάποιος να επιβλέπει την τήρηση αυτών των ασφαλιστικών μέτρων.
1: Μια προσπάθεια θα κάνω ελαφρά την καρδία και επιδερμικά με τις φτωχές γνώσεις που διαθέτω στην νομική και αυτό λόγω της ενασχόλησης με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είναι όλα ασφαλιστικά μέτρα, έγινε η σύλληψη, θα τον βάλεις φυλακή. Είναι ένα αδίκημα το οποίο βάζει περιοριστικούς όρους όπως προβλέπει η νομοθεσία. Αυτή είναι η νομοθεσία και όταν αφήνεις τον άνθρωπο ελεύθερο και του λες με την προειδοποίηση ότι θα συλληφθείς εκ νέου αν ενοχλήσεις και μετά αρχίζουν μηνύσεις, είναι άλλες νομικές διαδικασίες μετά για να πάει στο δικαστήριο. Είναι μια
0: ακρόαθρονη
1: διαδικασία.
0: Ναι,
1: φοβάμαι ότι μάλλον κάποιοι θα πρέπει να αλλάξουν ίσως νοοτροπία. Έχουμε βεβαίως να κάνουμε και με έναν πατέρα ο οποίος έχασε το παιδί του, αλλά αυτοδικία 2026, δεν ξέρω, είναι τραγικό.
0: Θεοδόση μου, σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς, τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking, τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ο Κυριάκος μας ακούει από τη Μαδρίτη και μας στέλνει το εξής μήνυμα. Ζω, λέει, στη Μαδρίτη από τον περασμένο Αύγουστο. Όλο αυτό το διάστημα μέχρι και σήμερα δεν έχω δει στα σούπερ μάρκετ ούτε ένα ευρώ ανατίμηση σε οποιοδήποτε προϊόν. Όσο αγόραζα τον Αύγουστο, το ίδιο αγοράζω και τώρα και μάλιστα πολλά από αυτά είναι φθηνότερα από την Ελλάδα. Και η τιμή της βενζίνης είναι γύρω στο 1,65. Έτσι για τις συγκρίσεις, μας γράφει ο Κυριάκος. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στον κύριο Ψαρά, στον Δήμο, στον Πίτερ. Καλησπέρα στον Κωνσταντή, στον Ισάμ που μας ακούει από το Βερολίνο, στο φίλο το Real Blocker. Καλησπέρα στο Γιάννη στο Ήλιον. Τζόνι, να σε καλά. Γεια σου, Αλέκο.

Πολλές καλησπέρα στο Θήμιο, καλησπέρα στα παιδιά στη Χαλκίδα, στον Νίκο, καλησπέρα στη Χρυσούλα, καλησπέρα στον Νιόνιο, καλησπέρα στον Διονύση. Άνε, σήμερα πρέπει να σας πω, το επιτελικό και άριστο κράτος λειτουργήσε, αυτή τη φορά εναντίον των φοιτητών. Έχουμε απόφαση πάνω από 95 φοιτητικών συλλόγων πανελλαδικά, ενάντια στην πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στο ξεμπουντούλωμα του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και να προχωρήσει στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν κινητοποίηση σήμερα, έφτασαν μέχρι το Μαξίμου και εκεί τους περίμενε το κράτος δικαίου, τα ΜΑΤ δηλαδή και τα ΓΚΛΟΠ. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση, αντί να ακούσει τους φοιτητές και τα αιτήματά τους, επιστράτευσε για άλλη μια φορά τη βία και την καταστολή. Βεβαίως οι φοιτητές συνέχισαν την κινητοποίησή τους και προφανώς δεν κάνουν πίσω από τα αιτήματά τους, όπως αναφέρουν η αναθεώρηση του άρθρου 16, που θα το συζητήσουν τις επόμενες μέρες στη Βουλή, απελευθερώνει πλήρως από οποιοδήποτε εμπόδιο την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, ανοίγει το δρόμο για δίδακτρα στα προπτυχιακά και τη γενίκευση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά, καταργεί ό,τι έχει απομείνει από την δωρεάν φοιτητική μέριμνα.

0: Λοιπόν, πάμε να ξαναβρούμε την Τζέννη Κρυθαρά, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζέννη μου, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι. Θα πάμε στο μέτωπο του Χανταϊού τώρα. Καθώς τρεις ασθενείς διακομίστηκαν από το κουαζιερόπλοιο Χόντιους και βρίσκονται καθοδόν προς την Ολλανδία για να διαπιστωθεί αν έχουν μολυνθεί από τον Χανταϊό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Επιβεβαίωσε επίσης το κρούσμα στην Ελβετία και αποσαφήνισε ότι ο συγκεκριμένος ιός μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων. Στην Ελβετία λοιπόν νοσηλεύεται ένας άνδρας ο οποίος έχει μολυνθεί από τον ιό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελβετικής κυβέρνησης, ο άνδρας αυτός νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ζυρίχης, επέστρεψε στην Ελβετία αφού πρώτα είχε ταξιδέψει με το κρουαζιερόπλοιο αυτό και σύμφωνα με την ανακοίνωση είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στη Νότια Αμερική μαζί με τη σύζυγό του στα τέλη Απριλίου, αφού εμφάνισε συμπτώματα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και βγήκε στην απομόνωση. Η σύζυγος του άνδρα τώρα, η οποία δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα, έχει τεθεί προληπτικά σε περιορισμό με τις αρχές να προσπαθούν να εχμηλατήσουν τις επαφές τους με άλλα άτομα. Οι αρχές των Κανάριων Νήσων τώρα εξέφρασαν την άρνησή τους στην πρόσβαση του κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι της Τενερίφης. Ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης, ο Φερνάντο Κλαβίχο, δήλωσε πως η απόφαση της πρόσβασης δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο, ούτε υπάρχουν απαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουν το κοινό ή να εγγυηθούν την ασφάλειά του, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των άνδεων του ιού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο έχει ξεσπάσει αυτή η επιδημία της ασθένειας.
0: Μάλιστα. Πού άλλο πάμε?
1: Θα πάμε στα της Δυτικής Όχθης, καθώς πάνω από 400 πρώην υπουργοί, πρεσβευτές και ενώτεροι κρατικοί λειτουργοί χωρών της Ευρώπης καλούν σήμερα με ανοιχτή επιστολή τους τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσουν τώρα εναντίον της παράνομης προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, την οποία προωθεί η κυβέρνηση του Ισραήλ με το σχέδιο Ε1 για την ανέγερση χιλιάδων νέων κατοικιών επίκων. Είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει εγκρίνει από τον Αύγουστο 2025 η κυβέρνηση του Τελαβίβ και αναμένεται να κόψει ουσιαστικά στα δύο τη Δυτική Όχθη και θα αποκλείσει οποιαδήποτε εδαφική συνέχεια μελλοντικού κράτους της Παλαιστίνης. Η πρόσκληση των 400 αυτών προσωπικότητων και περισσότερων αφορά στην υποβολή προσφορών σε μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανέγερση 3.400 κατοικιών σε μια περιοχή 12 τετραγωνικών χιλιόμετρων και βέβαια η αύξηση των Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει σπάσει κάθε ρεκόρ το 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ και βέβαια να πούμε πως το πρόβλημα ξεκίνησε το 2017 και τότε ξεκίνησε ο ΙΕ να τηρεί και τα σχετικά αρχεία, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας σε πρόσφατες δηλώσεις του.
0: Τζέννη μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και συγκεκριμένα από εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
7: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

τα καινούργια τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ τώρα τελευταία από τον Empty Jones, I Don't Understand. Ένα τραγούδι που κυριολεκτικά έχουμε βάλει στο repeat. Και έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλά να περάσουμε, καλή ακρόαση. Lady Ray για τη συνέχεια. Money.

Πολύ ωραίο στρωτό ραδιοφωνικό, το Give My Love To You από τον Κέμ, καινούριο είναι αυτό. Περιμένουμε και άλμπουμ, αν δεν έχει κυκλοφορήσει ήδη. Και η φετινή άνοιξη ανήκει στα κάπρι παντελόνια που ξανάρχονται στη μόδα. Από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Παρίσι, τα κάπρι κυριαρχούν. Τι είναι τα κάπρι? Τα κάπρι είναι η φασμάτινα ή τζιν που φτάνουν μέχρι το μέσο της γάμπας, αναδεικνύοντας την ανεξαρτησία της γυναίκας, είτε εκείνη είναι 20, είτε 30, είτε ακόμα και 50, αλλά μπορεί και παραπάνω. Τα κάπρι θυμίζουν ότι η θηλυκότητα της γυναίκας μπορεί να βρίσκεται ακόμα

ο Βραζιλιάνος DJ και παραγωγός Alok, εδώ μαζί με την BB Rexha. Deep in Your Love, τελικά δεν υπάρχει κανένα τραγούδι που να μην είναι βασισμένο σε κάτι παλιό, από οποιαδήποτε δεκαετία και αν προέρχεται. Και θα πάμε σιγά σιγά σε break με το Risk It All, αυτό είναι το νέο single του Bruno. Και θα πάμε σιγά σιγά σε break με το Risk It All, αυτό είναι το νέο

Ωραία εκτέλεση ήταν αυτή. Νομίζω ότι είναι και καλύτερη από ότι είναι η εκτέλεση του άλμπουμ. Και τώρα πραγματικά πάμε σε break με τη συνεργασία δύο κολοβιανών ονομάτων, πάρα πολύ γνωστών, από άκρη σε άκρη. Κάρολ G μαζί με τη Σακύρα. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
4: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Άλλα στοιχεία από δίσκο, η Lady Gaga, Zombie Boy. Η Lady Gaga που ήρθε για να μείνει, καθώς είναι η πρώτη καλλιτέχνης με τραγούδια προχρώμενα από τρεις διαφορετικές δεκαετίες που έφτασαν το καθένα.

1,2 εκατομμύρια streams στο Spotify. Τα τρία αυτά τραγούδια είναι το Poker Face από τη δεκαετία του 2000, το Shallow με τον Bradley Cooper από τη δεκαετία του 2010 και το Die With A Smile με τον Bruno Mars από πέρσι. Αντίστοιχο ρεκόρ είχαν μέχρι στιγμής μόνο οι AC/DC με τραγούδια τους από τις δεκαετίες 70, 80 και 90. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί και να περνάμε όμορφα με επιτυχίες από το σήμερα αλλά και από το χθες. 1981, αγαπημένο τραγούδι από τις Sister Sledge, All American Girls.

τεράστια επιτυχία των Brothers Johnson από το 1980, κάπου εκεί. Όσοι πήγαιναν τα Σαββατόβραδα στις δίσκο, το είχαν χορέψει άπειρες φορές αυτό, το Stomp. Και ένα όνειρο ζωής έγινε πραγματικότητα το προηγούμενο καλοκαίρι. Δύο συνοδοιπόροι κατάφεραν να διασχίσουν με σκούτερ 12 χώρες και για να το κάνουν αυτό χρειάστηκαν 18 μέρες. Μόνο 18 μέρες. Διανύοντας 4.586 χιλιόμετρα. Αυτό ήταν ένα όνειρο ζωής που ολοκληρώθηκε πέρσι τον Αύγουστο και αποδεικνύει ότι όταν πραγματικά θέλεις κάτι, μπορείς να το πετύχεις. Τόσο απλά. Ο Δημοσθένης και η Κωνσταντίνα λοιπόν ανηφόρησαν προς τη Βόρεια Μακεδονία, πέρασαν Σερβία, Ουγγαρία, Σλοβακία και έφτασαν στον προορισμό τους στην Πολωνία. Από εκεί και έπειτα κατέβηκαν μέσω Τσεχίας και Αυστρίας, πέρασαν τη Σλοβενία και την Κροατία, συνέχισαν προς τη Βοσνία Ζερεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Αλβανία και κατέληξαν πίσω στην Ελλάδα. Επιστροφή στο σήμερα με ένα τραγούδι που ακούμε συνέχεια. Γενικά αυτό το καλλιτέχνη τον ακούμε συνέχεια. Τα τραγούδια του τα βάζουμε στο repeat. Μόλις 23 χρονών έχει καταφέρει να γίνει μεγάλο αστέρι, ο Somber. 12 to 12.

τον Αλφαβίλ με φωνητικά της Ava Max και πάμε σε διάλειμμα με τους Αμερικανούς Κάνονς. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο Starlight. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: κέντρο διαβίου μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο διαβίου μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Κλαμπέ. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Harry Styles στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Kiss All The Time Disco, το νέο του άλμπουμ, τέταρτο προσωπικό του άλμπουμ, από όπου διαλέξαμε τον Dust No More, ίσως και το πιο disco κομμάτι από όλα αυτά που περιέχονται στο άλμπουμ. Συνεργασία της Cardi B τώρα με τη Selena Gomez. Pick it up. Oh, bullshit, I mean it. I see another. Think that I didn't delete it. Oh, babe. Look at your picture, I'm fiending.

Πολύ ωραίο νέο soul τραγούδι από τον Mark Keane, Ordinary Feelings. Και τώρα που βρισκόμαστε μία ανάσα πριν από το καλοκαίρι, ένα πάρα πολύ ωραίο αναρριχόμενο φυτό είναι ότι πρέπει για τη βεράντα σας ή τον κήπο σας. Μιλάμε για το γιασεμί, το γιασεμί αστέρι που προτιμά σημεία με πάρα πολύ ηλιακό φως και ζέστη, αλλά και με τη σωστή υγρασία του εδάφους μπορεί να αναπτυχθεί σημαντικά. Αν το έχετε σε γλάστρα, θέλει μεταφύτευση κάθε 2 χρόνια. Μπορεί να σας χαρίσει πάρα πολύ όμορφες μυρωδιές τώρα το καλοκαίρι και γενικά να ομορφύνει το χώρο σας. Αυτό που επίσης είναι σημαντικό είναι ότι το γιασεμί αστέρι είναι αϊθαλές, κάτι που σημαίνει ότι δεν χάνει τα φύλλα του το χειμώνα. Αυτό είναι το καινούργιο του Alex Warren.

Πολλά τραγούδια του σήμερα είναι βασισμένα σε τραγούδια από παλιότερες δεκαετίες. Έτσι συνέβη και με το Jump, το οποίο βέβαια σεβάστηκαν απόλυτα ο Τζέι Μπάλβιν, η Άμπερ Μάρκ, Τρέβις Μπάρκερ και Στίβ Βάι. Όλοι αυτοί λοιπόν αναβίωσαν το Jump μέσα στο 26.

are the

be thy holy name, vilified, crucified in the human

sanctified, sanctified be thy holy name.

I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the

truth, the beauty that surrounds them. Maybe that's why we cry.